Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Πολύδωρος, ο Νεομάρτυρας, γόνος της Κύπρου Πανευκλεής. Στη Λευκωσία ζει και ανατρέφεται από ευσεβείς γονείς τον Λουκά και τη Λουρδανού. Δέχεται χριστιανική ανατροφή. Ο σπόρος της πίστεως στον αληθινό Τριαδικό Θεό ενσπείρεται στην εύπλαστη παιδική ψυχή. Ενηλικιώνεται και ασχολείται με το εμπόριο. Ταξιδεύει στην Αίγυπτο. Εκεί τον παγιδεύει ο Μισόκαλος. Προσλαμβάνεται γραμματέας από αρνησί Χριστό Ζακυνθινό. Σε μία διασκέδαση μαζί του μεθύσκει και αρνείται το Χριστό. Πολύ σύντομα συνέρχεται και αντιλαμβάνεται το ολέθριο ολίσθημα. Μετανοεί πικρά και αναχωρεί για τη Βηρυτό. Εκεί εξομολογείται και αποσύρεται σε ιερά μονή του όρους Λιβάνου. Ανήσυχος εσωτερικά αναχωρεί για την Πτολεμαΐδα. Εκεί συναντά τον Αρχιεπίσκοπο και ανακοινώνει τον πόθο του για μαρτύριο. Παίρνει ευλογία και αναχωρεί για τη Νέα Έφεσο. Μετά από πολλές περιπέτειες φθάνει και παρουσιάζεται στον Μουφτή. Ομολογεί πίστη στο Χριστό, βασανίζεται σκληρά και απαγχωνίζεται τελικά. Δίνει το παρόν στον αδέκαστο κριτή αφού έχει σφραγίσει την αλλαξοπιστία του με το μαρτύριο. Είναι πλέον ο νεομάρτυρας Πολύδωρος.

0: Άγιος Αθανάσιος ο Νεομάρτυρας. Βλαστός της Θεσσαλονίκης ο Αθανάσιος. Πατέρας του ο Πολύχρους, προεστός, και μητέρα του η Λουλούδα Πανευλαβής Χριστιανή. Γαλουχούν το τέκνο τους με τα νάματα της πίστεως και του προσφέρουν μόρφωση σε σχολείο της Θεσσαλονίκης, αλλά και μαθητεία κοντά στον Αθανάσιο Πάριο. Η φίτησή του στην Αθωνική Σχολή Βατοπεδίου καθοριστική. Η πίστη του ήδη είναι ευραία. Επισκέπτεται την Κωνσταντινούπολη και το Άγιο Όρος και επανέρχεται στη Θεσσαλονίκη. Εκεί τον αναμένει η δοκιμασία της ομολογίας. Συκοφαντείται για παραδοχή του μουσουλμανισμού και πιέζεται καθημερινά και ασφυκτικά για απάρνηση του χριστιανισμού. Ο Αθανάσιος παραμένει ακλόνητος στο πιστεύω του και ομολογεί στεναρά. Φυλακίζεται, αλλά συνεχίζει την ομολογία. Οι προσπάθειες εξισλαμισμού αποβαίνουν μάταιες και ο απαγχωνισμός είναι τελεσίδικη απόφαση. 8 Σεπτεμβρίου 1774. Ο Αθανάσιος εισέρχεται τροπεοφόρος στη Βασιλεία του Θεού και συναριθμείται στη χωρία των νεομαρτύρων.
1: Άγιος Νεομάρτυρας Νικόλαος ο Παντοπόλης. Τη θριαμβεύουσα Εκκλησία του Θεού απαρτίζουν πρόσωπα που αγάπησαν άμετρα το Θεό. Οι Άγιοι, φλογεροί εραστές του Θεού και θαραλέοι ομολογητές του πιστεύοντος. Όλοι οι φίλοι του Θεού, οι αδελφοί μας, οι ομότεχνοί μας αναμένουν την άφηξή μας. Ιχνηλάτες εμείς οι χριστιανοί, ας βαδίσουμε στα χνάρια του Αγίου που με την ίδια τέχνη εργαζόμενο στη γη κερδίζει τον παράδεισο. Και να τώρα μπροστά μας ο Άγιος Νεομάρτυρας Νικόλαος ο Παντοπόλης. Πατρίδα του το Καρπενήσι. Εκεί γεννιέται από γονείς θεοφιλείς και δέχεται χριστιανική ανατροφή. 15 ετής έρχεται με τον πατέρα του στην Κωνσταντινούπολη και συνεργάζονται στο παντοπολείο τους. Απέναντί τους βρίσκεται ένας αγαρινός κουρέας που αναλαμβάνει την εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας στον Νικόλαο. Ο διάβολος φθονεί το ζηλωτή χριστιανό νέο και προσπαθεί να τον παγιδεύσει. Οι επιδόσεις του άριστες και ο αγαρινός το θαυμάζει, τον φθονεί και αναζητεί τρόπο να τον μεταστρέψει σε Τούρκο. Συνεργάζεται με ομοφύλους του και θέτει σε ενέργεια ύπουλο σχέδιο. Κάποια μέρα, μετά το μάθημα, ενώπιον των συνεργατών του, προτείνει στον Νικόλαο να διαβάσει ένα κείμενο που περιέχει την ομολογία του πιστεύωτος. Ο Νικόλαος, αγνοώντας την πρόθεσή του, το διαβάζει. Αμέσως όλοι φωνάζουν «Νικόλαε, έγινες Τούρκος, αφού διάβασες την ομολογία». Κατάπληκτος διαμαρτύρεται και τονίζει τη χριστιανική του ιδιότητα. Εκείνοι ακάθεκτοι τον αρπάζουν και τον οδηγούν στον Κρητή προσπαθώντας να τον ενεχοποιήσουν για εξύβριση της πίστεώς τους. Ο Νικόλαος, απτόητος, αφηγείται το συμβάν και δηλώνει την άγνοια του κειμένου. Ο Κρητής προσπαθεί να τον πείσει να ασπαστεί την πίστη τους και υπόσχεται πλούτη και τιμές. Ο χριστιανός νέος δεν σαγηνεύεται με επίγειες δόξες. Δηλώνει κατηγορηματικά την ακλόνητη πίστη του στο Χριστό και τη διάθεσή του να πεθάνει για τον Χριστό. Ο Κρητής διατάζει το δέσιμο και το κρέμασμα για εκφοβισμό. Η προσπάθεια μένει άκαρπη. Τον περιτέμνουν, αλλά και πάλι δεν πτωείται. Διακηρύττει έντονη πίστη στο λατρευτό της καρδιάς του, τον Ιησού. Φυλακίζεται 65 μέρες, χωρίς ψωμί και νερό. Ανακρίνεται και πάλι, αλλά με περισσότερη τόλμη και χαρά, φροντοφωνεί τη σταθερότητα της απόφασής του να πεθάνει για τον Χριστό. Η φυλάκιση επαναλαμβάνεται. Οι ραβδισμοί συνεχίζονται. Το φρόνημα ανδριώνεται. Οι προσφορές υλικών αγαθών παρέχονται αφιδόλευτα, αν αλλαξοπιστήσει. Αλλά ο Νικόλαος τα θεωρεί όλα σκύβαλα μπροστά στην ανυπέρβλητη τιμή που ο Κύριος του υπόσχεται. Αποφυλακίζεται, κολακεύεται για ίστατη φορά από τον Κρητή, αλλά η απόφασή του παραμένει αμετάκλητη. Ο πόθος που τον ενώνει με τον Ιησού κορυφώνεται. Η αγωνία του για την υψηλή συνάντηση φθάνει στο ζενίθ. Διακηρύττει την πίστη του με στεντορία τη φωνή και επιζητεί το θάνατο. Ο Κρητής, ηττημένος, διατάζει τον αποκεφαλισμό του στις 23 Σεπτεμβρίου 1672. Ο γενναίος μάρτυρας πανευτυχής τερματίζει την επίγεια ζωή του και κατευθύνεται στεφανιφόρο στην ποθητή πατρίδα, στη χώρα του ανέσπερου φωτός.

0: Αγία Χρυσή η Νεομάρτης. Μακεδονοπούλα η Χρυσή από την αλμοπία του νομού Πέλης. Οι γονείς της Ευσεβής αλλά πτωχοί. 4 θυγατέρες είναι τα δώρα του Θεού και αυτά αγωνιούν να αντιπροσφέρουν στον Κύριο Άγια. Η Χρυσή κάποια μέρα και ενώ βρίσκεται με άλλες γυναίκες στα αγροκτήματα, κάποιος Τούρκος την απαγάγει και την οδηγεί στο σπίτι του. Προσπαθεί να την μεταπίσει, να αλλαξοπιστήσει και να την φευθεί. Η χριστιανή κόρη αντιδρά δυναμικά. «Νυμφίος μου μοναδικός είναι ο Χριστός, δεν τον αρνούμε κι αν ακόμη μετεμαχίσετε». Οι γονείς της το πληροφορούνται και θλίβονται. Οι Τούρκοι τους πιέζουν να τη μεταστρέψουν. «Γονείς μου είναι ο Ιησούς και η Παναγία και αδέλφια μου όλοι οι Άγιοι και Άγιες», αναφωνεί στεναρά η Χρυσή. Ανένδοτη η αγωνίστρια της πίστεως δέχεται φρικτά βασανιστήρια. Τελικά κατατεμαχίζεται το σώμα της, ενώ η ψυχή της προσέρχεται στον ουράνιο νυμφώνα για την παραλαβή του άφθαρτου μαρτυρικού Στεφάνου.
1: Άγιος Νικόλαος ο Οικοδόμος. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται, δηλώνει επίσημα ο Κύριος. Η καθαρότητα της καρδιάς, η αγνότητα των αισθημάτων, η διάβγεια των εκδηλώσεων, απαραίτητη όρη για τη θέα του Θεού. Η άδολη καρδιά στόχος των υποψηφίων Αγίων και επίτευγμα των Αγίων. Και ο νεομάρτυρας Άγιος Νικόλαος, ο Οικοδόμος, που τιμάμε στις 31 Οκτωβρίου, διακρίνεται για την καθαρή καρδιά, το ταπεινό φρόνημα, την απλότητα των ενεργειών, τα ανεξίκακα αισθήματα, την πραότητα του χαρακτήρα, την αυθόρμητη καλοσύνη, την πολλή υπομονή, την όλη σεμνότητα. Πατρίδα του Ικαριές της Χίου. Εκεί γεννιέται από ευλαβείς γονείς τον Πέτρο και τη Σταματού. Δέχεται τα χριστιανικά μηνύματα, βιώνει τις χριστιανικές αλήθειες, χαριτώνεται και ακτινοβολεί ευωδία Χριστού. Μεγαλώνει ορφανός από πατρική προστασία, αλλά διατηρεί και επαυξάνει τις αρετές. 20χρονος ο Νικόλαος μαζί με το συγχωριανό του Φραγκούλη φθάνει στη Μαγνησία και ασχολείται με την οικοδομική τέχνη. Κάποια μέρα παραφρονεί, κυκλώνεται από αγαρινούς, παρακινείται στην αλλαξοπιστία και οδηγείται στον Κρητή για δήλωση επίσημη. Σιωπά, τον εξαγριώνει και εκδιώκεται. Οι συμπατριώτες τον μεταφέρουν στοιχείο στην αδελφή του Δεσποινού. Γνωστοποιείται η αλλαξοπιστία του, συλλαμβάνεται, ενδύεται τουρκική φορεσιά και μετονομάζεται Μεχμέτης. Η πνευματική του κατάσταση αξιοθρύνητη, η σωματική του εμφάνιση αξιολείπητη, η φτώχεια εμφανής, η πείνα έντονη, η υπηρεσία του βοσκού των ζώων του εξασφαλίζει τον επιούσιο. Εκεί, στα βουνά, αποκαλύπτει ο Θεός την αρχή της σωτηρίας του. Συναντά τον Αρχιμανδρίτη Κύριλο και επιδέχεται κατάλληλες συμβουλές. Βλέπει σε οπτασία την Παναγία που τον προτρέπει να επισκεφθεί τον ιερέα του ναού του Σωτήρα για να θεραπευθεί. Περί χαρίς το ανακοινώνει στην αδελφή του, τον οδηγεί στον Αρχιμανδρίτη Κύριλο, προεστώτα του ναού του Σωτήρα, επικαλείται ένθερμα τη θεϊκή βοήθεια και δέχεται τη σωματική και ψυχική υγεία. Έκτοτε ο Νικόλαος επιδίδεται σε αυστηρή νηστεία, σε συνεχή προσευχή, σε συχνή αγρυπνία, σε βαθιά μετάνοια. Η καρδιά του φλογίζεται από την αγάπη του Χριστού. Ο πόθος του για μαρτύριο φουντώνει. Οι Τούρκοι πληροφορούνται τη μεταστροφή του και τον συλλαμβάνουν. Η παρησία του θαυμαστή, η ομολογία του τολμηρή, ο έλεγχος δρυμής, το φρόνημα ακμαίο. Οι κολακίες απορρίπτονται, απειλές εμφανίζονται, ραβδίζεται βάναυσα, φυλακίζεται απάνθρωπα, η ανάκριση επαναλαμβάνεται. Η ομολογία ζωηρή, η πρόσκληση για μεταστροφή των Τούρκων θαρετή, η εξαγρίωση έντονη, τα βασανιστήρια φοβερά, απλώνεται σε σανίδα με μυτερά καρφιά, ακινητοποιείται με βαριά πλάκα. Υπομένει με αγαλίαση και δοξολογία. και ο Κύριος με φοβερό σεισμό τον ελευθερώνει αυλαβή. Οι Τούρκοι σκληρύνονται, τον ρίχνουν σε στάβλο ατίθασων ζώων. Παραμένει σώος και αποφασίζεται ο θάνατος. Δέχεται αλλεπάλληλες μαχαιριές στο λαιμό και τέλος σφαγιάζεται με τον ύμνο στα χείλη. Το 23χρονο παλικάρι το 1754 μετά Χριστόν παίρνει το φωτοστέφανο του μαρτυρίου. Το λείψανο φεγκοβολά, ενώ σκοτάδι απλώνεται και σκορπίζει ευωδία και θαυματουργική χάρη προς δόξαν Θεού.

Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας. Γόνος της Νεάπολης της Μικράς Ασίας ο Γεώργιος. Ανήκει στο ιερατικό επιτελείο του Χριστού. Είναι δούλος Χριστού, ταπεινός διάκονός του, ευσεβής Λεβίτης. Εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου της Νεάπολης, διακονεί ολόθυμα το ποίμνιό του. Αγωνίζεται και αγωνιά για τη σωτηρία των ψυχών που ο Κύριος του αναθέτει και για τις οποίες ο ίδιος σταυρώθηκε. Απαρέγκλητος στηρητής των θεϊκών εντολών, αποτελεί πρότυπο οσιότητας, διακηρύσσοντας διαπρίσια την αλήθεια και δικαιοσύνη του Θεού. Αποβαίνεται ουτοτρόπος άμεμπτος ενώπιον του Κυρίου. Το 1797 προσκαλείται να αναπληρώσει τον καταδιωκόμενο από τους Τούρκους ιερέα του χωριού Μαλακωτή. Προθυμοποιείται λοιπόν να ιερουργήσει. Ξεκινά περιχαρής βαδίζοντας το δρόμο της υπακοής. Ο Σατανάς δολιοπλοκεί. Η παγίδα στείνεται. Βρίσκεται καθοδόν όταν οι Τούρκοι βοσκοί τον συλλαμβάνουν δολιοπλοκεί. Η παγίδα στείνεται. Βρίσκεται καθοδόν όταν οι Τούρκοι βοσκοί τον συλλαμβάνουν, τον ληστεύουν

Άγιος Κωνσταντίνος ο Ιδραίος. Η Εκκλησία μας, θεμελιωμένη στο αίμα του αρχηγού της, καθίσταται ακατάλητη. Ποτισμένη με το αίμα αναρρύθμιτων μαρτύρων, λαμπρύνεται. Η ανατένιση των φρικτών μαρτυρίων τους μας παρακινεί σε μια παρησιακή ομολογία πίστεως, σε μια στεναρή μαρτυρία ζωής, σε μια ακατάπαυστη προσφορά αγάπης στο βωμό της αγάπης. Νέφος μαρτύρων, αλλά και νεομαρτύρων, καταβγάζει το νοητό στερέωμα της Τριαμβεύουσας Εκκλησίας. Αστέρι φωταυγές στο νεομαρτυρικό χορό και ο Άγιος Κωνσταντίνος. Το βλάστημα της Ίδρας, το κάφημα της Ρόδου, το αγαλίαμα του ουρανού. Πατρίδα του λοιπόν η Ίδρα. Γονείς του ο Μιχαήλ και η Μαρίνα. Άνθρωποι απλοϊκοί. 18χρονο παλικάρι πηγαίνει στη Ρόδο. Η απειρία του στη ζωή τον οδηγεί σε συναναστροφές με Τούρκους και σε συχνές επισκέψεις στο σπίτι του ηγεμόνα. Ο προσιλητισμός αρχίζει και σύντομα απαρνείται το Χριστό και προσκυνεί το Μωάμεθ. Τριετής η παραμονή του στην πλάνη και ο συνειδησιακός έλεγχος είναι ακατάπαυστος. Ο Κύριος τον παρακολουθεί, τον πυρπολεί και η Θεία Αγάπη κατακαίει το είναι του και ο πόθος του μαρτυρίου διακαείς. Προστρέχει σε πνευματικό και εξομολογείται την πτώση του και ομολογεί τη μετάνοιά του και δηλώνει τη μαρτυρική του επιθυμία. Η αφαιρεγγιότητα όμως της νεότητας αποτρέπει το μαρτύριο και προτρέπει την αναχώρηση. Υπάκουος ο Κωνσταντίνος κυβαλοποιεί επίγειες απολαύσεις στην αυλή του ηγεμόνα και αναχωρεί πάραυτα για την Κριμαία. Παραμένει εκεί 3 χρόνια και ζει με συνέπεια το χριστιανικό του πιστεύω. Αναχωρεί για την Κωνσταντινούπολη. Αναζητεί πνευματικό για ορθή καθοδήγηση και ουσιαστική στήριξη. Προσέρχεται και στον Πατριάρχη Γρηγόριο και τον κατευθύνει για το Άγιο Όρος. Καταφθάνει στη Ιερά Μονή Ιβύρων. Επί ένα εξάμηνο οικετεύει την κυρία Θεοτόκο την Πορταΐτισσα για ενίσχυση και επίτευξη του μαρτυρικού του πόθου. Περίφλεκτος πλέον από τη Θεία Χάρη, αναχωρεί για τη Ρόδο τον τόπο της προδοσίας. Τώρα πλέον είναι ασυγκράτητος. Αυτόκλητα παρουσιάζεται στον πρώην αφέντη του ηγεμόνα και παρησιάζεται πρόθυμα προσκλητικά. Ομολογεί και διακηρύττει την αληθινότητα του Τριαδικού Θεού και κονιορτοποιεί τον μομηθανισμό. Το θρησκευτικό μένος του ηγεμόνα εξαπολύεται, φυλακίζεται, επανακρίνεται και βασανίζεται ανήλαια. Υπομένει καρτερικά, ανεξικακή φανερά,

εύχεται ειλικρινά και προσεύχεται θερμά. Επαναφυλακίζεται, επανεξετάζεται και αποκρίνεται στεναρά ομολογιακά. Εμόφυρτος από πολυπληθείς ραβδισμούς και ημιθανής φυλακίζεται. Εκεί δέχεται τη δεσποτική υψηλή επίσκεψη και ιατρεύεται και χαροποιείται και ενθαρρύνεται. Η αγαλίαση άφατη, ο ηγεμόνας μένεται, ο μάρτυρας αφηγείται το θαύμα και προσκαλεί, φυλακίζεται και ασφαλίζεται στα πόδια. Θεϊκή επέμβαση τον απελευθερώνει. Δοξολογική ευχαριστία αναπέμπεται. Η φυλακή τον κρατεί επί πεντάμινο. Βασανίζεται αλλά αγάλεται. Κοινωνεί κρυφά ανά δεκαπενθήμερο και ενδυναμώνεται. Η επικοινωνία και η κοινωνία με τον Χριστό τον πυροδοτεί για τον πόθο της συνάντησης. Ο ηγεμόνας έμφοβος για την καταγωγή του μάρτυρα καθυστερεί τη λήψη απόφασης. Η ομολογία επαναλαμβάνεται. Η πρόκληση προσφέρεται. Η άδεια από τον ιδραίο διοικητή δίδεται, αφού διαπιστώνεται η επιθυμία του Κωνσταντίνου με μυστική επιστολική επαφή. Η θανατική καταδίκη τελεσίδικη απόφαση. 14 Νοεμβρίου 1800, Τετάρτη, Πέμπτη, μεταμεσονυχτική ώρα. Η αγχώνη διαγράφει το τέλος της μαρτυρικής πορείας του γενναίου αθλητή. Η ψυχή εξαγνισμένη προσέρχεται στο θρόνο του Κυρίου και παίρνει το άφθαρτο στεφάνι. Το σώμα ενταφιάζεται. Το λείψανο αργότερα μεταφέρεται από τα μητρικά χέρια στην ύδρα. Η θαυματουργική χάρη του δίδεται για να δοξάζεται ο Θεός που ο μάρτυρας επάξια εδόξεσε. Τις πρεσβείες του επικαλούμαστε και εμείς για καθημερινή παρησιακή ομολογία ζωής.

Άγιος Αναστάσιος ο Νεομάρτυρας. Υπηρώτης ο Αναστάσιος. Παραμυθιά ο τόπος γεννήσεώς του. Ήταν ευλαβέστατος χριστιανός με ήθος έντιμο. Μία θερινή ημέρα βρέθηκε με την αδελφή του και άλλους συντοπίτες του σε αγρόκτημα. Εκεί σημειώθηκε διαμάχη με Τούρκους, οι οποίοι απέβλεπαν στην κακοποίηση της αδελφής του. Οι Τούρκοι τότε έλαβαν έναυσμα για συκοφάντηση του Αναστασίου περί μη τήρησης υποσχέσεως αλλαξοπιστίας. Ο Πασάς συνέλαβε αμέσως τον Αναστάσιο και προσπάθησε να τον πείσει να ασπαστεί τον Μωαμεθανισμό. Ο Αναστάσιος αντιτάχθηκε στενερά. «Είμαι χριστιανός, δεν αρνούμε τον Χριστό και ουδέποτε υποσχέθηκα άρνηση. Επιποθώ τα άφθαρτα αγαθά που μου ετοίμασε ο Κύριος και όχι τα πρόσκαιρα φθαρτά». Άδικα λοιπόν επιμένεις και αναμένεις αλλαξοπιστία. Τα λόγια του, λόγια καρδιάς και αντάβια βαθιάς αταλάντευτης πίστεως απέδωσαν καρπό. Ο γιος του Πασά μεταστράφηκε και έγινε χριστιανός, Δημητριανός μετονομαστής και μετέπειτα μάρτυρας Χριστού. Ο Αναστάσιος φυλακίστηκε, βασανίστηκε σκληρά και τελικά αποκεφαλίστηκε. Ομολόγησε, μαρτύρησε και ενίκησε. Είναι συναριθμημένος πλέον στη χωρία των Αγίων Μαρτύρων.

Άγιος Γεώργιος ο Ξυλογλύπτης. Στη φάλαγγα των νεομαρτύρων της πίστεώς μας παρελάβουν πρόσωπα κάθε ηλικίας, από τα σεβάσμια γυρατιά μέχρι τα σφυγηλά νιάτα και τα άκακα νήπια. Και ο Άγιος Γεώργιος ο νεομάρτυρας, 22 χρονών, ανήκει στον πανένδοξο μαρτυρικό χορό. Πατρίδα του είναι η Χίος, γονείς του ο Παρασκευάς και η Αγγερού. Νήπιο ακόμη χάνει το μητρικό στήριγμα με την εκδημία της μητέρας του. Μεγαλώνει με την επίβλεψη της μητριάς. Μαθαίνει την τέχνη του ξυλογλύπτη και ακολουθεί το αφεντικό του στα ψαρά. Εκεί γνωρίζει φίλους και φεύγουν κρυφά για την Καβάλα. Μαζί με την επιπόλαιη συντροφιά του κλέβουν καρπούζια. Συλλαμβάνεται ο Γεώργιος, παραδίδεται στον Κρητή και έμφοβος αρνείται την πίστη του. Ο πατέρας του αγνοεί τα συμβάντα και ανησυχεί. Ο Γεώργιος έρχεται στη Χίο με ένα καράβι. Τον συναντάει συγγενής του, ακούει που τον φωνάζουν Αχμέτη, καταπλήσεται και θλίβεται. Επισκέπτεται το πατρικό του, αλλά ο πατέρας του απουσιάζει. Αναχωρεί και επανέρχεται στο νησί μεταμελημένος. Η συνάντηση με τον πατέρα του είναι δραματική. Φυγαδεύεται στις Κηδονίες και παραδίδεται σε χριστιανό. Δεκάχρονος εργάζεται στο κτήμα και πολιτεύεται σεμνά. Εμφυτεύεται ο φόβος του Θεού στη ψυχή του. Μεταλαμπαδεύεται η αγάπη στο Θεό στην καρδιά του. Έρχεται η συντριβή στο είναι του. 20χρονο παλικάρι ζει άφοβα στις Κηδονίες. Ο πατέρας τον επισκέπτεται εν αγώνια και τον συμβουλεύει για ναυτολόγηση. Αλλά εκείνος αρνείται. Γνωστοποιείται το παρελθόν του και ετοιμάζεται να παντρευτεί. Ο αδελφός όμως της μισθής του για προσωπικές αντεκδικήσεις προδίδει στον αγά ότι είναι Τούρκος. Οι φίλοι συμβουλεύουν τη φυγή ή την απόκρυψη. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά. Η συνείδηση ελέγχει δρυμύτατα. Η εξωμοσία έντονη στη μνήμη. Η ευκαιρία για εξυλασμό μοναδική. Η αφοβία φανερή. Η σύλληψη άμεση. Η παράδοση αυθόρμητη. Σιδηροδέσμιος οδηγείται στον Κρητή. Ανακρίνεται σχολαστικά. Απολογείται αναλυτικά. Ομολογεί θαραλέα το πιστεύω του. Υποτρέπεται παραπλανητικά να αναφέρει το τουρκικό όνομά του. Εμένει σταθερά στο χριστιανικό του όνομα, Γεώργιος. Απειλείται με θάνατο. Δέχεται με χαρά. Φυλακίζεται ευθύς. Πάσχει για τον Χριστό και αγάλεται. Οι αδελφοί χριστιανοί της πόλης οικετεύουν για θεϊκή ενίσχυση, παρηγορούν έμπρακτα. Οι αγαρινοί εκβιάζουν. Ο γενναίος αθλητής του Χριστού παραμένει απτόητος. Η απόφαση εκδίδεται. Θάνατος. Ο μάρτυρας πανηγυρίζει. Εξοπλίζεται με εξομολόγηση και θεία κοινωνία, ειρηνεύει εσωτερικά και αποκρούει οριστικά τις σατανικές επιθέσεις των λογισμών. Βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον ουρανό και ενισχύεται δυναμικά. 26 Νοεμβρίου 1807. Ο Γεώργιος Πάνοπλος με την ευχή του Ιησού στα χείλη αναμένει τον Δήμιο. Οι χριστιανοί προσεύχονται ολονύχτια και θωρακίζουν τον μάρτυρα. Οι Δήμοι οδηγούν τον Γεώργιο στον τόπο της καταδίκης. Το ύφος του αγέροχο, η όψη του περίχαρη, η σιωπή του επιβλητική, η μορφή του γαλήνια. Γονατίζει και αναφωνεί. «Είμαι χριστιανός!» Δέχεται πυροβολισμό και αιμορροή. Χτυπιέται βάναυσα με το σπαθί. Σφαγιάζεται αργά, επώδυνα και άσπλαχνα. Με το όνομα του Χριστού στα χείλη σφραγίζει τελεσίδικα την επίγεια ζωή του και εισέρχεται τροπεούχος στην αιωνιότητα.

Άγιος Αγγελής, ο Νεομάρτυρας και Σαλός. Ο πανευκλεής χορός των μαρτύρων έχει να επιδείξει μια ιδιοτυπία προσώπων, μια ποικιλία μαρτυρίων, μια ιδιομορφία θεώσεως. Οι μορφές των μαρτύρων διακρίνονται για τον διάπειρο μαρτυρικό πόθο, για τον υπέρμετρο θρησκευτικό ζήλο, για την ένθερμη αγάπη στο Θεό, για την ευστάθεια της πίστεως. Κάθε μάρτυρας και μια ιδιάζουσα μορφή, με εγκαρτέρηση και υπομονή, με ταπείνωση και αγάπη, με τόλμη και ηρωισμό. Η αυτόκλητη προσφορά στο μαρτύριο, η εκούσια σαλότητα για τον Χριστό, η θεληματική περιφρόνηση της επίγειας δόξας, χαρακτηριστικά γνωρίσματα των εραστών του Θεού. Και ο Άγιος Αγγελής ο Νεομάρτυρας συγκαταλέγεται ανάμεσα στους εκλεκτούς. Πατρίδα του είναι το Άργος της Πελοποννήσου. Διακρίνεται για την ευλάβεια, την πραότητα, την ευσπλαχνία στον συνάνθρωπο, την αγάπη στο Θεό. Παρακολουθεί με ζήλο τις ιερές ακολουθίες, μελετάει με ενδιαφέρον, προσεύχεται με θέρμη. Βρίσκεται στην Έφεσο σαν εμπειρικός γιατρός και επωφελείται κάθε ευκαιρίας για να διακηρύξει την πίστη του στον αληθινό Θεό. Η συνάντησή του με έναν άθεο Γάλλο και η έντονη συζήτησή τους γύρω από την πίστη γίνεται αφορμή φιλονικίας και πρόξενος μονομαχίας. Ο Αγγελής πιστεύει ακράδαντα στη νίκη του Θεού, στην ήττα της αθείας. Οπλίζεται με τα όπλα της προσευχής και της Θείας Κοινωνίας και προσέρχεται με αισιοδοξία προς συνάντηση του αρματωμένου αθέου. Ο Γάλλος στη σκέψη του θανάτου δηλιάζει και έντρομος εγκαταλείπει το στίβο. Ο Αγγελής θεωρεί τη φυγή ήττα και αισθάνεται θριαμβευτής. Η νίκη όμως του δημιουργεί υπερήφανους λογισμούς και ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Τον εγκαταλείπει το έλεος του και τον παραλαμβάνει ο διάβολος. Με το πρόσχημα του μαρτυρίου γίνεται Τούρκος. Η άρνηση της πίστεως επίσημη. Η ενδυμασία διακριτική. Η επιθυμία για μαρτύριο ενδόμηχη. Οι προκλήσεις εμφανείς. Οι εντυπώσεις συγκεχημένες. Εκδιώκεται για τυχείο και εκεί συχνάζει στις εκκλησίες, θρυνεί γοερά, προσεύχεται κατανυκτικά, παριστάνει τον διαχριστόν Σαλό. Στις συναστροφές του με Τούρκους δηλώνει προκλητικά ότι είναι χριστιανός. Δέχεται άγρια χτυπήματα και υπομένει αγώγιστα. Η ώρα όμως του μαρτυρίου δεν έρχεται. Ο Αγγελής ζει στην αναμονή του θελήματος του Θεού. Θρυνεί και στενάζει. Ποθεί και ζητεί μαρτύριο εμπόνος. Οι οικεσίες του δακρύβρεχτες φτάνουν στο θρόνο του Θεού. Η μεταμέλειά του ειλικρινής προσελκύει το έλεος του Κυρίου και εκπληρώνει τον διακαή πόθο του. Μια μέρα παρουσιάζεται στους Τούρκους προκλητικά, χωρίς γένεια και δηλώνει ότι είναι πια χριστιανός. Οι αγαρινοί προσπαθούν να το μεταπίσουν, αλλά είναι αδύνατο. Συλλαμβάνεται και πιέζεται να ανεβεί στο τζαμί. Σπρώχνεται άγρια, δέρνεται άσπραχνα, αλλά αρνείται κατηγορηματικά. «Θανατώστε με, δεν ανεβαίνω στο τζαμί, είμαι χριστιανός», επαναλαμβάνει. Παρά αυτά, αλυσοδένεται και φυλακίζεται. Επαναξετάζεται, αλλά παραμένει ανένδοτος. Βασανίζεται σκληρά, αλλά υπομένει. Δέχεται την απόφαση του αποκεφαλισμού και πανηγυρίζει. Στις 3 Δεκεμβρίου το ξύφος αποκόπτει την κεφαλή του Θεόφρονα μάρτυρα. Η διαχριστών σαλότητα, η βαθιά μετάνοια και το επώδυνο μαρτύριο εξασφαλίζουν την αιώνια ευφροσύνη στον Άγιο Αγγελή.

0: Άγιος Νικόλαος ο Νεομάρτυρας. Ο Νικόλαος ζούσε στη Σμύρνη. Είχε εισέλθει στο στίβο της οικογενείας. Έλαβε χριστιανική ανατροφή και αγωνιζόταν κατά των παθών του. Ο θυμός ήταν συχνά εμφανής. Κάποια μέρα, σε μία θυμώδη έκρηξη, είπε «Θα γίνω Τούρκος». Άμεσα οδηγήθηκε στον Κρητή από τους παρευρισκομένους Τούρκους. Εκεί ο Νικόλαος αρνήθηκε επίμονα να αλλαξοπιστήσει. Βασανίστηκε ανήλαια, αλλά συνέχισε να διακηρύττει «Είμαι χριστιανός». Σταθερός στην πίστη, μέχρι τέλους δέχτηκε τον απαγχωνισμό. Το λείψανό του δέθηκε με ογκόλιθο και ρίφθηκε στη θάλασσα, το οποίο ανασύρθηκε από κάποιον Λατίνο. Η ψυχή του παραδόθηκε στον Κύριο, από τον οποίο και έλαβε Στέφανο Άφθαρτο. Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμει Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το ιεροπροσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Το στόμα μου, η εμμονευόν σου επί της τρομής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των τερίγων σου εγκαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμούδε, αντελάβε το η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσετε επί το Θεό επενεθήσετε πάσο όμνιον εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων είσαι ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμούδε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Είσαι θέτω ενώπιον σου η προσευχή μου, κλείνον τόσο εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο ον, που κεμνίστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο μεν λάκο κατά τάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Έπε με επεστηρίθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγαγες έπε με. Εμάκρινα στους νοστούς μου απε μου έθεντο με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμηνη οφθαλμή μου εις θέλης αναποπτωχίας. Εκέκραξα προσε, Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτεσα προσε τα σκύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις, ταυμάσια ή ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσω τέση. Μη διηγήσετε ποιείς εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εκεί επιλελισμένη. Κακό προσε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Η νατή Κυρία αποθεί στην ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου επενού. Φτωχός ημί εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθη. Έπε με διήλθον εωργέ σου οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν. Εκύκλωσάν με ως η είδωρ όλην την ημέραν περιέστομαι άμα. Εμάκρυνας απε μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρας, εκέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, πλήνον τόσο εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κυριών και πάντοτα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κυριών και μη επιναθάνου πάσα αστάσαντα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομίες σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσου σου, το λυτρούμενον εκθορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου ποιόν, ελεήμωσίνας ο Κυριός και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ, τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επί εις εν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτηρή πατηρίου σωτήρισε Κύριος του φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος όσοι κότωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθρωπος του αγρού τος εξαμπήσει, ότι πνεύμα δίδεν εν αυτό και ούχ υπάρξει πυκνώσετε έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσωση την διαθήκην αυτού και με μνημένη εις των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε των Κυριών πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού του γακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε των Κυρίων πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε των Κυρίων πάντα τα έργα αυτού εν πατή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου των Κυρίων. Εν πατή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζον, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου ενταπείνωσε, εις γην την ζωή μου εκάθισε με εν σκοτεινής, ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία σε νεπεμέ το πνεύμα μου ενεμίε ταράχθη η καρδία μου, εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πας της έργους εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς έτας κύρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει εις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσεις λάκων, ακουστών ποιησόν το πρωί το έλεος ότι επισύρπησα, γνώρισόν μη Κύριε οθόν εν υπορεύσουμε ότι προς εΐρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία ένε και εν τουρματός, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου, εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους θλίποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εις άκουσόν μου, Κυρίε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν με τον δούλο σου. Εις άκουσόν μου, Κυρίε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν με τον δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μεν και η ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός.

πνεύμα, επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ κοινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον μου εν στη διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και των πονηρών ενώπιον σου επίησα πως αν δικαιωθήσε της λόγης σου και νικήσεις, εν το κλεινεστέσαι. Ιδού γάρνεν ανομίες συντελήφθην αμαρτίες οικίσσε με ημίτην. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάψες τα άδειλα και τα κρύπια της οποίας σου ετήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαρίστήσω με, πληγείς με και υπέρ θειών αλευκανθήσω με. Ακουτής μη αγκαλίασιν και εφρωσίν την αγκαλιά σου Θεός θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών και πάστες ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσεων ενεμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλησε επέ μου. Απόδοσμη την αγαλία σύντου σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς, επισε επιστρέψου συρίσε με εξεμπάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάστη τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κυρία, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Ό,τι θέλησα στη σίαν εδώ και τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Ό,τι θέλησα στη σίαν εδώ κάνω ολοκαυτώματα.

ο Θεός. Δόξα εσύ ο Θεός ημών, δόξα εσύ. Η σκιάζουσα δόξα εν τη σκηνή πρώτερον και το Μωυσή ομιλούσα το σε θεράποντη τύπος γεγέννητε της αστραψάσης αρήτος εν θαυμόρ σου δέσποτα μεταμορφούμενος. Δόξα εσύ ο Θεός ημών, δόξα εσύ. Συν ανήλθες οι λόγια

άνθρωπε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Θεός όλος υπάρχων, όλος πρωτός γέγονας, όλη τη θεότητη μίξα στην ανθρωπότητα, εν υποστάσεις σου ειν, εν δυσίτες ουσίες, Μωυσή.

της τρυφής ως Χριστού στρατιώτης, επαξίωσε τρυφών και τες αγγελικές συγχορεύων δυνάμεση. Έλαμψη μη φωτοφόρων δωρηθήνε, δυσόπισον ανυμνούντεσε μάκαρ λαβρέντιε. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, αγώνας υποδείς του σεπτού μαρτυρίου Νικηφόρος αθλητής, στερότητη ψυχής ανεδείχθης λαβρέντιε, στέφανον δικαιοσύνης εύπρεπος ενδυσάμενος και διάδημα το επινίκιον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Υιός ως πεφικός και φωτός και ημέρας, παραδόξος εκ δυσμών ως

Παναίδη με μάρτης λαβρέντιε, και νίκαια η και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ρίσθεται στο σεπτό το κετό σου Παρθένε τον του Άδου και φθοράς, δεσμών και κοσμικής κατακρίσεως άκραντε, χαίρε και χαριτωμένη.

Φλεχθείς την καρδία σου το πύρ των παθών εις τέλος απετέφρωσας. Αθλητών εδραίωμα Θεοφόρε μάρτης λαβρέντιε και αθλών εγώας πιστός ουδείς με χωρίσει της αγάπης Χριστού. Ουδείς με χωρίσει της αγάπης Χριστού. Τον διαλάμψαντα ως φωστήρα πλανή το κόσμο συνελθόντες πιστοί ενώ δε σασμάτων τιμήσομεν λαβρέδιον των αθλοφόρων και μίστην των απορρίτων όπως τες αυτού πρεσβείες ριστόμεν πτεσμάτων δεινών.

Τόμις και οι πολλοί του, το λαβρέντιον λαβρακά Χριστού λέγω επέσχαρας άνθραξιν έξω πτυμένων. Τέλους αθλητών και κλαίους τυχήν θέλων, ήθλισσας άθλων ξύστε των διαξύφους. Των υπόλοιπτων υποδέσμιων βλέπω εναντίον πάσχοντα τη κλίση πάθος. Όπτισαν δεκάτη λαβρέντιον είτε ηχθήν. Τι αυτή η μέρα ο όσιος ήρων ο φιλόσοφος εν ειρηνή τελειούτε. Θανόν σοφίστης εστεφανώθη κάραν, πλάνη σοφιστού συντριβίδου στην κάραν. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ασημάκη Φωτεινής Ιωάννου Γεώργιο Γεώργιο Ιωάννας Βασιλικής Χριστού Αντωνίας Γεωργίου Χριστοφόρου Αναστασίου Ζωής Αντωνίου Ιωάννου Σταυρούλας και των Τέκνων.

σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσατα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εν δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κυριόν το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνουμενόν και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφήτων, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

0: τα παρησίαστε κατά Κρήτος, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε εν της οφειλέτης ημών.

Κυρίως και Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, μόνο εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου Παντός Βασιλείας και Θεός του Αγιάσιμου μας, ο άνοδο Πατρίς συγκάθημενος και όδε ημίν αορά του Συνών, και καταξίωσουν την καρδιά Σου, Κύριε, μετά τον ημίν του αχράντου σώματός Σου και του τιμιαματός και διημών παντήτων ο Θεός συντάσπινο.

Ευχαριστούμε συνδέσου τα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρουσή ημέρα και τη ξύωση ημάς, τον επουρανίωση και αθωνάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες, εις εν δόξου Θεοτόπου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι σύ ο αγιασμός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπομεν,

και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξουν θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην τον κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσε, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσε γαδί και πανδόρημα τέλειο, άνωθαν εστί καταβαίνουν έξω του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το

ατόρητο θαυόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως του Χρυσοστόμου και η Θεία Μυσταγωγία Ετελέστη, των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλίου, του Βαρβάρας Μεγάλο Μάρτυρος, των Οσίων

0: Αγία Τριάς, διαφυλάξε πάντας ημάς. Καλημέρα σας, βοήθειά μας.
1: Επάντε τύχης της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων ύμνησον ευθύς, ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής. Θεό λέγε, δόξασαι ο Θεός, δόξασαι ο Θεός, δόξασαι ο Θεός. Ευχαριστώς, Κύριε Θεός μου, ότι ούκα πόσο με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενές των αγιασμάτων σου κατηξίωσες, ευχαριστώς, ότι μεν τον ανάξιο μεταλαβήν των ακράτων σου και ουρανίων δωρεών κατηξίωσες. Αλλά δέσποτα, φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανώνται και αναστάς και χαρισάμουν σημείν τα φρικτά ταύτα και ζωοποιά σου μυστηρία, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμή ησία συν, ψυχήστε και σώματος εις αποτροπήν παντός εναντίου εις φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχητον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις μνησμονήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάρητος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάρητος μνημονεύω δια παντός και μικέτη εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω ότου τι δε βίω απάρας, επελπίδη ζωής αιωνίου εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν ένθα ότον εορταζώ τον ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντος η δονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρή το όντος εφετών και η ανέκφραστος ευρωσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς η επί πάσινης παρέσκουμη αγαθής και επί τη μεταλήψη των ακράτων και ζώπιων σου μυστηρίων δέομαι ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε. Φύλαξόν με υπό την σκέπη σου και εν τη των πτερήγων σου σκιά και δωρησέ μη εν καθαρό συνειδότη μέχρι σε σκάτισμα αναπνοής. Επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφησιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Σιγαρή ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, δοτή των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Οδούς τροφήμι σάρκα συ εκουσίους ο πυρυπάχων και φλέγων αναξίους μύδι καταφλέξες με μη πλαστουριέ μου. Μάλλον διέλθε προς βελόν μου συρθέσεις εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξω δε ακάνθα στον όλων τεσμάτων ψυχήν κάθαρον αγίεσον τας φρένας τα συγνία στήριξον ώστε εις άμα. Εστίσεων φώτισον απλήν πεντάδα όλων με το σώση καθήλωσον φόβο. Αΐ σκέπε φρούρητε και φυλατέ με εκ παντός αίρου και λόγου ψυχοκτόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξον με σών σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι ως ονίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πάσκα κούργος παν πάθος. Πρέσβη σφαίρωση πάντας υγειασμένους τα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου τους σοφούς αποστόλους προσιδέσιν άχρα τον αγνή μητέρα όντας λιτάς έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδατος όν έργασε λάτριν σίγαρ υπάρχει εις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης. Και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δοξανάπαντες πέμπομεν καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών γέννητο μη ζωήν αιώνιον. και το αίμα σου το τίμην εις άφηση των αμαρτιών γέννητο δέμι ευχαριστία αύτη εις χαράν υγείαν και ευφροσύνη. Και τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίως όλμη των αμαρτωλών στην εκδεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράτου σου, Μητρός και Πάντων σου των Αγίων Αμήν, Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίς, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγκαλιαμά μου, ευχαριστώς η ότι εξίωσάς με των ανάξιων κοινωνών γενέστε του ακράτου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου αλυτεκούσα το αληθινόν φως φώτισόν τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας ή την πηγή της Αθανασίας και ίσασα ζωοποίησόν με των τεθανατωμένων τη αμαρτία ή του ελεήμονος Θεού φιλέσπλαχνος μήτηρ ελεήσόν και δώσ κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν εν τες ευμαλωσίες των λογισμών μου και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής. Ακατακρίτως υποδέχεστε των ακράτων μυστηρίων των αγιασμών ησίασιν ψυχίστε και σώματος και παράσχουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνήν και δοξάζειν σε πάσας τα σημέρας της ζωής μου, ότι ευλογημένη και δοξασμένη πάρ' στους αιώνες αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη πάρ' στους αιώνες αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνες αμήν.
2: Να πωλήσει τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου και μας κατά πρόσωπον των λαών, όσο αποκάλυψε την εθνών και δόξαν λαού του Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνος ηλέησον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνος ηλέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνος ηλέησον ημάς, δόξα Πατρί Κυρίω και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ηλέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα, συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίασε τα στενία συμπόνων και εν τουρματός, Κύριε ελέησου, Κύριε ελέησου, Κύριε ελέησου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, Αγίας του το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον. Και άφησε με τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιεμένη σου φλέτης ημών. Και μη είσαι νέκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη στη ειδόξη του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος, μη και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, ή του στόματός σου καθά περ πίτσος, εκλάμψας αχάριστην οικουμένην εφώτισεν. Αφιλαργυρία στο κόσμο, θησαυρούσε να πέθετο, το ύψο σημείν τη ταπεινοφροσύνη υπέδειξε. Αλλά εσύ λόγοι παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό, ότι είναι τα σπικά σημών. Εκ των ουρανών εδέξω την θεία χάρη και δια των σώνη κυλαίων, πάντα διδάσκει, προσκυνήν τον εν τριάδι ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομε. Παμακάριστε όσοι επαξίωση φρυμούμεν σε υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα θεία σαφών. Επί του όρους μετεμορφώθης και ως εχόρουν μαθητές σου την δόξαν σου Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο ή να όταν σε είδωση σταυρούμενον το μεν πάθος νοήσω συνεκούσιον το δε κόσμο κηρύξωση ως της υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απάβασμα την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της είναι ειρήνη δόσιμη και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύμα και δίκαιο και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός και ελπίσιμον Κύριε δόξα.
2: Θεός κτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Υπάνε το πρόσωπο να δόξησε. Θεός κτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Φάνε το πρόσωπο να φέρει μας και λύση.

0: Λαβεντίου Αρχιδιακόνων Τιμίων εκτελούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσει μας όπως λάβει το κλίμα και ότι ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού και ο Θεός ελεήσει και σώσουν ημάς. Αμήν.
1: Κυρίες και κύριοι αγαπητοί ακροατές, απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Καλό πρωινό σε

15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά. Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Ακούτε την εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε πάντοτε. Σήμερα 10 Αυγούστου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Λαβρεντίου Αρχιδιακόνου, Ξίστου Πάπα Ρώμης και Ιπολίτου, του Αγίου Ήρωνος του Φιλοσόφου, εν ειρήνη τελειοθέντος, των 6 Μαρτύρων των Ενβιζίη, τες των Αγίων Σου Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν. Άγιοι 6 μάρτυρες οι Ενβιζίοι, 6 στρατιώτες Χριστού, 6 χριστιανικές παρουσίες στο χώρο τους, 6 ομόφρονες και ομόψυχοι δούλοι Κυρίου. Διαθέτουν ακράδαντη πίστη στο Θεό, εμφορούνται από διακαή αισθήματα αγάπης για τον Κύριο, η βιωτή τους απαρέγκλητα συνεπής των ευαγγελικών εντολών, ομιλούν με τη σιωπή τους, κηρύττουν με τα έργα τους, πανέτοιμοι και οι τρεις να δεχτούν και μαρτύριο για τον Χριστό. Όντως, γνωστοποιείται η ιεραποστολική τους δράση και συλλαμβάνονται. Ομολογούν ομόφωνα και θαρετά την πίστη τους. Βασανίζονται σκληρά, κατασπούν τα οστά τους, κατασχίζουν τις σάρκες, υπομένουν δοξολογικά. Εισέρχονται και οι 6 τροπεοφόροι στα ουράνια σκηνώματα και οι 6 στεφανιφόροι Άγιοι Μάρτυρες.

Ινδίος αρχιδιάκονος, Ξύστος δεύτερος πάπας Ρώμης και υπόλυτος. 253 μετά Χριστόν η Εκκλησία του Χριστού διώκεται και μεγαλουργεί. Ξύστος ο δεύτερος πάπας Ρώμης ομολογεί παρησιακά και αποκεφαλίζεται αποφασιστικά. Λαβρέντιος, ο ταπεινός αρχιδιάκονος, ο δραστήριος και έντιμος διαχειριστής της εκκλησιαστικής περιουσίας, συλλαμβάνεται και διατάζεται για την παράδοσή της. Φτωχοί, ανάπηροι, ασθενείς απαρτίζουν το πλήρωμα της άμαξας την περιουσία της εκκλησίας. Οι δωλολάτρες εξοργίζονται. Ο τολμηρός εργάτης Χριστού ρίχνεται στις φλόγες. Το λείψανό του παραλαμβάνει ο θεοσεβής υπόλυτος. Η κίνησή του τιμωρείται λυσαλέα. Προσδένεται σε άλογα, σύρεται και σφραγίζει μαρτυρικά τη χριστιανική γη.

Αγία Αγαθονίκη Παρθενομάρτης. Μαρτύρων ο χορός, περίλαμπρος καταβγάζει το ουράνιο στερέωμα. Ο Τριαδικός Θεός εφραίνεται με την παρουσία τους. Η πλειάδα των Αγίων αγάλεται. Οι άγγελοι συγχορεύουν. Οι πιστοί σεμνύνονται και επιζητούν και ελπίζουν στην ακατάπαυστη πρεσβεία τους. Ανάμεσα στους μάρτυρες και η Παρθενομάρτης Αγαθονίκη. Ζει στην Καρχιδόνα, γνωρίζει τον Χριστό και συστρατεύεται εκούσια στην επίλεκτη στρατεία του. Εργάζεται για την πύκνωση της φάλαγγας του Χριστού. Δίνει καθημερινά τη μαρτυρία του Ιησού, την ομολογία της πίστεως. Οι εχθροί της Εκκλησίας μένονται. Η δράση της γνωστοποιείται. Συλλαμβάνεται, ομολογεί στεναρά, βασανίζεται σκληρά και θανατώνεται βάναυσα. Το σώμα πληγώνεται, η ψυχή απελευθερώνεται, κληρονόμος της βασιλείας του αδιαμφισβήτητη.

Ήταν η εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά. Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.

Η ώρα είναι 10. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054
2: και 210. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργανωτής Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

σκοπός γκάιντα από τη μουσική παράδοση της Δυτικής Μακεδονίας, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5, είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο, για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες.

Ο Κυριάκος Κοστούλας με το κλαρίνο του να μιμείται το ηχόχρωμα και την τεχνική παίξηματος της Γκάιντας στον ομώνυμο σκοπό από τη Δυτική Μακεδονία. Άλλη μια ηχογράφηση από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας με την επιμέλεια του Γιώργου Παπαδάκη. Σήμερα ακούμε ηχογραφήσεις από τρεις δισκογραφικές εκδόσεις της ελληνικής ραδιοφωνίας, Ελληνισμός σε στεριά και θάλασσα, όργανα και οργανοπαίχτες και χορί. Να συνεχίσουμε από την Δυτική Μακεδονία στη Θράκη, από τα παλαιότατα τραγούδια ιστορικά που αναφέρονται στην άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους. Τρία καράβια φεύγουν από μέσα από την πόλη, το να φορτώνει το Σταυρό και το άλλο το Βαγγέλιο. Το τρίτο το καλύτερο, την Άγια Τράπεζά μας, μη μας την πάρουν οι άπιστοι και μας τη μαγαρίσουν. Τραγουδά ο Χρόνης Αηδονίδης.

Ρόνης Αηδονίδης και από τους Λαϊκούς Θρήνους για την άλωση της πόλης, ένα τραγούδι από την Ανατολική Θράκη, και εμείς να συνεχίσουμε από την Ανατολική Θράκη στην Κωνσταντινούπολη. Ένα εξαιρετικό δείγμα της τέχνης του σπουδαίου δεξιοτέχνη στο Σαντούρι, του Αριστίδη Μόσχου. Αντικριστός χορός πολίτικος, ηχογραφημένος το 1983 στα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με την επιμέλεια του Γιώργου Παπαδάκη.

Η εξαιρετική τέχνη στο Σαντούρι του Αριστίδη Μόσχου και ένας χορός Αντικριστός, Καρσιλαμάς, από την Κωνσταντινούπολη. Αφήνοντας την πόλη, θα κρατήσουμε τον ίδιο ρυθμό για να πάμε τώρα στα παράλια της Μικράς Ασίας. Από το Σαντούρι θα περάσουμε σε ένα άλλο λαϊκό όργανο, ιδιαίτερα αγαπητό στην αστική λαϊκή μουσική παράδοση, το ακορντεόν, και έναν από τους σημαντικότερους παλιούς δεξιοτέχνες του, τον Λάζαρο Κουλαξίζη.

άλλος ένας από τους σπουδαίους δεξιοτέχνες της λαϊκής μουσικής μας παράδοσης, ο Λάζαρος Κουλαξίζης με το ακορντεόν του, που τον ακούσαμε σε έναν αντικριστό χορό Καρσιλαμά από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Και να αφήσουμε την Ιωνία για να ανοιχτούμε στο Αιγαίο. Μαζί με το Μανόλαρο και το Τσούρμο του, ένα τραγούδι από τη Σκύρο με την παιδική χοροδία του Γιάννη Τσιαμούλη.

Μανόλαρε, μανόλαρε, πυροβοριάς και μόλαρε. Ώρα καλή σου Μανολιό και Παναγιά κοντά σου, μέλι και γάλα να γεννεί η θάλασσα μπροστά σου. Μανόλαρε, βρε Μανολιό, πρίμα τον έχεις τον καιρό. Ορτσάρισε, ορτσάρισε, έλα γυαλό φουντάρισε. Ναυτικά προστάγματα μέσα από το τραγούδι αυτό από τη Σκύρο και εμείς να ταξιδεύουμε. Να ταξιδεύουμε στο Αιγαίο με το αλάτι της γης και την παιδική χοροδία του Γιάννη Τσιαμούλη στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Και θα καταλήξουμε από τη Σκύρο στις Κυκλάδες. Χανιώτικος λέγεται ο συρτός χορός που θα ακούσουμε, ο οποίος παρά τη συγκεκριμένη ονομασία του ανήκει στη χορογραφία των Κυκλάδων. Το όνομα αυτό το πήρε είτε γιατί προέρχεται από την Κρήτη, ο ίδιος αυτός χορός ή κάποια παλαιότερη μελωδική του παραλλαγή, είτε γιατί παρομοιάζεται με τον Χανιώτικο συρτό. Συρτός Χανιώτικος λοιπόν, με τον Νίκο Χατζόπουλο στο βιολί.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Κήπος Αϊθαλής, η Άγιοι της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Η παρούσα πολυτελής έκδοση παρουσιάζει τους Αγίους της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας. Η έκδοση εμπλουτίζεται με σύντομα ιστορικά στοιχεία κάθε αποικίας πόλεως και με εικονογραφικό υλικό. Κήπος Αϊθαλής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
10: Η ώρα είναι...

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Εν τη γεννήσει την Παρθενία νεφύλαξας». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Εν τη γεννήσει λοιπόν την Παρθενία νεφύλαξας. Ο στίχος αυτός εκφράζει με θαυμαστή πυκνότητα τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας για την Αη Παρθενία της Παναγίας. Η φράση δεν αναφέρεται μόνο σε ένα θαυμαστό γεγονός. Αποκαλύπτει ίσως τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός εισέρχεται μέσα στην ιστορία. Έτσι, το «Εν τη γεννήσει την Παρθενία νεφύλαξας» δεν είναι μόνο εγκόμιο προς την Θεοτόκο. Είναι ομολογία πίστεως στο μυστήριο της ενανθρωπίσεως, στη δυνατότητα της κοινωνίας του ανθρώπου με το Θεό και στην αλήθεια για αυτόν τον διάλογο που άνοιξε μεταξύ κτιστού και ακτίστου. Για τα θέματα αυτά, μεταξύ των άλλων, θα έχουμε σήμερα την εξαιρετική χαρά και τιμή να συζητήσουμε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας, κύριο Χρυσόστομο. Σεβασμιότατε, να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Χαίρετε, κύριε Παπά. Ευχαριστώ για την δυνατότητα αυτής της επικοινωνίας που μου δίνεται με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και διαμέσου αυτού με τους ακροατές. Και επίσης ευχαριστώ το ότι με επιλέξατε να συζητήσουμε μαζί σήμερα ένα τόσο σημαντικό θεολογικό ζήτημα που έχει και τις δικές του προεκτάσεις μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μας και στην ιστορία της ανθρωπότητας.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε ταυτόχρονα να ακούσουμε μια δική σας εισαγωγή στο θέμα που μόλις προλογίσαμε.
1: Είναι αλήθεια ότι το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, μόνο σε σχέση με το πρόσωπο του Χριστού και με το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, μπορεί να συσχετιστεί. Πολλές φορές κάνουμε ένα πολύ μεγάλο μεθοδολογικό λάθος. Θεωρούμε ότι αυτά τα οποία αποδίδουμε και αναγνωρίζουμε στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι κάποια κεκτημένα δικαιώματα τα οποία ανήκουν στο Θεοτόκο και τα οποία η Θεοτόκος θα έχει για το δικό της εαυτό. Ή για να επισημανθεί η σπουδαιότητα του έργου της. Όμως ό,τι κατέχει, το ότι είναι ειδικό και είναι αναφορικό και ό,τι ειδικό, υπεραγία Θεοτόκος, είναι γιατί ακριβώς το πρόσωπό της συσχετίζεται με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και με το έργο της οικονομίας, της Θείας Οικονομίας. Έτσι λοιπόν η Θεοτόκος όντως είναι Παρθένος, αποδίδεται το αϊπάρθενο, η αϊπαρθενία στο πρόσωπο του Θεοτόκου και αυτό τονίζεται όχι μόνο ως θεωρία στα κείμενα των πατέρων της των πρώτων αιώνων, των τριών πρώτων αιώνων, αλλά έρχεται το ίδιο το σύμβολο της πίστεως να επισημάνει ακριβώς αυτή τη σχέση της παρθενίας της Θεοτόκου, αλλά με τι? Με το Άγιο Πνεύμα. Ο Χριστός γεννάται εκ Παρθένου και εκ Πνεύματος Αγίου. Αυτό το εκ Πνεύματος Αγίου είναι που προσδιορίζει το περιεχόμενό του από το εκ της Παρθένου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η γέννηση του Χριστού από την Παρθένο Μαρία αποτελεί ένα διαφορετικό τρόπο γέννησης από το λοιπό τρόπο των ανθρώπων και δεν αποτελεί μια εκπλήρωση ή ένα γεγονός που έχει να κάνει με τους φυσικούς νόμους της αναπαραγωγής, της βιολογικής αναπαραγωγής μας. Αλλά ο τρόπος αυτός είναι ξένος, είναι διάφορος προς τον τρόπο με τον οποίο γεννώνται οι λοιποί άνθρωποι. Αυτό επισημαίνεται πολύ χαρακτηριστικά με την έκφραση «εκ Πνεύματος Αγίου». Γι' αυτό είπα ότι η εκπαρθένου γέννηση του Χριστού είναι μια εικόνα, μια περιγραφή, η οποία όμως νομιματοδοτείται από τον όρο Ευπνεύματος Αγίου. Διότι ό,τι γίνεται πλέον στη ζωή μας και στη ζωή της ανθρωπότητος και προέρχεται εκ Πνεύματος Αγίου, είναι διαφοροποιημένο πλήρως από αυτό που ονομάζεται κοσμική διάσταση ακόμα και της ίδιας της ζωής μας. Mm-hmm. Γι' αυτό και τα μυστήρια της Εκκλησίας, τα οποία πραγματοποιούνται εν Χριστώ και εκ Πνεύματος Αγίου, της χάρητος του Αγίου Πνεύματος, δεν έχουν να κάνουν με την βιολογική, κοσμική, φυσική κατάστασή μας, αλλά είναι η μεταβολή, η μετατροπή, η μετάλλαξη αυτής όλης της ζωής μας εκ Πνεύματος Αγίου, λαμβάνοντας ένα προσανατολισμό πλέον που έχει να κάνει με τον ίδιο το Θεό και τη διαφοροποίηση αυτών των γεγονότων από κάθε τι έννοια κοσμικότητα. Έτσι ακόμα λοιπόν και η γέννηση του Χριστού στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου έρχεται να μας υποδείξει ότι η Θεοτόκος συμβάλλει με τη δική της παρουσία και τη φορά το να πραγματοποιηθεί, να πραγματοθεί το έργο της Θείας Οικονομίας. Mm-hmm. Ποιο είναι αυτό το έργο της Θείας Οικονομίας? Η σάρκωση του Θεού Λόγου, η φανέρωση ως ανθρώπου του Διού του Θεού, του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, ο οποίος σταυρώθηκε, θυσιάστηκε, αναστήθηκε, αναλύθηκε και έδωσε τη δυνατότητα επίσης στον άνθρωπο, εφόσον προσοικειωθεί όλη αυτή την πορεία της ζωής του Χριστού, η οποία καταλήγει και κορυφούται στην θυσία του Σταυρού, μπορεί να οδηγηθεί στην κατάσταση της σωτηρίας και της Βασιλείας του Θεού.
0: Mm-hmm. Σεβασμιότατε,
1: παρακαλώ.
0: Αν επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε το μυστήριο της ενανθρωπίσεως μέσα από μια κοσμική διάσταση, εκεί πιθανότατα θα βρεθούμε μπροστά στο δίπολο φυσικό και υπερφυσικό για εκείνον που αγνοεί το κτιστό και άκτιστο, συνδέοντας το κτιστό με τη φύση και το άκτιστο με το υπερφυσικό. Μπορεί να γίνει ένας τέτοιος συγκερασμός μέσα στην θεολογία της Εκκλησίας?
1: Καταρχήν στην διδασκαλία της Ορθόδοξης Θεολογίας και της Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν υπάρχει διάκριση φυσικού και υπερφυσικού. Mm-hmm. Υπάρχει διάκριση κτιστού και ακτίστου. Ο άκτιστος Θεός εισέρχεται μέσα στην ιστορία, σαρκούται, εγκαθίσταται μέσα στη σωτηρία και δίνει τη δυνατότητα μέσα από μία σχέση του κτιστού να οδηγηθεί στην κατάσταση της θεώσεως. Το υπερφυσικό σημαίνει ότι γίνεται κάτι που δεν έχει καμία σχέση με τη φύση, mm-hmm. ακόμα και την ανθρώπινη, την κτιστή φύση, ενώ με την σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού, ο Θεός εισέρχεται μέσα στον κόσμο και τη φύση την ανθρώπινη, προκειμένου να τη θεώσει και να την οδηγήσει στην κατάσταση της άκτιστης φύσεως, mm-hmm. κατά χάρη. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να μιλάμε για φυσικό και υπερφυσικό. Αυτό είναι μια φιλοσοφική ή θα έλεγα μια μεταρρυθμιστική του διαφωτισμού αντίληψη διάκρισης του κόσμου σε φυσικού και υπερφυσικού. Εδώ μιλάμε για τη διάσταση και τη σχέση του κτιστού με το άκτιστο. Και αυτή η σχέση, προσέξτε, έχει αποτελέσματα θετικά όταν το κτιστό με το άκτιστο συναλήφεται, όταν σχετίζεται, όταν το κτιστό με το άκτιστο βρίσκονται σε μια διαλεκτική σχέση, όχι σε μια απομονωμένη κατάσταση, όπως φαίνεται το φυσικό με το υπερφυσικό. Άρα λοιπόν, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία δεν είναι να τονίσουμε μια φυσιοκρατική θεώρηση του γεγονότος της ενανθρωπίσεως και της σαρκώσεως του και λόγου του Θεού, αλλά μια θεολογική θεώρηση, όπου ο μεν Θεός, ο άκτιστος Θεός, σαρκούται και εισέρχεται στον κόσμο και ο κόσμος λαμβάνει τις προϋποθέσεις ώστε μέσα από μια σχέση διαλεκτική, μια σχέση εμπειρική, μια σχέση βουλητική, και αν θέλετε θα το εξηγήσουμε αυτό, το κτιστό κοινωνεί του ακτίστου.
0: Ποια είναι αυτή η βουλητική σχέση?
1: Τώρα, εδώ λοιπόν εισέρχεται το ποια είναι η θέση του κτιστού έναντι του ακτίστου. Mm-hmm. Το άκτιστο φανερούμενο στον κόσμο, τι αποκαλύπτει. Το λέει ο ίδιος ο Χριστός, αποκαλύπτει τη βούληση του Θεού Πατέρα, που δεν είναι άλλη από το να οδηγήσει το ανθρώπινο γένος στη σωτηρία. Mm-hmm. Αυτό το οποίο δεν μπόρεσε να κάνει ο Αδάμ και διέσπασε την κοινωνία του με το Θεό εξαιτίας όλων αυτών των αμαρτητικών διαθέσεών του, ας το πούμε έτσι απλά για να γίνει κατανοητό, έρχεται ο Χριστός, ο οποίος προσπαθεί να ξαναδώσει τη δυνατότητα αποκαταστάσεως και ολοκληρώσεως αυτής της σχέσεως του ανθρώπου με τον Δημιουργό Θεό του. Ο άνθρωπος δημιουργεί, ο άνθρωπος σχετίζεται με τον Δημιουργό Θεό του, το δημιούργημα δηλαδή σχετίζεται με τον Δημιουργό του, πότε πλέον, όταν μπορεί να διορθώσει την ίδια τη βούλησή του. Mm-hmm. Αυτό που έφταιγε και δεν ολοκληρώθηκε η κοινωνία ήταν η διαφορετική βούληση που είχε ο άνθρωπος από τον Δημιουργό του. Ήθελε να γίνει Θεός. Εδώ τι γίνεται. Εδώ ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να δώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γίνει κατά χάριν Θεός. Άρα ο άνθρωπος πρέπει να οικειοποιηθεί, να αποδεχθεί, να πραγματώσει αυτή τη βουλητική θέληση του Θεού και να πραγματώσει στη ζωή του αυτό το οποίο δεν πραγμάτωσε εξαιτίας της πτώσεως, που ήταν ακριβώς η ολοκλήρωση της σχέσης του Δημιουργού Θεού, του δημιουργήματος με τον Δημιουργό Θεό. Άρα λοιπόν κάθε φορά που ο άνθρωπος αγωνίζεται να ταυτίσει τη βούλησή του με τη βούληση του Θεού Δημιουργού εν προσκόπο Ιησού Χριστού όπως αποκαλύφθηκε, τόσο καταξιώνεται σε αυτή τη σχέση κτιστού και απτίστου.
0: Αν θέλουμε, σεβασμιότατε, τώρα να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για τη Θεοτόκο, θα επανέλθουμε στα θέματα αυτά, έχουμε και κάποια άλλα ερωτήματα που θέλουμε να σας θέσουμε. Η Θεοτόκος χαρακτηρίζεται από τους πατέρες ως εργαστήριο της ενώσεως, όπου ο άκτιστος Θεός ενώνεται ατρέπτος, ασυγχύτος, αδιαιρέτος και αχωρίστος με την κτιστή ανθρώπινη φύση. Μπορούμε να αναλύσουμε λίγο περισσότερο αυτούς τους όρους που σε πολλούς ανθρώπους που μας ακούνε μπορεί να μην λένε πολλά πράγματα.
1: Ακούστε, οι όροι αυτοί εισήχθησαν από την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε στη Χαλκιδόνα για να ερμηνεύσουν, προσέξτε, για να αποδώσουν ερμηνευτικά και γλωσσικά το μυστήριο της ενώσεως, της θείας και της ανθρώπινης φύσης διά της Θεοτόκου στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του σαρκοθέντος λόγου. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνει ότι οι φύσεις δεν χάνουν την αυτονομία τους. Σημαίνουν ότι οι φύσεις αυτές, οι δύο φύσεις αυτές είναι αυτόνομες, αλλά η μία βρίσκεται σε σχέση με την άλλη. Mm-hmm. Αχώριστα και αδιαίρετα. Άτρεπτα και αναλύωτα. Mm-hmm. Διότι η ανθρώπινη φύση την οποία προσέλαβε ο Χριστός, και εδώ είναι το μεγάλο, το κλειδί της ερμηνείας, της ερμηνευτικής προσέγγισης αυτών των όρων, δεν ήταν η διασπασμένη μερική φύση την οποία έχουν οι άνθρωποι εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο γεννώνται, που είναι ο χρόνος. Αλλά ο Χριστός πήρε μια φύση αιώνια, αίδια, ανθρώπινη, φύση η οποία για άλλους πατέρες χαρακτηρίζεται μη πτωτική, για άλλους λέγεται προπτωτική. Το ίδιο πράγμα λένε οι πατέρες, ότι η φύση αυτή είναι ολόκληρη, δεν είναι μερική, και δεν υπόκειται στη φθορά του χρόνου. Αυτή τη φύση πήρε ο Χριστός. Τη φύση εκείνη η οποία δεν είχε υποστεί τη φθορά της πτώσης. Είτε λοιπόν πούμε μη πτωτική, είτε πούμε προπτωτική, mm-hmm. λέμε το ίδιο πράγμα. Αυτή λοιπόν τη φύση πήρε ο Χριστός. Και εξαιτίας αυτής της προσλήψεως της φύσεως της ανθρωπίνης, της ολοκλήρου φύσεως, η φύση αυτή είναι άτρεπτη. Γιατί είναι άτρεπτη? Γιατί δεν υπόκειται στη φθορά του χρόνου και δεν υπόκειται στην τροπή, δηλαδή στην αλλαγή την οποία υποκείμεθα εμείς εξαιτίας της χρονικής περίοδου και των χρονικών σταθμών που διερχόμεθα στη ζωή μας. Αυτό σημαίνει ότι υποκείμεθα στη φθορά του χρόνου. Και δεύτερον, είναι μια φύση η οποία δεν αλλάζει. Ναι. Γι' αυτό είναι και αδιαίρετη και αχώριστη και άτρεπτη και αδιαίρετη. Βρίσκεται σε μια συνεχή σχέση στο πρόσωπο του Χριστού πάντα. Προσέξτε, όχι αυτονομημένα, mm-hmm. αλλά στο πρόσωπο του Χριστού βρίσκεται και εκπληρούνται αυτές οι τρεις. επαναλαμβάνω, υποστατικής ενώσεως της θείας και της ανθρωπίνης φύσης. Και αυτό που σαρκούται, αυτό που γίνεται σάρκα και γίνεται άνθρωπος, δεν είναι ένας άνθρωπος της ιστορίας, είναι ο Χριστός, είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι η υπόσταση του Χριστού που σαρκούται. Χωρίς μέσα από αυτή τη σάρκωση να υπάρχει ταύτιση, προσέχτε, της υποστάσεως με την ενανθρώπιση. Εντάξει. Mm-hmm. Γιατί πολλές φορές γίνεται αυτό το λάθος.
0: Σεβασμιότατε, σημείωσα δύο φορές χρησιμοποιήσατε τη λέξη, τους όρους μάλλον αυτονομημένες αναφορές που έχουμε στην εποχή μας για το πρόσωπο της Θεοτόκου, χωρίς αναφορά και σχέση με το Χριστό. Πού μπορεί να οφείλεται αυτό?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια ανάπτυξη η οποία προέρχεται από τη Δυτική Θεολογία. Mm-hmm. Τη Δυτική Θεολογία αναπτύχθηκε μια μαριολογία.

πνεύμα, μια σκέψη του 4ου αιώνα. Με τα ταύτα μπήκαν ερμηνευτικά προβλήματα που αφορούσαν τον τρόπο με τον οποίο κοινωνούσαν οι δύο φύσεις, ο τρόπος με τον οποίο υπήρχε η έννοια της χάριτος και της ελευθερίας, η έννοια των θελήσεων, αν υπήρχαν δύο ή μία θέληση, ή ακόμα και το γεγονός της θεώσεως, 14ου αιώνα, οι συγχαστικές σύνοδοι, τι σημαίνει αυτή η θέωση, τι σημαίνει αυτή η περιγραφική χρήση του όρου Θεός, τι σημαίνει ότι γινόμαστε θεόπτες. Όλα αυτά ήταν προβλήματα τα οποία αναφύονται κατά καιρούς μέσα στη ζωή της Εκκλησίας εξαιτίας κάποιων ερμηνευτικών απορριών που ετίθετο κάθε φορά έναντι του δόγματος. Γι' αυτό και το δόγμα στην Εκκλησία δεν είναι μια στατική κατάσταση. Έχει μια δυναμικότητα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και κυρίως έχει μια δυναμικότητα στη ζωή των πιστών. Γι' αυτό και η σχέση δόγματος και ζωής είναι μια αδιάστατη και αναπόσπαστη σχέση. Άλλος το δόγμα θα περιορίζεται σε μια λογικοκρατική ή σε μια ψυχολογική ή σε μια συναισθηματική θεώρησή του, που ο καθένας θα το κατανοούσε όπως εκείνος ήθελε, με τις δικές του λογικές, ψυχικές ή φιλοσοφικές δυνατότητες ή συναισθηματικές δυνατότητες, και δεν θα έχει να κάνει με τη ζωή ως τρόπο ζωής και ως τρόπο φανερώσεως του περιεχομένου του μέσα στη ζωή των ανθρώπων και στη ζωή της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν, ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να γίνουμε εμείς θεοί κατά χάρη. Τι σημαίνει αυτό το κατά χάρη, είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Ότι δεν μπορεί κανείς έξω από το σώμα της Εκκλησίας. Τι σημαίνει αυτό το κατά χάρη, είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Ότι δεν μπορεί κανείς έξω από το σώμα της Εκκλησίας, που είναι ο χώρος δράσεως

0: υπάρχει μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Ενεργοποιείται δια των μυστηρίων, φανερώνεται και δίδεται δια των μυστηρίων στον πιστό, και ο πιστός, αποδεχόμενος αυτή τη χάρη που προσφέρει ο Θεός δια των μυστηρίων, η Εκκλησία δια των μυστηρίων, μεταλλάσσεται και οδηγείται σε αυτήν την κατάσταση της σωτηρίας.
1: Σεβασμιότατε, επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε μια μικρή διακοπή για μουσική, με τον τρόπο αυτό να πάμε μέχρι την ώρα και το σήμα του σταθμού, και επιστρέφουμε αμέσως μετά σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα σημερινή επικοινωνία.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Ακούτε κυρίες και κύριοι την εκπομπή «Εν τη γεννήσει την Παρθενία νεφύλαξας». Έχουμε τη χαρά και την τιμή στη σημερινή εκπομπή να συζητάμε θέματα που η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολα να τα προσεγγίσουμε όσοι δεν έχουμε και την κατάλληλη θεολογική παιδεία. Γι' αυτό έχουμε τη χαρά και την τιμή σήμερα να συζητάμε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας κύριο Χρυσόστομο για το μυστήριο της ενανθρωπίσεως, για την ελεύθερη βούληση της Θεοτόκου που διατυπώνεται με το «Ιδού Ιδούλη Κυρίου γέννητόμη κατά το ρήμα σου», γι' αυτό τον βαθύτερο και ανοιχτό διάλογο μεταξύ κτιστού και ακτίστου, στο οποίο θέλουμε να επανέλθουμε και να το επαναφέρουμε στη συζήτησή μας, βάζοντας και κάποια άλλα ερωτήματα, Σεβασμιότατε. Είναι να μπορεί πραγματικά κανείς και να θέτει το ερώτημα από εκεί και πέρα, πώς είναι δυνατόν να επιτυγχάνεται αυτή η ισορροπία, ώστε το κτιστό να μην απορροφάται από το άκτιστο και το άκτιστο να μην περιορίζεται από το κτιστό.
3: Καταρχήν, το πρώτο σημείο είναι ότι έχουμε μια διαφορά οντολογική ως προς τη φύση. Mm-hmm. Η άκτιστη φύση βρίσκεται εκτός των ορίων της χρονικότητος, δεν υπόκειται δηλαδή σε καμία φθορά και διάρρηξη χρόνου. Το κτιστό υπόκειται σε μια φθορά χρόνου. Το κτιστό αυταστοποιείται, εισέρχεται στην κατάσταση της αυταρχίας, όταν ενωθεί με το άκτιστο. Όταν βρίσκεται σε μια διαλεκτική σχέση με το άκτιστο. Χωρίς αυτό να σημαίνει

0: ότι αλλάζει η συνάλληφη των σχέσεων, των φύσεων, συγγνώμη. Αυτό έγινε με τη Θεοτόκο. Η Θεοτόκος εξαιτίας του ότι εσκήνωσε αυτή το πνεύμα το Άγιο και προήρθε εξ αυτής ο Υιός και Λόγος του Θεού, σαρκώθηκε ο Υιός και Λόγος του Θεού, εκοιμήθη. Δεν υπέστη διαφθορά. Γι' αυτό και δεν μιλάμε για θάνατο της Θεοτόκου. Μιλάμε για κοίμηση της Θεοτόκου. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο πρέπει να επισημάνουμε για το πρόσωπο της Θεοτόκου. Δεν μιλάμε για μετάσταση με την έννοια την οποία θεωρούν οι Ρωμαιοκαθολικοί, ότι κάθεται το σώμα της. Όχι. Όπως δεν μιλάμε για μετάβαση και μετάσταση στον Ιωάννη τον Θεολόγο. Αλλά μιλάμε για έναν τρόπο όπου η Θεοτόκος εκοιμήθη, αλλά δεν υπέστη τη διαφθορά του θανάτου. Δεν διαλύθη το σώμα της. Όπως δεν διαλύθη το σώμα του Χριστού μετά την Ανάστασή του, μετά την Τριήμερο Ανάσταση. Αλλά διατηρώντας τα χαρακτηριστικά της ανθρωπότητος, η Θεοτόκος υφίσταται όπως υφίσταται μετά την Ανάσταση ο Ιησούς Χριστός. Και αυτή αναμένει επίσης την κρίση της Δευτέρας Παρουσίας. Όπως και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας. Διότι αν η Θεοτόκος είχε αναστηθεί πριν τον Χριστό, πριν τη δυνατότητα που ο Χριστός έδωσε με την Ανάστασή του, τότε θα ήταν εκείνη η αιτία και η αφορμή Αναστάσεως του ανθρωπίνου γένους. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο πρέπει να ξέρουμε, ότι η διάκριση μεταξύ Χριστού και Ακτίστου είναι μια διάκριση ως προς το χρόνο. Δεν έχουμε κανένα άλλο στοιχείο που μπορούμε να προσδιορίσουμε την άκτιστη από την κτιστή ουσία. Ο χρόνος λοιπόν είναι αυτός ο οποίος νοηματοδοτεί μια διάκριση. Η παραμονή και των λειτουργιών της κάθε μιας κτίσεως, χωρίς να συγχαίονται, χωρίς να έχουν συναλυφεί, αλλά να βρίσκονται διακεκριμένοι, δίνει ακριβώς τη δυνατότητα να υπάρξει μια σχέση μέσα σε ελευθερία. Γιατί η σχέση μιας ελευθερίας, στα πλαίσια της ελευθερίας, δεν είναι μια σχέση κοινωνιολογικού τύπου αποδέχομαι αυτό ή απορρίπτω το άλλο. Αυτή είναι μια ελευθερία η οποία έχει να κάνει με τον κάθε έναν άνθρωπο. Η ελευθερία ως στοιχείο της φύσεως, είτε του Χριστού είτε του Ακτίστου, έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο αποδέχονται την ύπαρξή τους μέσα σε μία διαφορετικότητα και συγχρόνως μέσα σε μία διαλεκτική. Θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα που χρησιμοποίησε ο Μέγας Αθανάσιος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Τον ρωτήσανε πώς είναι δυνατόν στο πρόσωπο του Χριστού μετά την ενανθρώπιση να υπάρχει θεία και η ανθρώπινη φύση χωρίς να συγχαίονται μεταξύ τους. Και εκείνος είπε το εξής: πάρτε το σίδηρο, το πυρακτωμένο σίδηρο, και πάρτε και το χρυσό. Μπορούν αυτά τα δύο να ενωθούν χωρίς όμως το καθένα να χαλάσει, να χάσει την αξία του και τη διακριτότητά του, τη διαφορετικότητά του. Αυτό γίνεται ακριβώς, για να χρησιμοποιήσω ένα απλό παράδειγμα. Και ο σίδηρος πυρακτωμένος κρατάει τη δική του ιδιοσυστασία, και ο χρυσός ως μια άλλη μορφή πολυτίμου αντικειμένου μετάλλου κρατάει τα δικά του συστατικά. Η ένωσή τους δεν αλλοιώνει κανένα εκ των δύο, αλλά μπορούν να κάνουν ένα ενιαίο ομοιογενές αντικείμενο. Αυτό γίνεται παραστατικά, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, όχι κατά κυριολεξία, και στο πρόσωπο του Χριστού η συνάντηση κτιστού και ακτίστου.
1: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το άκτιστο δεν φθείρει και δεν αλλοιώνει το κτιστό, ωστόσο το μεταμορφώνει.
0: Ναι, το μεταμορφώνει όχι κατά τη φύση, αλλά κατά τις λειτουργίες. Δηλαδή δεν μπορεί μια σχέση κτιστού και ακτίστου να επιτρέπει στο κτιστό να βουλεύεται το κακό ή να λειτουργεί υπό την προοπτική του κακού. Καταλάβατε. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι η σχέση Κτιστού και Ακτίστου οδηγεί την κατάσταση της θεώσεως του Κτιστού προς το Άκτιστο. Mm-hmm. Δεν μπορεί κάποιος να λέει ότι ανήκει στο Χριστό, είναι βαπτισμένος, αλλά η ζωή του όλη να είναι μια προσωποποίηση της κακότητας. Δεν μπορεί, έστω και βαπτισμένος να είναι, δεν μπορεί να οδηγηθεί στην κατάσταση της σωτηρίας. Mm-hmm. Είναι πολύ απλό. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν μπορεί κανείς να λέει ότι είναι με τον Χριστό και να βουλεύεται το κακό στη ζωή. Mm-hmm. Αυτό είναι μια παρυφθαρμένη λειτουργικότητα του Κτιστού έναντι του Ακτίστου.
1: Η οποία οφείλεται σε βεσμιότατα.
0: Η οποία οφείλεται στην πτώση. Ο Χριστός γι' αυτό ήρθε, για να αποκαταστήσει αυτό το οποίο δεν έγινε με την πτώση. Mm-hmm. Ο άνθρωπος λοιπόν πτωτικός, εντάσσεται στη ζωή της Εκκλησίας μέσα από το βάπτισμα και τα μυστήρια της Εκκλησίας. Και εκεί πρέπει να αγωνιστεί ώστε να διαφοροποιηθεί, να αποβάλει αυτή την κτιστή πτωτική λειτουργικότητα και να αποκτήσει μια λειτουργικότητα που είναι αντίστοιχη και ανάλογη προς τη φύση του και η οποία είναι συμβατή προς την άκτιστη λειτουργικότητα που ο Θεός την προσφέρει εν προσώπου Ιησού Χριστού. Αλλιώς δεν έχει κανένα λόγο το βάπτισμα, ούτε ο γάμος, ούτε το ευχέλαιο, ούτε τίποτα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, αν δεν συμβάλλουν ώστε ο πιστός να πετύχει αυτή την αλλαγή του, mm-hmm. την αλλαγή των λειτουργιών του.
1: Και μπορούμε να πούμε ότι μετά την ενανθρώπιση έχουμε αυτά τα απαραίτητα, τα αναγκαία μέσα για να το επιτύχουμε αυτό που δεν το είχαμε πιο πριν την ενανθρώπιση.
0: Μας τα δίνει, ακριβώς αυτό, μας τα δίνει η Εκκλησία, η οποία είναι το σώμα Χριστού, mm-hmm. μέσω των μυστηρίων της. Αυτό μας διαφεύγει πολλές φορές. Έχοντας μια κοσμικευμένη αντίληψη λειτουργικότητος και χρήσεως των μυστηρίων μέσα της Εκκλησίας, λειτουργεί από προσανατολιστικά το να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι μας έχει δοθεί μέσα από την Εκκλησία και με τα μυστήρια της Εκκλησίας σε κάθε χρονική στιγμή στον άνθρωπο για να μπορεί να πετύχει αυτή την εχριστό αναγέννησή του. Εμείς παρερχόμεθα όλα αυτά τα οποία γίνονται στο βάπτισμα και θεωρούμε ότι ανεξαρτητοποιημένοι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας μπορούμε να κινηθούμε προς τη θέωση. Σαν μία, πώς να το πω, σαν μία, ένα ατομικό άθλημα. Δεν είναι ατομικό το άθλημά μας. Δεν κάνω γυμναστική για να φτιάξω μυς και δεν με ενδιαφέρει ο διπλανός μου αν μπορεί να πάει ή αν μπορεί και εκείνος να κάνει αντίστοιχος μυς. Είναι ένα συλλογικό άθλημα στο αποτέλεσμα που μας δίνει και παίρνουμε μέσα στη ζωή της Εκκλησίας.
1: Mm-hmm.
0: Πολλές φορές περνούν απαρατήρητα αυτά τα mm-hmm. οποία κάνουμε στο βάπτισμα ή στο χρίσμα ή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπου εκεί είναι το κατεξοχήν μυστήριο και η καρδιά της ζωής της Εκκλησίας, όπου ο κάθε πιστός καλείται να κοινωνήσει με το άκτιστο, θα αντιπαρερχόμεθα αυτά ως κάτι τελετές, τέλος πάντων τυπικές θα έλεγα, αλλά χάνουμε την ουσία και το σκοπό για τον οποίο η Εκκλησία υπάρχει μέσα στον κόσμο. Η Εκκλησία υπάρχει μέσα στον κόσμο για να μεταμορφώσει τα του κόσμου πράγματα σε Βασιλεία του Θεού, η οποία Βασιλεία του Θεού θα έρθει όταν έρθει, αλλά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μια πορεία για να ενταχθούμε. Και αυτή η πορεία είναι μεταμορφωτική μέσα στη ζωή της Εκκλησίας για τους πιστούς. Mm-hmm. Αλλιώς δεν έχει λόγο ύπαρξη η Εκκλησία μέσα στον κόσμο, αν δεν λειτουργεί μεταμορφωτικά. Δεν είναι μια δημόσια υπηρεσία η οποία έρχεται να εκπληρώσει κάποιες υποχρεώσεις mm-hmm. ή κάποια δικαιώματα ή κάποιες απαιτήσεις των πιστών. Είναι να προσωποποιεί και να φανερώνει το μυστήριο της αρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού μέσα στην ιστορία σε κάθε εποχή και για κάθε άνθρωπο. Mm-hmm. Και να του δίνει τη δυνατότητα εντάξεώς του σε αυτό το μυστήριο της αρκώσεως.
1: Να θέσουμε πάλι το μέγεθος του χρόνου που πολύ όμορφα αναφερθήκατε σε αυτό πιο πριν όταν μιλούσαμε για το κτιστό και το άκτιστο, γιατί το γεγονός της ενανθρωπίσεως συμβαίνει μέσα στον ιστορικό χρόνο που γίνεται παρελθόν βεβαίως όσο περνάει αυτός ο χρόνος που μετράμε. Παρόλα αυτά, το ίδιο το γεγονός παραμένει διαχρονικό για εμάς.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Υπάρχει διαχρονικό το γεγονός γιατί. Γιατί μέσα στον ίδιο τον ιστορικό χρόνο για την Εκκλησία υπάρχει ένας παράγοντας που λέγεται λειτουργικός χρόνος. Mm-hmm. Τι κάνει αυτός ο λειτουργικός χρόνος? Παίρνει τα γεγονότα της Θείας Οικονομίας, τα οποία, προσέξτε, έχουν τη δική τους διαχρονία, δεν είναι μια απλή ανάμνηση για την Ορθόδοξη Εκκλησία, mm-hmm. αλλά είναι μια πορεία που τα κάνει παρόντα και από τα παρόντα τους δίνει τη δυνατότητα των μελλόντων. Mm-hmm. Δεν κινούμεθα απλά έχοντας κατά νου μια ανάμνηση, αλλά κινούμεθα επικαιροποιώντας τα μυστήρια, μέσω των μυστηρίων επικαιροποιούμε το μυστήριο της Θείας Οικονομίας και συγχρόνως παίρνουμε μια προοπτική προς το μέλλον, προς τα έσχατα. Γιατί στεφανώνουμε τις νεόνυμφες με κορώνες? Για να τους δείξουμε ακριβώς ποια είναι η προοπτική της τα έσχατα, ότι θα γίνουν πολίτες της Βασιλείας του Θεού. Γιατί δίνουμε τον νεοφώτη στο Μιλευκά? Για να δείξουμε την αγνότητά του, την ηθική? Μα αυτή είναι πρόσπερη. Mm-hmm. Αύριο θα βγει στην κοινωνία και θα αμαρτήσει. Για να του δείξουμε ακριβώς την καθαρότητα της ζωής που απαιτείται να αποκτήσει για να φτάσει στην κατάσταση της Βασιλείας του Θεού. Δεύτερον, είπατε χρόνο. Mm-hmm. Για να δείτε πώς λειτουργεί ο χρόνος διασπαστικά μέσα στο πιστό. Εξαιτίας ακριβώς αυτής της χρονικότητας υπάρχει ο θάνατος. Εννοώ βιολογικός και φυσικός θάνατος, έτσι. Ναι. Στο Θεό, όπου είναι τριαδικός, τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι Αΐ Πατήρ, Αΐ Υιός, Αΐ Άγιο Πνεύμα. Αυτή η αίδια ύπαρξη των προσώπων έχει να κάνει διότι υπάρχει μια αίδια σχέση κοινωνίας. Ο Μέγας Αθανάσιος το λέει. Όταν λέμε Πατέρα, εννοούμε Υιό. Αμέσως σκεπτόμαστε τον Υιό. Και όταν λέμε Υιό, σκεπτόμαστε Πατέρα. Mm. Υπάρχει Υιός, λέει, χωρίς Πατέρα. Υπάρχει Πατέρας χωρίς Υιός. Αλλά αυτή η σχέση και η ύπαρξη είναι αίδια, είναι αιώνια. Mm. Στους ανθρώπους είναι. Στους ανθρώπους εξαιτίας της παρουσίας της χρονικότητος εισέρχεται το θάνατο. Mm. Ο οποίος συνεπάγεται εναλλαγές των ρόλων. Ήταν πατήρ, είχε προϋπάρξει Υιός, mm-hmm. απέκτησε εγγονό, έγινε παππούς, ο Υιός έγινε πατέρας και υπάρχει μια συνεχή εναλλαγή, η οποία συνεχή εναλλαγή δεν είναι αίδια για κάθε ένα πρόσωπο. Το κάθε πρόσωπο, ο κάθε άνθρωπος μέσα στην ιστορία αλλάζει ρόλο, ώσπου έρχεται και ο θάνατος, ο φυσικός. Αυτό δεν είναι, δεν υπάρχει, δεν επιτυχάνεται το μυστήριο της Αγίας Τριάδου, γιατί εκεί δεν υπάρχει χρόνος, υπάρχει αιωνιότητα. Γι' αυτό υπάρχει αυτασία, γι' αυτό υπάρχει αηδιότητα. Κάτι που στο κτιστό δεν υπάρχει. Μπορεί το κτιστό να καταστεί έτσι όταν βρίσκεται στη σχέση διαλεκτική μεταξύ με το άκτιστο, συγγνώμη. Αυτή είναι η έννοια του χρόνου.
1: Και εδώ βεβαίως μπαίνει και ένα άλλο ερώτημα. Πιθανότατα κάποιος που μας ακούει αυτή τη στιγμή μπορεί να αναρωτηθεί πώς στέκεται ένας χριστιανός απέναντι στο χρόνο, τον ιστορικό χρόνο. Ακούγεται συχνά μια άποψη, σεβασμιότατε, ότι θα πρέπει να απορρίπτουμε τα παρόντα, τα εφήμερα και να έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο μόνο στα έσχατα. Πώς τη βλέπετε?
0: Αυτό είναι μια προτεσταντικού τύπου θεώρηση της εσχατολογίας. Η Ορθόδοξη εσχατολογία δεν αποκόπτει τα έσχατα από την ιστορικότητα των γεγονότων. Κανείς αγωνίζεται εδώ να μεταμορφωθεί, γιατί βλέπει την προοπτική της Βασιλείας, την προοπτική των εσχάτων. Εάν δεν μεταμορφωθεί η λειτουργικότητά του και ο ίδιος μέσα σε μια ιστορικότητα και μια ιστορική πορεία, πώς θα φτάσει στη Βασιλεία του Θεού? Πώς θα την κατακτήσει τη Βασιλεία του Θεού? Απλά αυτό το οποίο δεν μπορούμε να καταλάβουμε ήταν ότι ο αγώνας ο δικός μας είναι μέσα στην ιστορικότητα που βρισκόμαστε, είναι ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε για να αλλάζουμε τη λειτουργικότητα η λειτουργία της φύσεώς μας. Και να μην επιτρέπουμε μέσα από μια διαδικασία ασκήσεως, όπως λέγει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, να μεταλλάσσεται αυτή η λειτουργικότητα επί τα βελτίω, να διορθώνεται. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα. Ένα μικρό παιδί, η φύση του τον ορθεί να βάλει το δάχτυλό του στο στόμα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα χαλάσει τα δόντια του, θα χαλάσει τη γλώσσα του, θα δημιουργηθεί πρόβλημα στο δάχτυλο, διότι θα χάσει την αφή του. Σημαίνει ότι μπορεί να του αλλάξει την όλη συμπεριφορά. Αυτή είναι μια ιστορική πραγματικότητα, λειτουργία. Πρέπει κάποια στιγμή το παιδί αυτό, οριμάζοντας, ασκούμενο δηλαδή και οριμάζοντας πραγματικά, να πάψει να βάζει το δαχτυλό του στο στόμα του. Αλλιώς θα έχει όλες αυτές τις συνέπειες, τις αρνητικές, που σημαίνει ότι βάζω το δάχτυλό μου στο στόμα μου. Αυτό πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Να αγωνιστεί, ώστε να αλλάξει, να διορθώσει τις λειτουργίες αυτές, οι οποίες αποτελούν για αυτόν εμπόδιο και πρόσκομα, για να φτάσει στην κατάσταση της Βασιλείας του Θεού. Αυτή είναι η ασκητική μας. Αυτή η ασκητική πορεία μπορεί να έχει πτώσεις, μπορεί να έχει ανατάσεις, μπορεί να έχει αδυναμίες, αλλά και δυνάμεις. Αλλά αυτή είναι η πορεία μας. Ο δοκόν αισθάνε, βλεπέτο μη πέσει. Και αυτός ο οποίος πέφτει, παίρνει δύναμη και ξανασυνεχίζει τον αγώνα. Αυτό λένε οι ασκητικοί πατέρες της θρησκείας μας.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτός είναι ο αγώνας του ανθρώπου.
1: Και αυτός είναι ο αγώνας, βεβαίως.
0: Άρα δεν απορρίπτουμε την ιστορικότητά μας. Αλίμονο να απορρίψουμε την ιστορικότητά μας. Σαν να μου λέτε ότι επειδή έζησε κάποτε ένας άνθρωπος, δεν υπάρχει σήμερα. Δεν υπάρχει.
1: Βεβαίως.
0: Ο παππούς σας για εσάς δεν υπάρχει.
1: Βεβαίως.
0: Επειδή δεν είναι βιολογικά παρόν, λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και η Εκκλησία δεν απορρίπτει κανέναν και κοιμημένων. Τους συνδυάζει και τους συσχετίζει και με τους ζωντανούς. Και όλους αυτούς τους βλέπει στην προοπτική της Βασιλείας του Θεού. Το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος. Η Εκκλησία ήταν αυτοί που υπήρξαν, αυτοί που υπάρχουν και αυτοί που θα υπάρχουν, λέει.
1: Και νομίζουμε ότι είναι η καλύτερη απάντηση αυτή για το θέμα της ιστορικότητας.
0: Ποιος κάνει αυτή την ενότητα της ιστορίας με τη σχέση της Βασιλείας του Θεού? Ποιος την κάνει? Την κάνει ο Χριστός, ως κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, μέσα στην ιστορία. Και η Εκκλησία κάθε φορά η οποία συνέρχεται εν ευχαριστία, αποτελεί την ιστορική φανέρωση και πραγμάτωση της παρουσίας του Χριστού μέσα στη ζωή του πληρώματος, την ιστορική πραγματικότητα. Δεν συγκροτείται η Εκκλησία με πλατωνικές ιδέες και αντιλήψεις, πραγματοποιείται με ένα ιστορικό γεγονός που είναι η τέλεση της Ευχαριστίας. Όπου τι ενώνεται? Το παρόν με το παρελθόν, αναμνημνισκόμεθα όλες αυτές τις ευεργεσίες που μας έδωσε, με μνημένιουν και ημείς των σωτηρίων αυτού πάθου, του Σταυρού, του Τάφου, της Αναστάσεως, της εις ουρανούς ανόδους, αλλά συγχρόνως και τι άλλο, και της Δευτέρας Παρουσίας. Το λέμε, την ευχή της αναφοράς. Έτσι μεταλλάσσεται η πορεία της ιστορίας και γίνεται έσχατα. Όχι με το να την αποκλείσουμε και να την απορρίψουμε, αλλά με το να μεταμορφώσουμε το χρόνο σε αιωνιότητα. Εξαιτίας της σχέσεώς μας μέσα στην Εκκλησία εν προσώπω Ιησού Χριστού.
1: Σεβασμιότατε, φτάνουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας επικοινωνίας. Σας δίνουμε το λόγο για ένα επιλογικό σχόλιο.
0: Εγώ ήθελα να πω ότι ο Θεοτόκος είναι το κατεξοχήν ανθρωπολογικό πρότυπο που με τη δική της στάση και ζωή και κυρίως με τον καταφατικό της λόγο «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου» πρέπει να αποτελέσει το πρότυπο της ζωής όλων, ώστε να προσφερόμεθα, να θυσιαζόμεθα για τη σωτηρία των άλλων και όχι μόνο για τη δική μας σωτηρία, και επιπλέον να καταλάβουμε ότι αυτή η πράξη της προσφοράς μας ως μια κίνηση θυσιαστική απαιτεί πρώτα απ' όλα το σεβασμό και την αποδοχή του άλλου ανθρώπου μέσα στο πλαίσιο της ελευθερίας μας. Μόνο τότε όλο αυτό το έργο της του προσώπου της Θεοτόκου, που μην παραθεωρούμε ότι το μυστήριο της κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι η αποκορύφωση του έργου της Θεοτόκου, εν τη γεννήσει την Παρθενία με φύλαξας, εν τη κοιμήση των κόσμων που κατέλειπε Θεοτόκη. Δεν χάνεται η Θεοτόκος, συνεχίζει να είναι πρότυπο ανθρωπολογικό για μας, που όμως μας δίνει συγχρόνως και τη δυναμικότητα για να κατακτήσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Εύχομαι σε όλους σας χρόνια πολλά. Ο Θεός και ο Σαρκωθής Υιός και Λόγος του Θεού για τον πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου να δίνει σε όλους σας υγεία, δύναμη και κάθε καλό στη ζωή μας.
1: Αμήν. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι συνομιλούμε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας κύριο Χρυσόστομο, που μας έκανε την τιμή να αποδεχθεί τη σημερινή μας πρόσκληση. Θέλουμε και εμείς από την πλευρά μας να ευχαριστήσουμε θερμά για ακόμα μια φορά, Σεβασμιότατε.
0: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.

Ακούσατε την εκπομπή «Εν τη γεννήσει την Παρθενία ανεφύλαξας». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2.
6: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210-79217.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά. αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
9: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
8: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
9: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
10: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Συρασία. Αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο, θέτοντας σε κατάσταση κινητοποίησης κόκκινου συναγερμού την περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, τις περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας στην περιφέρεια της Πελοποννήσου, την περιφέρεια Κρήτης, τις περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευβίας, συμπεριλαμβανομένης της Κύρου στην περιφέρεια Στέρεας Ελλάδας, τις περιφερειακές ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την περιφερειακή ενότητα Αχαΐας στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Νωρίς το πρωί, αγαπητοί ακροατές, ξέσπασε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαρά Αττικής, ενώ εκδόθηκε και μήνυμα του 112 για την εκένωση του οικισμού Άγιος Τηλιανός. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, η εικόνα της φωτιάς είναι βελτιωμένη και πλέον οι ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις αντιμετωπίζουν τα καπνογόνα σημεία εντός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Όπως έγινε γνωστό, από τις φλόγες καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις πτηνοτροφικής μονάδας και ένα όχημα κοντά στον οικισμό του Αγίου Στυλιανού. Στην επιχείρηση συνολικά συμμετείχαν περισσότεροι από 200 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων 46 πυροσβεστών με 8 οχήματα από τις χώρες της Γαλλίας και της Ρουμανίας που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 2 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν και οι υδροφόρες του Δήμου Σαρονικού. Την παρέμβαση τώρα του εισαγγελέα της Σύρου προκάλεσε η προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου το απόγευμα της Παρασκευής με επιβάτες τουρίστες. Ο εισαγγελέας Σύρου διέταξε αυτεπάγγελτη προκαταρτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το ελικόπτερο προσγειώθηκε σε σημείο όπου βρίσκονταν λουόμενοι και επισκέπτες. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι τουρίστες αποβιβάστηκαν από το ελικόπτερο και κατευθύνθηκαν προς τη θάλασσα για να κολυμπήσουν. Στη συνέχεια επέστρεψαν στο ελικόπτερο και αναχώρησαν από το σημείο. Η προσγείωση και η αποβίβαση καταγράφηκαν σε βίντεο, το οποίο δημοσιοποιήθηκε από επιχειρηματία προκαλώντας αντιδράσεις και ερωτήματα για την νομιμότητα της προσγείωσης και τις συνθήκες ασφαλείας στην περιοχή. Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας αναμένεται να εξεταστούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και να διαπιστωθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες για τους εμπλεκόμενους. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία διερευνά την υπόθεση από την πλευρά των δικών της αρμοδιοτήτων. Ανοιχτή προς όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του αφημίτους, είναι από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Η πρώτη φάση των αιτήσεων ξεκίνησε στις 5 Αυγούστου, ενώ η διαδικασία ολοκληρώνεται την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με τους κωδικούς TaxisNet και με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Σύμφωνα με το Υπουργείο, το νέο πρόγραμμα προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης. Συγκεκριμένα για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τα 19.000 ευρώ στα 21.000 ευρώ. Αντίστοιχα για τους έγκαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως. Όσον αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται σημαντικά, καθώς αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανατέκνο για μονογονείς και οικογένειες με περισσότερα από 4 τέκνα χωρίς ανώτερο όριο, διευρύνοντας ουσιαστικά τον αριθμό ατόμων που είναι δυνητικά ωφελούμενοι. Ενώ οι κληροθέντες δικαιούχοι όλων των κατηγοριών με 4 και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ ανά τέκνο. Η δεύτερη φάση, να πούμε, υλοποιείται έως 31 Δεκεμβρίου του 2027. Στη δεύτερη φάση δεν θα διεξαχθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας. Με ένα πιο αυστηρό αλλά ταχύτερο και πιο ψηφιοποιημένο μοντέλο διαχείρισης των προστήμων για τα ανασφάλιστα οχήματα μεταβαίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί δύο νέα ειδικά γραφεία διοικητικών ελέγχων, αλλά για πρώτη φορά και ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για την εξέταση των ενστάσεων. Η νέα διαδικασία στόχο έχει να καλύψει τον αυξημένο όγκο πράξεων που παράγουν οι διασταυρωτικοί ελέγχοι, αλλά και να επιταχύνει την επεξεργασία των δικαιολογητικών των ενστάσεων. Συγκεκριμένα, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, συστήνονται από ένα ειδικό γραφείο διοικητικών ελέγχων στις μονάδες ειδικών οικονομικών ελέγχων Αττικής και Μακεδονίας, τα οποία θα αναλάβουν να εξετάζουν τις ενστάσεις για τα ανασφάλιστα γιοταχή πιο οργανωμένα και με ενιαία ροή. Τα γραφεία αυτά θα ελέγχουν την πληρότητα και την ομιμότητα των ενστάσεων, θα εισηγούνται για κάθε υπόθεση και θα καταχωρίζουν τις αποφάσεις στο πληροφοριακό σύστημα διασταυρωτικών ελέγχων οχημάτων μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του Δημοσίου. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης, χωρίς να προσμετράτε το χρονικό διάστημα από 1η έως 31 Αυγούστου. Οι πολίτες ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της ένστασής τους μέσω εφαρμογής, ενώ μπορούν να λάβουν σχετική ενημέρωση και μέσω SMS στο κινητό τους ή σε mail. Σημειώστε πως τον τελευταίο κύκλο αποστολής πράξεων επιβολής προστήμων, τον Ιούνιο απεστάλησαν 32.200 πράξεις επιβολής προστήμων για οχήματα που ήταν ανασφάλιστα κατά την 10η Μαρτίου του 2026. Και δεν ήταν μόνον αυτά. Πριν τον συγκεκριμένο έλεγχο είχαν αποσταλεί ήδη και άλλες 297.500 πράξεις επιβολής προστήμων και οφειλών για μη ασφάλιση και καταβολή τελών κυκλοφορίας για το 2025. Έκκληση για εθελοντική αιμοδοσία απευθύνει η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας, καθώς οι σοβαρές ελλείψεις αίματος των τελευταίων ημερών οδηγούν σε αναβολές προγραμματισμένων μεταγγίσεων και σε χορήγηση μικρότερης ποσότητας αίματος από την ενδεδειγμένη σε πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με αναφορές, στη μονάδα μεσογειακής ανεμίας και δρεπανοκυταρικής νόσου του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, περίπου 15 ασθενείς έχουν λάβει αναβολή της μετάγγισής τους εδώ και μία εβδομάδα, ενώ περίπου 19 ασθενείς στο Λαϊκό Νοσοκομείο και άλλοι 20 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου δεν έχουν μεταγγιστεί σύμφωνα με τον προβλεπόμενο θεραπευτικό τους προγραμματισμό. Αναβολές καταγράφονται επίσης στις μονάδες της Ρόδου και της Μυτιλίνης, ενώ στις μονάδες του νοσοκομείου Πέδων η Αγία Σοφία, που εξυπηρετεί περίπου 800 πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς, χορηγείται η πρώτη μονάδα αίματος, ενώ οι ασθενείς καλούνται να εξασφαλίσουν αιμοδότη προκειμένου να λάβουν και τη δεύτερη μονάδα που προβλέπεται από το θεραπευτικό σχήμα. Είναι γνωστό, αγαπητοί ακροατές, πως κατά τη θερινή περίοδο η προσέλευση των αιμοδοτών περιορίζεται, ενώ οι ανάγκες για αίμα συνεχίζονται. Όταν τα διαθέσιμα αποθέματα μειώνονται, οι συνέπειες αποτυπώνονται τόσο στις αναβολές των προγραμματισμένων μεταγγίσεων, όσο και στη χορήγηση μικρότερης ποσότητας αίματος, τονίζεται στην ανακοίνωση. Η Ομοσπονδία απευθύνει έκκληση σε όσους μπορούν να αιμοδοτήσουν να προσφέρουν αίμα αυτή την περίοδο σε υπηρεσία αιμοδοσίας νοσοκομείου ή σε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία. Όσοι προγραμματίζουν τις θερινές διακοπές τους μπορούν να εντάξουν σε αυτόν τον προγραμματισμό και την αιμοδοσία, προσφέροντας αίμα πριν από την αναχώρησή τους ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, μετά την επιστροφή τους. Μία αιμοδοσία μπορεί να βοηθήσει έως και 3 συνανθρώπους μας. Αυτές τις ημέρες κάθε αιμοδοσία είναι πολύτιμη, καταλήγει η ανακοίνωση. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στη νέα γέφυρα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος και ο δρόμος δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία σήμερα, βάζοντας τέλος σε μία ταλαιπωρία ενός περίπου έτους. Η γέφυρα που εκτείνεται από τη λεωφόρο Θησαίος έως την οδό Καποδιστρίου αποτελεί έργο κομβικής σημασίας για την αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής, καθώς αντικαθιστά την παλαιότερη κατασκευή που δημιουργούσε προβλήματα στη ροή των υδάτων του Ηλισσού. Ο Δήμος Καλλιθέας λοιπόν ενημερώνει τους δημότες και τους οδηγούς πως με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας του Ηλισσού, καθώς και της παράλληλης γέφυρας διέλευσης των δικτύων κοινής ωφέλειας, έρονται πλήρως οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τίθεται σε πλήρη λειτουργία η φωτεινή σηματοδότηση της παλαιάς παραλιακής στο ύψος του Ηλισσού. Θέλω να είμαι σαφής, το Ισραήλ δεν αποδέχεται το έγγραφο των 15 σημείων, διεμήνυε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά την εβδομαδιαία συνεδρίαση του Ισραηλινού Υπουργικού Συμβουλίου χθες Κυριακή. Επικαλούμενος μάλιστα ένα κύμα φημών σχετικά με την υποχωρητικότητα του Ισραήλ, χρειάστηκε να το επαναλάβει με έμφαση υπό τον κίνδυνο παρερμηνιών, όπως είπε. Έχω ακούσει ανθρώπους να λένε «Δεν το είπες, οπότε το επαναλαμβάνω εδώ». Το Ισραήλ δεν αποδέχεται το έγγραφο των 15 σημείων. Βασικός αποδέχτης των ασυνήθιστων δηλώσεων του Ισραηλινού ηγέτη είναι προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ με τις επιθέσεις σε Γάζα, Λίβανο και εσχάτως κατά του Ιράν θέτει σοβαρά προσκόμματα στις φιλοδοξίες του Αμερικανού Προέδρου να προβάλλει ως ειρηνοποιό στην ευρύτερη περιοχή. Από την άλλη, ο Νετανιάχου, ο οποίος ετοιμάζεται για τις δύσκολες εκλογές του Οκτωβρίου, υπό την ασφικτική πίεση των σκληροπυρηνικών της ίδιας του της κυβέρνησης, φαίνεται έτοιμος να δοκιμάσει δημοσίως τη σχέση του με τον πρόεδρο Τραμπ, προκειμένου να ενισχύσει το πατριωτικό προφίλ του εσωτερικά και εσωκομματικά. Το Ισραήλ, να πούμε, πως είχε ήδη διαμηνήσει πως θα απορρίψει το αμερικανικό σχέδιο. Ωστόσο, η απόρριψη της Κυριακής διαστόματος Νετανιάχου ήταν έντονη, άμεση και αιχμηρή και κυρίως με άμεσο αποδέκτη. Σε αντίθεση με όλους εκείνους που μας κάνουν κατήχηση, εμείς κάνουμε ό,τι πρέπει να γίνει για την ασφάλεια του Ισραήλ και μπορούμε και ξέρουμε πώς να υπερασπιστούμε τη θέση μας όταν ακόμη μάλλον και απέναντι στους καλύτερους φίλους μας όταν είναι απαραίτητο, δήλωσε ο πρόεδρος του Ισραήλ. Το σχέδιο για τη Γάζα ήταν η τελευταία προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου που εδώ και εβδομάδες βλέπει τις διπλωματικές διεργασίες για το Ιράν να ναυαγούν. Παρουσιάστηκε στις 30 Ιουλίου από το Συμβούλιο Ειρήνης, έδωσε σε Χαμάς και Ισραήλ προθεσμία 2 εβδομάδων για να συμφωνήσουν σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία για την εφαρμογή του αφοπλισμού της Χαμάς και της απόσυρσης των Ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα. Οι δύο πλευρές διαφωνούν ως προς το ποιο από τα δύο πρέπει να προηγηθεί. Η Χαμάς υποστηρίζει πως το Ισραήλ πρέπει να τερματίσει τη στρατιωτική του εκστρατεία στη Γάζα ως πρώτο βήμα, ενώ το Ισραήλ έχει ζητήσει τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και την απομάκρυνση των όπλων από τη Γάζα ως προϋπόθεση για την απόσυρσή του. Ο Τραμπ, σε μια μεσοβέζικη μάλλον περιγραφή της συμφωνίας, έκανε λόγο για σταδιακό αφοπλισμό της Χαμάς και σύν το χρόνο απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων και αντικατάστασή τους από μια διεθνή δύναμη. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε στον Δυτικό Καναδά και χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας μιας ταχύτατα εξαπλούμενης δασικής πυρκαγιάς που διπλασίασε την έκτασή της από την Παρασκευή. Η αστυνομία ανακοίνωσε πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από την πυρκαγιά η οποία καίει σε έκταση 136 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην περιοχή του Σάμερλαντ, καθώς και σε άλλες περιοχές της Βρετανικής Κολομβίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Δασικών Πυρκαγιών. Εκατοντάδες δασικές πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει σε ολόκληρο τον Καναδά αυτό το καλοκαίρι. Σχεδόν 200 πυρκαγιές έκαιγαν στο Οντάριο τον Ιούλιο, με αποτέλεσμα η ποιότητα του αέρα στο Τορόντο να βρεθεί για κάποιες ημέρες μεταξύ των χειρότερων στον κόσμο. Ο καπνός από τις καναδικές πυρκαγιές μεταφέρθηκε σε περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ άλλων στη Μινεσότα και τη Νέα Υόρκη, γεγονός που οδήγησε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ να απειλήσει με την επιβολή νέων δασμών στον βόρειο γείτονα της χώρας. Η Δυτική Ευρώπη έζησε την αρχή του πιο θερμού καλοκαιριού στα χρονικά, με νέο ρεκόρ να καταγράφεται την περίοδο Ιουνίου και Ιουλίου, καθώς δοκιμάστηκε από αλλεπάλληλα κύματα ζέστης, γενικευμένης ξηρασίας και δραματικών πυρκαγιών, φαινόμενα που επέτειναν οι κλιματικές αλλαγές. Παράλληλα, στην επιφάνεια των ωκεανών του πλανήτη σημειώθηκαν τον Ιούλιο του 2026 επίπεδα ζέστης άνευ προηγουμένου σε σύγκριση με οποιονδήποτε άλλον τέτοιο μήνα, τονίζει σήμερα το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής στο μηνιαίο δελτίο του. Δεν είχαμε γνωρίσει ποτέ τέτοιο κλίμα κατά τη διάρκεια της ζωής μας και πιθανώς από την έναρξη του πολιτισμού, προειδοποίησε απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους ο Κάρλο Μπουεντόμπο, επικεφαλής της υπηρεσίας του Κοπέρνικου για την κλιματική αλλαγή. Σε παγκόσμια κλίμακα, ο Ιούλιος του 2026 έγινε, ισοφαρίζοντας τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ο δεύτερος θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ, πίσω μόνο από τον Ιούλιο του 2023. Σημαντικό και αυτό, η Δυτική Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα από κάθε άλλη. Η μέση θερμοκρασία τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, συνδυαστικά στην περιοχή αυτή, ανήλθε σε 21 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το ρεκόρ του 22 και αντανακλώντας την εξαιρετική επιμονή της ζέστης αυτό το καλοκαίρι, σημειώνει ο Κοπέρνικος. Από τον Μάιο, η Δυτική Ευρώπη υπέστη 4 επεισόδια ακραία ζέστης, τα 2 τον Ιούλιο. Τα κύματα ζέστης χειροτέρεψε η ξηρασία σχεδόν γενικευμένη από τη Γαλλία στην Ισπανία, το μη της Γερμανίας και ακόμη και της Βρετανίας. Ο Κοπέρνικος υπογραμμίζει πως τον Ιούλιο το επίπεδο υγρασίας στα εδάφη στη Δυτική Ευρώπη ήταν καθαρά κατώτερο από εκείνο του Ιουλίου του 2022, του τελευταίου που είχε σημαδευτεί από σοβαρή ξηρασία στη συγκεκριμένη περιοχή. Πρόκειται για ξεκάθαρο παράδειγμα του πώς η κλιματική αλλαγή εντείνει την ακραία ζέστη που αλληλοτροφοδοτείται με την ξηρασία και ενισχύονται αμοιβαία. Άμεσες συνέπειες. Τα επίπεδα των υδάτων στα ποτάμια είναι εξαιρετικά χαμηλά, ειδικά στο Σικουάνα, στο Ρήνο και στον Δούναβη, που αυξάνουν την πίεση ως προς τον εφοδιασμό με νερό, την άρδευση, τα οικοσυστήματα των ποταμών αυτών, των ποτάμιων μεταφορών και ακόμη την παραγωγή ενέργειας στα κράτη που διαρρέουν. Οι συνθήκες αυτές ευνόησαν εξαιρετική δραστηριότητα ως προς τις δασικές πυρκαγιές στην περιοχή αυτή, τόσο σε όρους επιφάνειας που κάηκε, όσο και εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, σύμφωνα με τον οργανισμό. Στη Γαλλία, περίπου 420.000 στρέμματα επλήγησαν από γιγαντιαία πυρκαγιά στη Ζιρόντ, ενώ στην Ισπανία 440.000 στρέμματα απανθρακώθηκαν στην επαρχία της Άβυλα. Στο μεταξύ, τον Ιούλιο οι ωκεανοί του πλανήτη γνώρισαν θερμοκρασίες ρεκόρ για δεύτερο συνεχή μήνα. Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία στην επιφάνεια των θαλασσών έφτασε τους 20,96 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που αναγόταν στο 2023. Η ωκεάνια ζέστη έφτασε σε επίπεδα εξαιρετικά υψηλά, σε μεγάλο μέρος του τροπικού ειρηνικού, περιοχή όπου οι τρέχουσες συνθήκες του φυσικού κυκλικού κλιματικού φαινομένου Ελνίνιο που τίνει να θερμαίνει τα νερά και να ανεβάζει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες προκαλώντας ακραία φαινόμενα όπως οι ξηρασίες ή οι πλημμύρες, αναμένεται να ενταθούν ακόμη περισσότερο στη διάρκεια των επόμενων μηνών. Είμαστε αντιμέτωποι με πολύ μεγάλο Ελνίνιο, η ένταση του οποίου μπορεί να είναι άνευ προηγουμένου, σημείωσε ο επικεφαλής του οργανισμού, εκτιμώντας πως μπορεί να προκαλέσει νέο ρεκόρ παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας ως το τέλος της χρονιάς ή στις αρχές του 2027. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
12: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα και καλή Παναγιά. Λοιπόν, ζέστη σήμερα είναι το χαρακτηριστικό της ημέρας. Γενικά έφυγε ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά που θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα δυτικά και τα βόρεια, κυρίως ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7. Εκτός από την περιοχή του Καφιρέα που οι άνεμοι είναι βόρειοι 7 με 8 μποφόρ και την περιοχή των Κυφύρων που οι άνεμοι είναι βόρειοι βόρειο-ανατολικοί πάλι 7 με 8 μποφόρ. Τώρα η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά 37 με 38. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 26 βαθμούς που έχουμε στην Κύθνο και 27 στη Μήλο, στην Μύκονο, στη Σιτία, στο Καστέλι Ηρακλείου Πεδιάδος της Κρήτης, καθώς και εδώ στην Αττική στο Λαύριο. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 36 βαθμούς Πρέβεζα, Κέρκυρα, Ανδραβίδα, Αγρίνιο, Ελαφωνήσι στα Χανιά. 37 Σπάρτη, Αμφιλοχία, Ιθάκη και 38 Καλαμάτα, Σκάλα Μεσσηνίας, Μελιγαλά, Ζαχάρο και Γήθιο. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, Έθριο καιρό. Με πρόσκαιρες νεφώσεις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, όπου κυρίως στα ορεινά τμήματα θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Σερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα βόρεια ορεινά και στα ορεινά της Ηπείρου, πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Σερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στη Θεσσαλία, όπου κυρίως στα ορεινά τμήματα θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Έχει κλάδες και η Κρήτη έθριο καιρό με λίγες τοπικές νεφώσεις στη Βόρεια Κρήτη μέχρι και το απόγευμα. Η νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα έθριος ο καιρός, με το Καστελόριζο να έχει 34 βαθμούς θερμοκρασία, όμως λόγω της υψηλής θερμοκρασίας, η οποία είναι στο 65%, η αίσθηση της θερμοκρασίας είναι πολύ, πολύ υψηλότερη. Έχει μεταβλητούς ανέμους 2 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στα δυτικά του Καστελορίζου είναι βόρειο-δυτική και γρήγορα θα γίνουν δυτική-βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Τώρα, η Αττική γενικά έθριο καιρό με βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7. Η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 27 βαθμούς το Λαύριο μέχρι 34 στα Μέγαρα, ενώ στο κέντρο της Αθήνας, στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Ελευσίνα και στο Ελληνικό η θερμοκρασία είναι στους 33 βαθμούς. 32 βαθμούς έχει η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή, θα φτάσει μέχρι τους 35 γύρω στις 4 με 5 το απόγευμα. Με γενικά έθριο καιρό, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά. Μεταβλητή άνεμη μέχρι 4 μποφόρ και το απόγευμα ως συνήθως νότιο με την ίδια ένταση. Τώρα για αύριο Τρίτη, 11 του μηνός. Τα γενικά χαρακτηριστικά είναι ο έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά, όπου στα βόρεια τμήματα είναι πιθανό να εκδηλωθούν στα υπηρωτικά ορεινά, όπου στα βόρεια τμήματα είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

0: Οπότε υπάρχει πιθανότητα να εκδοθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. 19 βαθμοί το πρωί μέχρι 36 το μεσημέρι. Στην κεντρική όμως Μακεδονία 37 με 38. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου. 23 βαθμοί το πρωί, 37 με 38 το μεσημέρι. Στη Δυτική όμως Μακεδονία, θερμοκρασία στους 20 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι, θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς. Νησιά Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά τμήματα το μεσημέρι και το απόγευμα. 22 βαθμοί το πρωί, 36 το μεσημέρι, στην Ανατολική όμως Πελοπόννησο και πάλι 37 με 38. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία στους 20 με 21 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 32 με 33. Η Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό, 23 βαθμοί το πρωί, 32 το μεσημέρι, στη νότια όμως Κρήτη και πάλι 35 με 36. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12, γενικά έθριο καιρό, 25 βαθμοί το πρωί, 35 με 36 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο αύριο θα έχουμε και πάλι δυτικούς ανέμους, δυτικούς βόρειο-δυτικούς, 3 με 4 μποφόρ. Η Αττική έθριος ο καιρός, με βόρειους βόρειο-ανατολικούς ανέμους 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7, 25 βαθμοί το πρωί μέχρι 36 το μεσημέρι και στα ανατολικά. Η μεγίστη θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 33 με 34, ενώ η Θεσσαλονίκη θα έχει γενικά έθριο καιρό με μεταβλητούς ανέμους 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα ως συνήθως νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση, 24 βαθμοί το πρωί και μέχρι 36 το μεσημέρι και για τη Θεσσαλονίκη. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Πριν από λίγο έγινε γνωστό πως σε ηλικία 87 χρόνων έφυγε από τη ζωή ο σημαντικός συγγραφέας.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Τον Βαγγέλη Τζαναβάρη, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σε συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής μας θα ασχοληθούμε με το δεύτερο μέρος του βιβλίου του Τοβίτ, το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρον από θεολογικής, ηθικής, ιστορικής και λογοτεχνικής υπόψεως. Ο γιος του Τοβίτ Τοβία, συνοδευόμενος από τον Άγγελο Ραφαήλ στο πρόσωπο του Αζαρία, φτάνουν στον προορισμό τους και τότε ο Άγγελος είπε στο νέο: «Αδελφέ, απόψε θα διανυκτερεύσουμε στο σπίτι του Ραγουήλ. Αυτός είναι συγγενής σου και έχει μία μονάκριβη κόρη που ονομάζεται Σάρα. Θα μιλήσω ώστε να σου τη δώσουν ως γυναίκα, διότι είσαι ο πλησιέστερος συγγενής της και σε σένα ανήκει το

δικαίωμα να την παντρευτείς και να κληρονομήσεις την περιουσία του πατέρα της. Ο Τοβίας όμως είπε στον Αζαρία, «Αδελφέ μου, έχω ακούσει ότι το κορίτσι έχει παντρευτεί άλλους 7 άνδρες και ότι όλοι τους πέθαναν στο νηφικό δωμάτιο. Εμένα όμως ο πατέρας μου με έχει μονάκριβο και φοβάμαι μήπως όταν μπω και εγώ εκεί πεθάνω όπως και οι προηγούμενοι. Λέγεται πως την δοκιμάζει ένα δαιμόνιο και σκοτώνει όποιον την πλησιάζει. Ο άγγελος όμως του υπενθύμησε τα λόγια του πατέρα του Τοβίτ. Δεν θυμάσαι που σε συμβούλευσε ο πατέρας σου να πάρεις γυναίκα από τη συγγένειά σου? Τώρα λοιπόν άκουσε με, αδελφέ μου. Αυτή θα γίνει γυναίκα σου και για το δαιμόνιο μη συζητάς καθόλου. Όταν παντρευτείτε, πάρε σταχτωμένο κάρβουνο από το θυμιατήρι και βάλε πάνω τους ένα κομμάτι από την καρδιά και το σηκώτι του ψαριού και άφησέ τα να βγάλουν καπνό. Όταν θα τα μυρίσει το δαιμόνιο θα φύγει και δεν θα ξαναγυρίσει πια». Όταν τα άκουσε αυτά ο Τοβίας, αγάπησε την κοπέλα και αφοσιώθηκε ολόψυχα σε αυτήν. Όταν έφτασαν στο σπίτι του Ραγουήλ, ο Ραγουήλ είπε στη γυναίκα του, «Κοίτα πόσο μοιάζει αυτός ο νέος με τον ανιψιό μου τον Τοβίτ». Μετά ρώτησε την καταγωγή τους και εκείνοι του απήντησαν ότι είναι απόγονοι του Νεφταλήμ, που είναι εχμάλωτη στην Ινεβή. «Γνωρίζετε τον Τοβίτ, το συγγενή μας?» τους ρώτησε. Και εκείνοι του απήντησαν πως τον γνωρίζουν. «Είναι καλά?» «Ζει και είναι καλά», απάντησαν. Και ο Τοβίας είπε, «Ο Τοβίτ είναι πατέρας μου». Ο Ραγουήλ τότε, έντονα συγκινημένος, έκλαψε και τον ευλόγησε με αυτά τα λόγια. «Είσαι λοιπόν γιος του εξαίρετου εκείνου ανθρώπου». Και όταν άκουσε ότι ο Τοβίτ είχε χάσει το φως του, λυπήθηκε και έκλαψε. Η γυναίκα του η Έδνα και η κόρη του η Σάρα έκλαψαν και εκείνες και τους προσέφεραν πρόθυμη φιλοξενία. Έσφαξαν ένα κρυάρι από τα πρόβατά τους και τους ετοίμασαν πλούσιο τραπέζι. Ο Τοβίας τότε είπε στο Ραφαήλ, «Αδελφέ μου Αζαρία, μίλησε στους ανθρώπους για εκείνα που μου έλεγε στο δρόμο και ας γίνουν όπως είπες». Ο Αζαρίας ανακοίνωσε το θέμα στο Ραγουήλ και ο Ραγουήλ είπε στον Τοβία, «Ευχαριστήσου γιατί εσύ έχεις το δικαίωμα να πάρεις την κόρη μου, αλλά θα σου φανερώσω όλη την αλήθεια. Πάντρεψα την κόρη μου με 7 άνδρες και εκείνη την ίδια νύχτα πέθαιναν». Ο Τοβίας είπε, «Δεν θα φάγω τίποτε από εδώ έως ότου κλείσετε τη συμφωνία μαζί μου». Ο Ραγουήλ συμφώνησε και είπε, «Αφού εσύ είσαι συγγενής της, σου ανήκει και ο ευσπλαχνικός Θεός θα σας βοηθήσει να προκόψετε με το παραπάνω». Είναι ενδιαφέρουσα η διδασκαλία του βιβλίου σχετικά με τον Ιουδαϊκό γάμο. Αυτός θεωρείται ως ιερά ένωση που στηρίζεται στην αγνή αγάπη και αρχίζει με την προσευχή. Ο γάμος τελείται με την ευλογία του Θεού, ο οποίος τον θεσμοθέτησε ορίζοντας κατά τη δημιουργία της την γυναίκα ως βοηθό του άνδρα και ως ανδρόγυνο πλέον οι δύο σύζυγοι, ενωμένοι σωματικά και πνευματικά, διαιωνίζουν το ανθρώπινο είδος. Στη συνέχεια ο Ραγουήλ κάλεσε τη γυναίκα του και της είπε, «Ετοίμασε το άλλο δωμάτιο και οδήγησε την κόρη μας εκεί». Η κοπέλα όμως άρχισε να κλαίει και η Έδνα, η μητέρα της, κατάλαβε το λόγο. «Θάρρος παιδί μου», της είπε, «μακάρι ο Κύριος του ουρανού και της γης να σου δώσει χαρά σε αυτή σου τη λύπη. Θάρρος παιδί μου». Όταν τελείωσαν το φαγητό, οδήγησαν τον Τοβία στη Σάρα. Αυτός όταν μπήκε στο δωμάτιο θυμήθηκε τα λόγια του Ραφαήλ και πραγματοποίησε τις συμβουλές του. Ο Τοβίας όταν μπήκε στο δωμάτιο παρότρινε τη Σάρα να προσευχηθούν μαζί ώστε να τους ελεήσει ο Κύριος και άρχισε τότε να λέει, «Δοξασμένος είσαι Θεέ των προγόνων και δοξασμένο το Άγιο και τιμημένο το όνομά σου για πάντα. Άσε δοξάζουν οι ουρανοί και όλα τα δημιουργήματά σου.
Εσύ δημιούργησες τον Αδάμ και του έδωσες βοηθό και στήριγμα τη γυναίκα του την Εύα, και από αυτούς προήλθε το ανθρώπινο γένος. Εσύ είπες ότι δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος του, και ας δημιουργήσουμε ένα σύντροφο όμοιον με αυτό. Γνωρίζεις τώρα, Κύριε, ότι παίρνω τη συγγενή μου ως πραγματική μου γυναίκα. Δείξε μου το έλεος σου και δώσω να γεράσω μαζί της. Εκείνη μαζί με τον το Βία απάντησε αμήν. Στο μεταξύ ο Ραγουήλ σηκώθηκε και από φόβο έσπευσε να ανοίξει έναν τάφο, γιατί σκέφτηκε μήπως και ο Τοβίας απέθνησκε το βράδυ του γάμου. Μετά επέστρεψε στο σπίτι του και είπε στη γυναίκα του να στείλει μία από τις υπηρέτριες για να διαπιστώσει αν ζει ο Τοβίας ή όχι, και στη συνέχεια επρόκειτο να τον θάψουν, αλλά κρυφά, ούστος ώστε να μην μαθευτεί τίποτε. Η δούλη, όταν άνοιξε την πόρτα του δωματίου, διεπίστωσε ότι ο Τοβίας ζούσε. Τότε ο Ραγουήλ ευχαρίστησε το Θεό και είπε: «Κύριε, ας δοξολογούν όλοι το όνομά σου με καθαρή και αφοσιωμένη καρδιά. Όλοι οι πιστοί σου και τα δημιουργήματά σου ας σε δοξολογούν. Όλοι οι δούλοι και οι εκλεκτοί σου σε ευλογούν για πάντα. Δοξασμένος να είσαι, διότι δεν μου συνέβη αυτό που φοβόμουν, αλλά μας συμπεριφέρθηκες με αγάπη. Δοξασμένος είσαι, γιατί λυπήθηκες δύο μοναχοπαίδια. Δείξε σε αυτούς, Κύριε, το έλεος σου και κάνε να τελειώσει η ζωή τους με υγεία, χαρά και αγάπη». Ο Ραγουήλ έκανε στα παιδιά του γαμήλιο συμπόσιο που κράτησε 14 ημέρες. Και πριν τελειώσουν οι ημέρες της γαμήλιας εορτής, έβαλε τον Τοβία να του υποσχεθεί με όρκο ότι δεν θα έφευγε από κοντά τους πριν τελειώσουν οι 14 ημέρες του γάμου. Μετά από αυτά θα έφευγε παίρνοντας τα μισά από τα υπάρχοντα του Ραγουήλ για να επιστρέψει γερός στην πατρίδα του. Τα υπόλοιπα θα τα έπαιρνε όταν πέθανε αυτός και η γυναίκα του.

Αγαπητοί ακροατές, είναι η εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» που προγραμμάτισε 89,5. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Παντελιός. Ο Τοβίας στη συνέχεια κάλεσε τον Ραφαήλ και του είπε «Αδελφέ Αζαρία, πάρε μαζί σου ένα δούλο και δύο καμήλες και πήγαινε στους ράγους της Μηδίας στο Γαβαήλ και φέρε τα χρήματα». Φέρε και τον ίδιο στο γάμο, διότι ο Ραγουήλ με όρκησε να μην φύγω. Ο πατέρας μου όμως μετράει τις ημέρες. Αν καθυστερήσω περισσότερο θα στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Πράγματι ο Ραφαήλ πήγε εκεί και έμεινε τη νύχτα στο σπίτι του Γαβαήλ και του έδωσε το γραμμάτιο. Εκείνος έβγαλε σφραγισμένα τα σακιά με τα νομίσματα και του έδωσε τα χρήματα. Νωρίς το πρωί σηκώθηκαν και ήρθαν και οι δύο στο γάμο και εκεί ο Τοβίας επαρουσίασε και επένεσε τη γυναίκα του. Στο μεταξύ ο Τοβί, ο πατέρας του Τοβία, μετρούσε τις ημέρες και όταν συμπληρώθηκαν οι απαιτούμενες ημέρες του ταξιδιού και οι ταξιδιώτες δεν γύριζαν, σκέφτηκε μήπως είχε συμβεί κάτι ή μήπως πέθανε ο Γαβαήλ και δεν βρισκόταν κανείς για να δώσει τα χρήματα στον Τοβία. Στεναχωριόταν λοιπόν πάρα πολύ. Η γυναίκα του έλεγε «Χάθηκε το παιδί, γιατί αργεί». Τότε άρχισε να κλαίει και έλεγε ότι στεναχωριόταν διότι είχε επιτρέψει στο παιδί της να φύγει. Ο Τοβίτο όμως την καθησύχαζε και έλεγε ότι να είναι βεβαία ότι ο Τοβίας θα επιστρέψει. Ο Τοβίας, απευθυνόμενος στον Ραγουήλ, ζήτησε να του επιτρέψει να φύγει, διότι ο πατέρας του και η μητέρα του θα είχαν χάσει πλέον κάθε ελπίδα να τον ξαναδούν. Ο πεθερός του όμως του είπε «Μείνε κοντά μου και εγώ θα στείλω ανθρώπους στον πατέρα σου και θα τον πληροφορήσουν για σένα». Ο Τοβίας όμως επέμενε και έλεγε στον Ραγουήλ «Άφησέ με να επιστρέψω στον πατέρα μου». Τότε ο Ραγουήλ σηκώθηκε και του έδωσε τη γυναίκα του τη Σάρα μαζί με τη μισή του περιουσία, δούλους, ζώα και χρήματα. Ύστερα τους ευλόγησε και τους επέτρεψε να φύγουν λέγοντας «Παιδιά μου, ο Θεός του ουρανού να σας κάνει ευτυχισμένους προτού πεθάνω». Και στην κόρη του είπε «Να σέβεσαι τα πεθερικά σου, αυτή είναι η γονή σου πλέον. Μακάρι πάντα να πω καλά λόγια για σένα». Και στη συνέχεια τη φίλησε. Η Έδνα είπε στον Τοβίτ «Αγαπητό μου παιδί, ο Κύριος του ουρανού να σε οδηγεί πίσω στο σπίτι σου με ασφάλεια και να με αξιώσει και μένα να δω τα παιδιά σου από τη Σάρα την κόρη μου για να χαρώ ενώπιον του Κυρίου. Σου παραδίδω την κόρη μου και σου την εμπιστεύομαι. Μην την στεναχωρήσεις ποτέ». Μετά από αυτά ο Τοβίας αναχώρησε δοξάζοντας το Θεό διότι όλα είχαν αίσια έκβαση και ευχήθηκε να έχει ένα καλό ταξίδι ευχαριστώντας τον Ραγουήλ και την Έδνα. Ο Τοβίας βάδισε μέχρις ότου πλησίασε στην Ινεβή. Ο Ραφαήλ τότε του είπε «Θυμάσαι αδελφέ μου σε τι κατάσταση άφησες τον πατέρα σου. Ας τρέξουμε πριν από τη γυναίκα σου και σε ετοιμάσουμε το σπίτι. Ετοίμασε τη χολή του ψαριού». Προπορεύτηκαν λοιπόν και το σκυλί τους ακολούθησε. Η Άννα καθόταν και κοίταζε γύρω το δρόμο περιμένοντας την επιστροφή του παιδιού της. Όταν τον είδε να έρχεται είπε στον πατέρα του «Να ο γιος σου έρχεται μαζί με το σύνοδό του». Ο Ραφαήλ είπε στον Τοβία «Εγώ ξέρω καλά ότι θα ανοίξουν τα μάτια του πατέρα σου. Άλυψε εσύ τη χολή του ψαριού στα μάτια του και όταν ερεθιστούν θα τα τρύψει και έτσι θα φύγουν τα λευκά στίγματα και θα σε δει». Η Άννα έτρεξε να προϋπαντήσει το παιδί της και στη συνέχεια ο Τοβίτ βγαίνοντας από την πόρτα σκόνταψε και ο γιος του έτρεξε να τον σηκώσει. Τον έπιασε και του άλυψε τη χολή επάνω στα μάτια του και του είπε «Θάρρος πατέρα». Όταν ερεθίστηκαν τα μάτια του Τοβίτ, εκείνος τα έτριψε και έτσι έφυγαν τα λευκά στίγματα. Όταν είδε το γιο του, έπεσε στο λαιμό του, κλαίγοντας και είπε
Δοξασμένος να είσαι, Κύριε. Δοξασμένο το όνομά σου και δοξασμένοι όλοι οι Άγιοι, οι Άγιοι σου. Με ταλαιπώρησες, αλλά με λυπήθηκες και έκανες να ξαναδώ τον γιο μου τον Τοβία. Ο Τοβίας μπήκε στο σπίτι με χαρά και ανήγγειλε στον πατέρα του τα θαυμάσια γεγονότα, όσα είχαν δηλαδή συμβεί στη Μηδία. Τότε ο Τοβίτ βγήκε να προϋπαντήσει την ύφη του στην πύλη της Νινεβή και δοξολογούσε τον Κύριο. Όσοι τον έβλεπαν να βαδίζει μόνος του απορούσαν και έλεγαν πως ο Τοβίτ διακήρυται ότι τον είχε βοηθήσει ο Θεός. Όταν ο Τοβίτ πλησίασε τη Σάρα την ύφη του, της ευχήθηκε και της είπε: «Καλωσόρισες, παιδί μου. Ας είναι δοξασμένος ο Θεός που σε έφερε κοντά μας και να είναι ευτυχισμένοι ο πατέρας σου και η μητέρα σου». Έπειτα ο Τοβίτ κάλεσε το γιο του τον Τοβία και του είπε: «Φρόντισε να μου δώσεις το μισθό μου, το μισθό του ανθρώπου ο οποίος σε συνόδευσε». Εκείνος του απάντησε: «Πατέρα, θα μπορώ να του δώσω ακόμη και τα μισά από όσα έφερα μαζί μου, γιατί με οδήγησε σε σένα σώ και αυλαβή. Θεράπευσε τη γυναίκα μου, βρήκε τα χρήματά μου και θεράπευσε και εσένα». Ο γέροντας τότε απήντησε: «Του ανήκουν περισσότερα». Και έτσι ο Τοβίας κάλεσε και τον άγγελο, προσφέροντας τα χρήματα που είχαν αρχικώς υποσχεθεί να δώσουν. Ο άγγελος τότε παρουσιάστηκε και αποκάλυψε ποιος πραγματικά ήταν και τους είπε: «Αξίζει να δοξάζετε το Θεό και να διακηρύτετε το όνομά Του, να φανερώνετε τα έργα Του και ποτέ μην πάβετε να Τον ευχαριστείτε. Τα μυστικά του βασιλιά είναι καλό να κρατιούνται μυστικά, αλλά τα έργα του Θεού πρέπει να φανερώνονται με κάθε επισημότητα. Να κάνετε το καλό και κακό δεν θα σας βρει. Καλύτερα να συνοδεύετε η προσευχή με νηστεία, ελεημοσύνη και δικαιοσύνη. Καλύτερα να αποκτάς λίγα με τιμιότητα παρά πολλά με αδικίες. Είναι προτιμότερο να κάνεις ελεημοσύνη παρά να συγκεντρώνεις θησαυρούς. Η ελεημοσύνη σώζει από τον πρόωρο θάνατο και καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αυτοί που κάνουν ελεημοσύνες και δίκαιες πράξεις θα ζήσουν πολλά και ευχάριστα χρόνια. Εκείνοι όμως που αμαρτάνουν λιγοστεύουν τη ζωή τους. Δεν θα σας αποκρύψω τίποτε. Είπα ότι είναι καλό τα μυστικά του βασιλιά να κρατιούνται κρυφά και τα έργα του Θεού να φανερώνονται με κάθε επισημότητα. Και τώρα, όταν προσευχόσουν εσύ το Βίτ και η νύφη σου η Σάρα, εγώ έφερνα την προσευχή σας στον Άγιο Θεό για να τη θυμηθεί. Και όταν εσύ το Βίτ έθαβες τους νεκρούς, πάλι εγώ σου παραστεκόμουν. Όταν άφηνες το φαγητό σου και σηκωνόσουν για να πας να φροντίσεις την ταφή εκείνου του νεκρού και έκανες τον καλό, δεν ξέφευγες από την προσοχή μου. Ήμουν εκεί μαζί σου. Και όταν με έστειλε ο Θεός να θεραπεύσω εσένα και την ύφη σου τη Σάρα, εγώ είμαι ο Ραφαήλ, ένας από τους 7 Αγίους Αγγέλους που παρουσιάζονται μπροστά στη δόξα του Αγίου Θεού, φέρνοντας αυτόν τις προσευχές των Αγίων». Τότε ταράχτηκαν και οι δύο και έπεσαν με το πρόσωπο στη γη, γιατί φοβήθηκαν. Ο άγγελος όμως του Θεού της είπε: «Μη φοβάστε, να πάτε στο καλό και πάντα να δοξάζετε το Θεό. Εγώ εδώ δεν ήρθα με τη δική μου θέληση, αλλά επειδή το θέλησε ο Θεός. Γι' αυτό πάντα εκείνον να δοξάζετε. Όλο τον καιρό που σας παρουσιαζόμουν δεν έτρωγα τίποτε, ούτε έπινα, αλλά εσείς με βλέπατε σαν σε όραμα. Τώρα λοιπόν πρέπει να ευχαριστήσετε το Θεό, γιατί εγώ αναβαίνω σε εκείνον που με έστειλε και όλα όσα έγιναν να τα γράψετε σε ένα βιβλίο». Όταν σηκώθηκαν από το έδαφος, δεν είδαν πια τον Ραφαήλ και διηγούνταν τα μεγάλα και θαυμαστά έργα του Θεού και πώς παρουσιάστηκε σε αυτούς ο άγγελος του Κυρίου. Ο Τοβίτ πράγματι έγραψε ευχαριστήρια προσευχή και είπε:
Δοξασμένος να είναι ο Θεός που ζει αιώνια και δοξασμένη η βασιλεία του. Αυτός τιμωρεί, μα και ευσπλαχνίζεται. Κατεβαίνει στον Άδη και ανεβάζει και δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί από τη δύναμή του να ξεφύγει. Ευχαριστήστε τον Ισραηλίτες ενώπιον των εθνών, γιατί αυτός μας διασκόρπισε σε αυτά. Εκεί το μεγαλείο του να φανερώσετε. Δοξάστε τον μπροστά στους ανθρώπους, γιατί αυτός είναι ο Κύριος και Θεός μας, αυτός είναι ο Πατέρας μας ο αιώνιος. Όταν ο Τοβίτ τελείωσε την ευχαριστία του προς τον Κύριο, ήταν περίπου 50 ετών όταν έχασε το φως του και μετά από 8 χρόνια το ξαναβρήκε. Συνέχισε να πραγματοποιεί ελεημοσύνες και να σέβεται τον Θεό και να τον ευχαριστεί για όλα. Όταν γέρασε πάρα πολύ, κάλεσε τον Τοβία μαζί με τους γιους του και τους είπε: «Παιδί μου, εγώ γέρασα πλέον και φεύγω γρήγορα από τη ζωή. Πάρε λοιπόν τους γιους σου και πήγαινε στη Μηδία, γιατί έχω την πεποίθηση με όσα είπε ο προφήτης Ιωνάς για την Νινεβή, ότι η πόλη αυτή θα καταστραφεί. Στη Μηδία όμως θα υπάρχει ειρήνη για έναν ορισμένο χρόνο. Οι ομοθνείς μας θα διασκορπιστούν από την ευλογημένη χώρα σε όλη τη γη και η Ιερουσαλήμ θα ερημωθεί. Ο ναός του Θεού που είναι εκεί θα μείνει έρημος για ορισμένο χρόνο. Ο Θεός όμως και πάλι θα τους λυπηθεί και θα τους επαναφέρει στη χώρα τους. Θα χτίσουν το ναό όχι όμως όπως ήταν ο προηγούμενος και πάντως όχι πριν συμπληρωθεί ο ορισμένος χρόνος. Μετά από αυτά οι Ισραηλίτες θα επιστρέψουν από την αιχμαλωσία, θα χτίσουν την Ιερουσαλήμ όπως της αρμόζει. Ο ναός του Θεού θα χτιστεί πάνω σε αυτήν μεγαλόπρεπος για ατέλειωτες γενναίες στο μέλλον, όπως άλλωστε έχουν πει για αυτήν οι προφήτες. Όλα τα έθνη θα επιστρέψουν εκεί για να προσφέρουν λατρεία στον Κύριο, στον αληθινό Θεό και τα είδωλά τους θα θάψουν στη γη. Όλα τα έθνη θα δοξάζουν τον Κύριο. Ο λαός του Κυρίου θα ευχαριστεί το Θεό και εκείνος θα δοξάσει το λαό του. Θα χαρούν ακόμη και όσοι αγαπούν πραγματικά τον Κύριο το Θεό, πράττοντας το σωστό και δείχνοντας την αγάπη στους ομοεθνείς μας. Τώρα όμως, παιδί μου, πρέπει να φύγεις από την Νινεβή, γιατί εξάπαντος θα γίνουν όλα όσα προφήτευσε ο προφήτης Ιωνάς. Ενώ έλεγε αυτά, ξεψύχησε στο κρεβάτι του σε ηλικία 158 ετών και τον έθαψαν με πολλές τιμές. Όταν πέθανε και η μητέρα του Άννα, ο Τοβίας την έθαψε μαζί με τον πατέρα του. Μετά από αυτά τα γεγονότα, αναχώρησε με τη γυναίκα του και τους γιους του και πήγε στα εκβάτανα στον πεθερό του Ραγουήλ. Εκεί γέρασε τιμημένος, έθαψε τα πεθερικά του με τιμές και κληρονόμησε την περιουσία τους μαζί με την περιουσία του πατέρα του Τοβίτ. Ο Τοβίας πέθανε σε ηλικία 127 ετών στα εκβάτανα της Μηδίας. Πριν πεθάνει έμαθε για την καταστροφή της Νινεβή όταν την κατέλαβε ο Ναβουχοδονόσορ και η Ασσύρη. Έτσι πέθανε ευτυχισμένος και που πρόφθασε να δει την τιμωρία της Νινεβή. Το βιβλίο του Τοβίτ διακρίνεται για τη διδασκαλία του περί αγγέλων, αγγελολογία, και σε αυτό προβάλλεται κυρίως η πίστη στη σταθερή μέρημνα του Θεού για το λαό του, η οποία εκδηλώνεται μέσω των αγγέλων ως οργάνων του Θεού. Η πίστη στην ύπαρξη πνευματικών όντων που ασκούσαν καλά ή κακά έργα αδιακρίτως σε σχέση με τους ανθρώπους ήταν γνωστή ήδη από τους πρώιμους Ισραηλιτικούς χρόνους. Μετά τη Βαβυλώνια εχμαλωσία, από την οποία προέρχεται το βιβλίο, αποκτούν ηθικό χαρακτήρα και ανάλογο με την αποστολή τους διακρίνονται σε αγαθά και πονηρά πνεύματα, τα οποία αντιπροσωπεύουν αντιστοίχως τους αγγέλους και τους δαίμονες. Από την εποχή αυτή τονίζεται περισσότερο ο μεσολαβητικός ρόλος των αγγέλων λόγω της έμφασης που δίδεται στην υπερβατικότητα του Θεού. Στη διήγηση του βιβλίου του Τοβίτ είναι ευδιάκριτη αυτή η δράση, όπου ο άγγελος του Θεού όχι μόνο συνοδεύει τον Τοβία στο ταξίδι του, αλλά τον βοηθά να βρει φάρμακο για να θεραπευθεί ο τυφλός πατέρας του.
Αυτό που επισημαίνεται στη βιβλική διήγηση είναι ότι η θεραπεία του COVID προέρχεται από τα όργανα του ψαριού, αλλά δεν προέρχεται από τα όργανα του ψαριού, αλλά από τον ίδιο το Σύνοδο Άγγελο, ο οποίος ως φορέας της υπερφυσικής δυνάμεως του Θεού είναι και το φάρμακο της θεραπείας. Αυτό άλλωστε σημαίνει και το όνομα του Αγγέλου Ραφαήλ, δηλαδή ο Θεός θεραπεύει. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα συν Θεώ.

0: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
2: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
3: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, με την σπογγαλία στην Ελλάδα θα ασχοληθούμε και με το επάγγελμα αυτό που έχει να κάνει με την σπογγαλία, αν και γίνεται αναφορά στο σφουγγάρι από τους αρχαίους χρόνους και ως προς τη βιολογική του σύνθεση και ως προς τη χρήση του, άγνωστος παραμένει μέχρι σήμερα ο κύκλος της ζωής του, όπως άγνωστο παραμένει μέχρι τώρα το βάθος χρόνου ενασχόλησης των καλύμνιων με την αλληλεία των σφουγγαριών. Το σφουγγάρι από τις απλούστερες και αρχαιότερες μορφές πολυκύτταρου ζώου παραμένει απλό εκατομμύρια χρόνια, επιτυγχάνοντας όλες του τις λειτουργίες όπως διατροφή, αναπνοή, κίνηση, αναπαραγωγή με τα κύτταρά του μόνο. Η κάλυμνος και οι καλύμνοι αιώνες τώρα στήριξαν τις τύχες τους και πέτυχαν τα πάντα χάρη στο σφουγγάρι και χάρη στην ενασχόλησή τους με τη θάλασσα. Η κοινωνική και πολιτιστική πορεία του νησιού, άρρηκτα δεμένη με την οικονομική του άνθηση, παρουσιάζει πάντα στο μέτρο των δυνατοτήτων του νησιού εμφανή πρόοδο και πάντως σημαντικότερη αυτής των άλλων νησιών. Η ενασχόληση του καλύμνου με τη θάλασσα αλλά και κυρίως με τη σπογγαλία κράτησε τον πληθυσμό του νησιού σε επίπεδο ικανοποιητικό συγκριτικά με άλλα νησιά που συνεχώς ερήμωναν. Ο συνδυασμός της άγονης καλύμνικης γης με τη θάλασσα και το πανέμορφο μεσογειακό βυθό διαμόρφωσαν το χαρακτήρα των καλυμνίων. Εμείς στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο σπογγαλιαίων καλύμνου, τον κύριο Παντελή Γιοργαντή. Χαίρετε κύριε Γιοργαντή, είναι ιδιαίτερη η χαρά να σας έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Καλησπέρα σας κύριε Γιαννακόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Χαρακτηριστικό παράδειγμα σπογγαλίας η Κάλυμνος κύριε Γιοργαντή. Ένα νησί με μεγάλη ναυτική παράδοση και όταν λέμε Κάλυμνος μας έχετε στο μυαλό η σπογγαλία, μας έχετε ο σπόγκος. Έτσι είναι, δεν είναι βέβαια μόνο η σπογγαλία, είναι και η αλληλεία γενικότερα. Βγάζει πολύ ωραίο και καλό ψάρι. Μάλιστα πληροφορήθηκα ότι είναι μοναδικές οι τσιπούρες, λέει, των ημείων.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πολύ
1: βέβαια.
0: Γευστικές, λέει, οι τσιπούρες των ημείων.
1: Σωστά σας ενημέρωσε, ναι, όσο αφορά και την τσιπούρα, αλλά όσο και για το σουγκάρι, είναι η ταυτότητα της Καλύμνου. Αν την Ιφίλιο δηλαδή, όπου θα δουν σουγκάρι, ξέρουν ότι είναι αλλιευμένο περισσότερο από καλύμνους δίτες.
0: Θα θέλατε κύριε Γιοργαντή να μας περιγράψετε το επάγγελμα του σφουγγαρά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το επάγγελμα του σφουγγαρά είναι ένα επάγγελμα που είναι από τα παλαιά χρόνια μέχρι και σήμερα. Έχουμε μείνει βέβαια λίγοι λόγω της αρρώστιας που έχει προκύψει στα σφουγγάρια από το 1986 και εδώ. Αλλά εμείς δυστυχώς ακόμα επιμένουμε. Είναι ένα επάγγελμα πάρα πολύ.
0: Έχει προκύψει, είπατε, κάποια αρρώστια από το 1986. Η αρρώστια αυτή, μπορείτε να μας μιλήσετε για αυτή την αρρώστια?
1: Κοιτάξτε,
0: τι συμβαίνει?
1: Η αρρώστια αυτή έχει πεθάνει, στο πούμε έτσι, τα σφουγγάρια. Έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα. Πάνω που πάνε να ξαναζωντανέψουν, ξαναπεθαίνουν. Δεν ξέρουμε κι εμείς ακριβώς από τι έχει προέλθει αυτό. Ίσως από τους σεισμούς τότε που είχαν γίνει, ίσως από την άνοδο της θερμοκρασίας, ίσως από το Τσέρνομπιλ. Δεν είναι δηλαδή τίποτε το διασταυρωμένο, ας πούμε, για να πούμε τεκμηριωμένα και ότι από εκεί έχει προέλθει. Οπότε και εμείς είμαστε, ας πούμε, στο ψάξιμο ακόμα.
0: Για το τι συμβαίνει δηλαδή? Για το τι...
1: Ναι, για το τι συμβαίνει και χαλάνε τα σφουγγάρια.
0: Οι επιστήμονες που ασχολούνται με τον βυθό?
1: Τίποτα ακόμα. Μέχρι σήμερα, όπως εσύ είχα προαναφέρει, ότι...
0: Η έρευνα είναι σε πειραματικό στάδιο.
1: Πειραματικά πάντα, ναι. Πάντα πειραματικά, αλλά τίποτα δεν έχει βρεθεί, ας πούμε, το συγκεκριμένο για να πούμε ότι από εκεί προήλθε.
0: Και κύριε Γιοργαντή, από το 1986 και μετά, το επάγγελμα του σφουγγαρά άρχισε να παίρνει την κατιούσα?
1: Σίγουρα, γιατί είπαμε ότι τότε ήταν πολλά, είχε πολλά σκάφη, γιατί υπήρχε σπογγαλία Και ο κόσμος, ας πούμε, δούσε από εκεί άνετα τώρα. Είναι πολύ ελάχιστα και άλλοι αλλάξανε, ας πούμε, τρόπο αλήψης, όπως παράδειγμα οι περισσότεροι σπογγαλείς γίνανε ξηφιάδης, ας το πούμε έτσι, γύρω από την αλληλεία του ξηφία ή στα δίξια παραγάδια. Εμείς οι υπόλοιποι όσοι μείναμε, εντάξει, το παλεύουμε εκεί πέρα, πότε με την οστρακαλία, πότε με τη σπογγαλία. Ίσως κάποια μέρα, ας πούμε, επανέλθουμε πάλι και βρούμε, ας πούμε, τα καλά μας που λέμε.
0: Πόσοι είσαστε, κύριε Γιωργαντή, οι άνθρωποι που ασχολείστε με την σπογγαλία?
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ενεργά μέλη είμαστε γύρω στα 110 άτομα, αλλά δεν είμαστε όλοι στη σπογγαλή, είμαστε όλοι δίτες βέβαια. Άλλοι έχουν βρεθεί εκεί στη Θεσσαλονίκη, στη Μηχανιώνα συγκεκριμένα για όστρακα, άλλοι έχουν πάει στη Μυτιλίνη και οι άλλοι που έχουμε μείνει στην Κάλυμνο. Στη σπογγαλία συγκεκριμένα, δηλαδή εναλλάξει το χρόνο γύρω στους 40 με 50 απασχολούνται συστηματικά, δηλαδή, με τη σπογγαλία.
0: Τα σφουγγάρια, ναι, σας ακούμε, κύριε Γιωργαντή.
1: Τα σκάφη έχουν μείνει, δηλαδή, εκεί που ήταν 100, 150 και 200 σκάφη ξεκινούσαν πριν το 86, έχουμε μείνει 15 μονάχα.
0: 15 μονάχα.
1: 15 μονάχα, ναι, δυστυχώς.
0: Και είσαστε όλοι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας? Ενώ πάνω από νέοι άνθρωποι ασχολούνται με το επάγγελμα της σπογγαλίας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε κάποια ηλικία όλοι, έχουμε και ένα-δυο μικρούς, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, σπογγαλία, είναι και το θέμα ότι έχουμε πρόβλημα με μία και μοναδική σχολή διτών που υπάρχει στην Ελλάδα και δυστυχώς δεν λειτουργεί, οπότε δεν μπορούν, ας πούμε, να βγουν νέοι στο επάγγελμα, καταλάβατε. Και είναι διπλό το κακό. Μία ότι δεν έχει σφουγγάρια και μία ότι δεν λειτουργεί η σχολή για να βγάλει καινούριους δίδες, ας πούμε, που θέλουν να ασχοληθούν με τη σπογγαλία.
0: Υπολειτουργεί η συγκεκριμένη σχολή ή έχει
1: τίποτα,
0: κλείσει?
1: Τίποτα, είναι κλειστή. Εδώ τα τελευταία 6-7 χρόνια έχει κλείσει και είναι η μοναδική σε όλη την Ελλάδα. Η μοναδική σχολή διτών σε όλη την Ελλάδα.
0: Η μοναδική σχολή διτών σε όλη την Ελλάδα, η οποία έδρευε
1: στην Κάλυμνο.
0: Α, στην Κάλυμνο ήταν.
1: Στην Κάλυμνο είναι, ναι, στην Κάλυμνο. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου σχολή διτών. Μία είναι, δυστυχώς. Είναι κλειστή, δεν μπορούμε να βγάλουμε καινούριους δίτες και όχι μόνο, και επιτηρητές. Το κυριότερο, οι επιτηρητές, γιατί εντάξει, μπορεί, ας πούμε, από μια ερασιτεχνική σχολή να πάρεις ένα πτυχίο, να πας μαθητευόμενος για 2 χρόνια, να πάρεις την άδεια του δίτη. Βέβαια είναι μεγάλη η διαδικασία, αλλά εντάξει, μπορεί να την παλέψεις έτσι, ας το πούμε έτσι, να βρεις κάποιον δίτη. Αλλά για επιτηρητή σε καμία κατάσταση, σε καμία σχολή, συγγνώμη, δεν βγαίνει εκτός από τη σχολή διτών Καλύμνου και είναι απαραίτητο το πτυχίο για την σύνθεση του σκάφους και τη σπογγαλία. Αυτά δυστυχώς.
0: Πώς γίνεται, αλήθεια, κύριε Γιωργαντή, η αλίευση των σπόγκων? Είναι λίγο δύσκολο να μας το πείτε, μιας και είμαστε και ραδιόφωνο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η αλίευση των σπόγκων από τα παλιά χρόνια μέχρι και σήμερα, εντάξει, έχουν, ας πούμε, αλλάξει 2-3 μέθοδοι, αλλά στην ουσία, ας πούμε, πάντα με κατάδυση. Καταργήσαμε, ας πούμε, το σκάφανδρο, καταργήσαμε το φερνές, γιατί ήταν λίγο πιο επικίνδυνα για τον δίτη. Τώρα λίγο πολύ έχουμε φτάσει, ας πούμε, στον ρυθμιστή που λέμε. Είναι ο πιο ασφαλές τρόπος. Τα βυθόμετρα, τα ρολόγια, τους χρόνους δηλαδή, τους κρατάει ο ίδιος ο δίτης. Δεν εξαρτάται πλέον, όπως ήταν παλαιότερα, από τον επιτηρητή, τον κολαουσιέρι, όπως λέγαμε προηγουμένως. Είναι κάπως πιο ασφαλή, ας το πούμε έτσι, τα σημερινά μέσα. Βέβαια δεν πρέπει κανείς να ξεχνά ότι έχει μπει σε κάποιο άλλο κόσμο και παραμονεύουν πάρα πολύ κινδύνοι.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Πάρα πολύ. Αλλά πάντα με κατάδυση. Τουλάχιστον εμείς οι Καλύμνοι πάντα με την κατάδυση κάναμε την αλίευση των σπόγκων.
0: Σε πόσα μέτρα βάθος βουτάτε, κύριε Γιωργαντή?
1: Κοιτάξτε να δείτε, και παλαιότερα και σήμερα, δηλαδή, σφουγγάρια μπορεί να βρεις από 10 πόντους νερά, το πούμε έτσι, μέχρι και 70-80 μέτρα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα πάμε τώρα και να ψάξουμε αν στα 80 μέτρα, αλλά ενδιάμεσα εκεί, δηλαδή στα 40, στα 50, στα 30, στα 60, εντάξει, θα ψάχνουμε. Θα ψάχνουμε. Σε μεγάλα βάθη βέβαια, η κίνδυνη είναι μεγάλη, αλλά είπαμε τι να κάνουμε.
0: Παίζει ρόλο το βάθος για την ποιότητα των σπόγκων, των σφουγγαριών?
1: Όχι, όχι, δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί καλό σφουγγάρι να βρεις και στα ρηχά. Καλό σφουγγάρι μπορεί να βρεις και στα βαθιά. Δεν είναι απαραίτητο αυτό.
0: Δεν είναι καθοριστικός παράγοντας το βάθος των νερών.
1: Όχι, απλά δηλαδή σε ορισμένα μέρη, όπως λένε ας πούμε τώρα εκεί στις, ένα παράδειγμα τώρα, στις Βόρειες Ποράδες. Υπάρχει ας πούμε ένα είδους σφουγγαριού, το μανταπά που λένε. Εντάξει, δεν είναι και τόσο στο εμπόριο, ας το πούμε έτσι, η τιμή του ικανοποιητική, αλλά υπάρχει και ο μανταπάς ας πούμε που βγαίνει σε εμάς εδώ κάτω, όσο κατεβαίνουμε προς νότια, όπως Κάσο Κάρπαθο ή και στην Αστυπάλαια, ακόμα που είναι πολύ καλής ποιότητος. Είναι καλός σφουγγάρι, το πούμε. Εφανίσιμο, εμπορεύσιμο, να το πούμε έτσι. Αλλά τα στα βάθη είναι τα ίδια δηλαδή. Ριχά θα βρεις το ένα, ριχά θα βρεις και το άλλο.
0: Ποιες μεθόδους χρησιμοποιείτε? Για παράδειγμα, τι είναι η καγκάβα και το καμάκι και τι ρόλο διαδραματίζουν στην αλίευση του σφουγγαριού?
1: Η καγκάβα είναι ένα σκάφος που σέρει πίσω της ένα δίχτυ, ας το πούμε έτσι, για να καταλάβουν και οι ακροατές, ένα δίχτυ και προχωράει. Δεν έχει καθόλου σχέση με την κατάδυση. Και ό,τι
0: πιάνει στο διάβα της, ό,τι αρπάζει.
1: Ό,τι περάσει ας πούμε και μπορεί και το αυτό, μπαίνει και μέσα στα δίχτυα και το βγάζει. Το καμάκι, όπως και η καγκάβα, είναι κάποιοι παλιοί μέθοδοι. Το καμάκι είναι, ας πούμε, πώς έχουν τώρα στα ψαροτούχεκα πάνω, ας πούμε, το καμάκι εκεί μπροστά, αλλά το είχαν πάνω σε ένα μεγάλο μακρύ ξύλο, ας το πούμε, σε ένα κοντάρι, με το γυαλί από πάνω από τη βάρκα, από το σκάφος που λένε, βλέπανε το βυθό της θαλάσσης, όπου βλέπανε το σφουγγάρι, με το καμάκι το καρφώνανε και το βγάζανε, ας το πούμε έτσι. Δεν κάνανε κατάδυση. Και πολλές φορές κάνανε βέβαια κατάδυση, αλλά το καμάκι ας πούμε γι' αυτό το χρησιμοποιούσανε. Καρφώνανε το σφουγγάρι από πάνω από τη βάρκα, το στρίβανε και το βγάζανε. Από εκεί και έπειτα, όπως σας προανέφερα.
0: Το σκάφανδρο, μου είπατε.
1: Το σκάφανδρο, ναι, είναι από τις μεθόδου κατάδυσης. Ξεκινήσανε δηλαδή από ρεβέρα που λέμε, η ελεύθερη κατάδυση με τη σκανταλόμετρα. Βλέπανε ας πούμε, όπως σας είπα, με το γυαλί από πάνω το σφουγγάρι, έπαιρνε ο δίτης μια πέτρα μαζί του και πήγαινε πιο γρήγορα στο βυθό. Έβγαζε το σφουγγάρι, ανέβαινε. Μετά σιγά σιγά βρήκανε ας πούμε τη μέθοδο να κάνουν κάποια κίνηση, να δίνουν αέρα στο δίτη που είναι κάτω. Όπως είναι ας πούμε η πρώτη μέθοδο στο σκάφανδρο. Από εκεί και μετά ας πούμε βγήκε ο Φερνές, γιατί και το σκάφανδρο ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο λόγω βάρους, δεν μπορούσες να κινηθείς ελεύθερα κάτω, ό,τι και να συνέβαινε ας πούμε έπρεπε οι από πάνω να σε κάνουν ανάντηση, δεν μπορούσες αυτόνομα να κινηθείς, ήσουν καταδικασμένος, υπήρχαν περισσότερες επικινδυνότητες ας το πούμε έτσι. Μετά καταργήσανε το σκάφανδρο, είχαν βέβαια τα βατραχοπέδιλα αυτά που χρησιμοποιούμε και εμείς σήμερα, όπως και τη στολή της σημερινή κατάδυσης, αλλά ήταν μόνο η μάσκα άλλαζε. Η μάσκα άλλαζε, η οποία έπαιρνε δηλαδή από τον κινητήρα του σκάφους, το κομπρεσέρ έδινε αέρα στον δίτη, αλλά ήταν επικίνδυνη γιατί αυτή σε περίπτωση που κοβότανε ο αέρας, δηλαδή μια βλάβη μηχανής ή οτιδήποτε, έκανε αναρρόφηση στα μάτια του δίτη και ήταν επικίνδυνο γι' αυτό. Το κατεργήσαμε και φτάσαμε σήμερα να βουτάμε με ναργιλέ, με το ρυθμιστή που προανέφερα ο προηγουμένος.
0: Και τους επιτηρητές, κύριε Γιωργαντή, αυτό εννοείται, που βρίσκονται.
1: Οι επιτηρητές πάντα υπάρχουν στους σκάφους.
0: Πάντα υπάρχουν στους σκάφους.
1: Πάντα υπάρχουν, ό,τι έχει σχέση με κατάντηση, επιτηρητής είναι επιτηρητής. Δεν μπορεί ένα σκάφος. Γιατί εμείς περπατάμε, δηλαδή περπατάμε, φεύγουμε. Μπορεί να διασχίσουμε 150, 200, 300 μέτρα πορεία. Και να λιεύουμε να πηγαίνουμε. Πάντα υπάρχει ο επιτηρητής από πάνω και προσέχει τη μηχανή, τα λάστιχα, το σκάφος γενικότερα.
0: Από όλες αυτές τις μεθόδους αλίευσης σφουγγαριών, ποια ήταν, πιστεύετε, η καλύτερη?
1: Η καλύτερη είναι αυτή που χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα.
0: Ο ναργιλές δηλαδή.
1: Ο ναργιλές, ναι, είναι ο πιο ασφαλής. Είμαστε με ρυθμιστή, ό,τι βλάβει και να συμβεί στο σκάφος απάνω, δηλαδή και ο κινητήρας να σβήσει και ό,τι είναι αυτό, έχω την βουκάλα που έχουμε, την αποθήκη αέρος, ας το πούμε έτσι, έχω για να κάνω αποσυμπίεση μισή ώρα. Δεν έχω πρόβλημα δηλαδή ούτε από την νόσο, δεν κινδυνεύω ούτε από την νόσο ούτε και να πνιγώ.
0: Και πιο αποδοτική όσον αφορά στην απόδοση.
1: Έτσι, έτσι, και πιο αποδοτικό είναι. Ναι,
0: αλίευσης.
1: Πιο αποδοτικό, ναι, βεβαίως. Γιατί έχουμε ελευθερία κινήσεων. Είμαστε δηλαδή αυτόν όπου θέλουμε πάμε κάτω, πιο γρήγορα. Τους χρόνους δηλαδή με τα ρολόγια που έχουμε στα χέρια τους κρατάμε εμείς, τα βάθη, όλα. Είναι η καλύτερη μέθοδος δηλαδή αυτή που έχουμε μέχρι στιγμής.
0: Να σας ξεκουράσουμε κύριε Γιωργαντή για λίγο ακούγοντας μουσική.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Και συνεχίζουμε.
1: Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.

0: Κύριε Γιωργαντή, από τη δεκαετία του 1970 αντικαταστάθηκαν όλες οι παλαιότερες μέθοδοι κατάδυσης από το σύγχρονο σύστημα του ναργιλέ που μας είπατε. Ο δίτης φοράει πλέον στολή βατραχανθρώπου και ένας αεροσυμπιεστής του παρέχει αέρα από το σκάφος. Έτσι είναι?
1: Έτσι. Με λάστιχα και γίνεται η κατάδυση.
0: Και ο χρόνος ανάδυσης είναι πλέον προγραμματισμένος και έτσι τα ατυχήματα από λάθη της διαδικασίας έχουν πρακτικά εκλείψει.
1: Ναι, σίγουρα έχουν εκλείψει, δηλαδή στο 95%. Γιατί, όπως είπαμε και προηγουμένως, όλα τα εργαλεία, ας πούμε, τα έχει μας δει το δίδυ στο ρολόι, το βυθόμετρο και βλέπει τους χρόνους του, τα βάθη και κανονίζει για την αποσυμπίεση. Είναι ο ασφαλέστερος τρόπος, γι' αυτό σας είπα και προηγουμένως ότι είμαστε καλά τώρα. Παρόλο που εγώ βέβαια χρησιμοποιούσα τον τελευταίο τρόπο που συζητάμε ότι είναι ο ασφαλέστερος, αλλά από λάθος του επιτηρητή είμαι και εγώ κτυπημένος από τη μέσα των δικών. Αλλά πάλι δεν
0: είστε και εσείς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα αυτό?
1: Ναι, έχω και εγώ πρόβλημα το 2000.
0: Θα μιλήσουμε στη συνέχεια, κύριε Γιωργαντή, και για την όσο αυτή στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Να μείνουμε λίγο στα σφουγγάρια, τα οποία αναπτύσσονται και εξαρτώνται, αλλά και επιβιώνουν από το περιβάλλον στο οποίο ζουν. Φαίνεται ότι εκεί στην Κάλυμνο το περιβάλλον είναι το πιο κατάλληλο. Γι' αυτό τα συναντάμε στην Κάλυμνο και στη Μηχανιώνα, όπως μας είπατε. Και εσείς. Είναι και σε άλλα νησιά, και στη Σίμη, για παράδειγμα, και στην Κάσο έχουμε σφουγγάρια.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι ότι είναι μόνο στην Κάλυμνο το έδαφος, σε όλο το Αιγαίο και γενικότερα σε όλη τη Μεσόγειο υπάρχουν σφουγγάρια. Απλά οι καλύμνοι τα αλλιεύουν, τα αλλιεύανε και τα αλλιεύουν μέχρι και σήμερα. Παλαιότερα βέβαια υπήρχαν και στη Σίμη πάρα πολλοί δίτες. Απλά αυτοί τα καταργήσαν, ασχοληθήκαν με οτιδήποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον Γκάλιέα, ας το πούμε έτσι, εκτός από την Κάλυμνο.
0: Έχουμε και μεγάλη ποικιλομορφία σφουγγαριών. Για παράδειγμα η τσιμούχα ή δερματώδης πόγκος.
1: Είναι πολλά τα είδη. Είναι το καπάδικο που λέμε, είναι το πιο ακριβό αυτή τη στιγμή. Μεσογειακό σφουγγάρι που όταν, ας πούμε, είναι όσο νότια στο Αιγαίο και προς Λιβύη μεριά, δηλαδή το νότιο Αιγαίο και προς Λιβύη μεριά, βγαίνουν τα καλύτερα σφουγγάρια. Δεν υπάρχει καλύτερη ποιότητα σε καπάδικο από το κριτικό και από τις Λιβύης.
0: Κριτικό πέλαγος και το πέλαγος
1: στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη, γύρω από την περιοχή, στη Λιβύη και στο Νότιο Αιγαίο.
1: Ναι, Νότιο Αιγαίο. Όσο πιο κάτω, τόσο καλύτερο το καπάδικο. Δηλαδή, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, εκεί βγαίνει το καλύτερο.
0: Το καλύτερο σουγκάρι.
1: Το καλύτερο σουγκάρι σε καπάδικο. Και ο Μανταπάς. Και το Μανταπά, όπως σας είπα προηγουμένως, βγαίνει ο καλύτερος πάλι στο Νότιο Αιγαίο. Από Αστυπάλαια και κάτω, δηλαδή Κάσο, Κάρπαθο και αυτά, βγάζει τον καλύτερο Μανταπά. Αντίθετα με το Βόρειο Αιγαίο, που όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν είναι και τόσο εφανής και εμπορεύσιμος. Μετά είναι η Λαφίνα που βγαίνει σε μεγάλα βάθη, είναι η Τσιμούχα όπως είπατε, είναι πολλά τα είδη των σφουγγαριών, αλλά το καλύτερο σε ποιότητα, ας το πούμε έτσι, είναι το καπάδικο αυτή τη στιγμή.
0: Κατάδικο είπατε?
1: Καπάδικο.
0: Καπάδικο, καπάδικο, μάλιστα. Και γιατί ονομάζεται έτσι, γνωρίζουμε, υπάρχει κάποια εξήγηση? Καπάδικο.
1: Οι ονομασίες υπάρχουν, κανένας δεν είπε, ας πούμε, ότι αυτό είναι γιατί έτσι πρέπει να είναι. Καπάδικο. Τώρα ο Φινομανταπάς, ας το πούμε έτσι, υπάρχει μία λογική, γιατί είναι από το Μανταπά, δηλαδή είναι ένα είδος από Μανταπά, αλλά έχει και κάτι ενδιάμεσο από Λαφίνα, ας το πούμε έτσι, και είναι σαν διασταύρωση, να το πούμε, και λέγεται Φίνο Μανταπάς. Ενώ υπάρχει, ας πούμε, σκέτο Μανταπάς ή σκέτο Φίνο, υπάρχει και τον διάμεσο Φίνο Μανταπάς.
0: Φίνο
1: Μανταπάς.
0: Μάλιστα.
1: Η Λαφίνα, η Σκέτη, όπως σας είπα, που εντάξει, βρίσκεται σε μεγάλα βάθη όπως και στην Ιταλία, όπως πηγαίνανε παλιότερα οι δικοί μας, και μέχρι πριν 3 χρόνια πήγε σκάφος δικό μας, έφερε. Αλλά η καλύτερη ποιότητα, στο πούμε έτσι, αυτή τη στιγμή είναι το καπάδικο.
0: Και η ποικιλότητα των μορφών είναι συνάρτηση πολλών παραμέτρων, κύριε Γεωργαντή, όπως η θερμοκρασία, ο φωτισμός, η ύπαρξη ή όχι ρευμάτων στην περιοχή.
1: Βέβαια.
0: Ο κυματισμός, το βάθος.
1: Όλα παίζουν ρόλο. Όλα παίζουν ρόλο. Όσο πιο καθαρό είναι το νερό, τόσο καλύτερη ποιότητα βγαίνει το σφουγγάρι. Και στην ανάπτυξή του και σε όλα.
0: Και τα διακρίνουμε και σε άγρια και σε ήμερα, ε.
1: Βέβαια. Το άγριο, εντάξει, εμείς βέβαια, αφού είναι η δουλειά μας αυτή, το γνωρίζουμε. Από το νερό από μέσα, δηλαδή από την κατάδυση που κάνουμε, εμείς διαλέγουμε αυτά που βγάζουμε, δηλαδή αυτά που ασπρίζουν, γιατί το άγριο δεν ασπρίζει, όσο και να θες δεν ασπρίζει, μένει μαύρο. Εμείς δηλαδή από την πύρα που έχουμε, όταν θα δούμε τα σφουγγάρια που είναι μαύρα όλα κάτω στον βυθό, ξέρουμε ποιο σφουγγάρι είναι που πρέπει να βγάλουμε για να ασπρίζει και ποιο όχι, ποιο είναι το άγριο, ας το πούμε.
0: Εσείς μαζεύετε τα ήμερα?
1: Τα ήμερα, ναι, αυτά που ασπρίζουν.
0: Αυτά που ασπρίζουν.
1: Ναι, αυτά που ασπρίζουν, αυτά μας λέγουν. Τα άλλα δεν ασπρίζουν, δεν ασχολούμαι καθόλου με αυτά.
0: Τα εμπορικά ποια είναι?
1: Εμπορικά είναι τα ήμερα τώρα και περισσότερο αυτά, τα καπάδικα που σας είπα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι περισσότερο εμπορικά. Γι' αυτό και έχουν την καλύτερη τιμή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το κριτικό καπάδικο έχει γύρω, όχι γύρω, έχει 160 ευρώ το κιλό. Στεγνό βέβαια. Στεγνό. Δηλαδή όταν λέμε στεγνό, να το βγάλουμε από το νερό, να το πατήσουμε ένα σπρίζιλο. Στεγνό βέβαια. Στεγνό. Δηλαδή όταν λέμε στεγνό, να το βγάλουμε από το νερό, να το πατήσουμε ένα σπρίζιλο.

0: Όχι, όχι, όχι. Ο Δροσίτης δεν... Καμία σχέση, όχι. Τα... Όχι, άλλη.
1: Είναι κάποια άλλη κατηγορία.
0: Και, ναι, δεν πολύ ασπρίζουν αυτά. Δεν είναι σφουγγάρια που τα αλλιεύουμε. Συνήθως αλλιεύουμε, όπως σας είπα, τα καπάδικα, το μανταπά, τη λαφίνα. Αυτά είναι τα σφουγγάρια που τα αλλιεύουμε. Τα άλλα δεν ασπρίζουν και εύκολα. Δεν υπάρχει δηλαδή ζήτηση σε αυτό το είδος.
1: Και σε ποιο βάθος μπορούμε να συναντήσουμε καπάδικα?
0: Το καπάδικο είναι, όπως σας είπα, από 10 πόντους νερό, δηλαδή θα είσαι που να το σκεπάζει, μέχρι και 60-65 μέτρα βάθος.
1: Και τα αλλιευτικά πεδία, όπως είπατε και εσείς, κύριε Γιωργαντή, βρίσκονται στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα.
0: Όλο το Αιγαίο και όχι μόνο. Όλο το Αιγαίο και όχι μόνο. Και η Μεσόγειος όλη γενικότερα. Υπάρχουν καπάδικα, απλά όπως είπαμε οι περιοχές, ας πούμε, αλλού το βγάζει καλύτερο, αλλού χειρότερο.
1: Κύριε Γιωργαντή, ναι.
0: Πείτε μου.
1: Ποιο από αυτά χρησιμοποιούμε περισσότερο για το μπάνιο μας, για τον καθαρισμό? Κοιτάξτε, του σώματος.
0: Συνήθως το καπάδικο το μικρό. Το καπάδικο το μικρό χρησιμοποιούμε, αλλά και το μανταπά, όπως λένε, και το μανταπά όταν είναι έτσι πανομερίδικος, κάνει το μανταπά και το καπάδικο. Αυτά τα δύο, γιατί όταν θα πάμε στο ψηλό που είναι ωραίο...
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Ούδινη.
0: Έτσι, άμπραβο, άμπραβο. Είναι πολύ, πολύ εφανής φουγγάρι το ψηλάκι που λένε.
1: Να ακούσουμε, κύριε Γιωργαντή, την ώρα και επανερχόμαστε στη συζήτησή μας.
0: Βέβαια.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Συνομιλούμε με τον πρόεδρο Σπογγαλιαίων Καλύμνου, τον κύριο Παντελή Γιωργαντή, για το επάγγελμα αυτό, το πολύ σημαντικό επάγγελμα που τα τελευταία χρόνια περνάει κρίση. Να συνεχίσουμε με τα είδη των σφουγγαριών. Είπαμε για τον ματαπά. Υπάρχει και η μελάθη.
0: Όλα τα είδη υπάρχουν.
1: Η λεπτός σπόγκος, λέει, της Ηρίας.
0: Γι' αυτό σας είπα ότι όλη η Μεσόγειος έχει σφουγγάρια. Όλη η Μεσόγειος και σχεδόν οι ποιότητες είναι περίπου ίδιες. Αλλά εμείς από παλιά μέχρι και σήμερα αλλιεύουμε, ας πούμε, 4-5 είδη, όπως σας προανάφερα, γιατί σε αυτά υπάρχει ζήτηση. Αλλά από σφουγγάρι υπάρχουν πάρα πολλά είδη. Δηλαδή όταν κάτσουμε και πούμε τώρα ότι, ξέρω εγώ, από τα αγριοσφούγγαρα που λέμε εμείς, που δεν αλλιεύουμε, είναι το κόκκινο, είναι το μαύρο, είναι κάποια άλλα μπες, είναι σε πολλές διάφορους χρωματισμούς και ποιότητες, τα οποία δεν τα αλλιεύουμε. Αλλά από σφουγγάρι υπάρχουν πάρα πολλά. Απλούστατα εμείς αλλιεύουμε αυτά που υπάρχουν, που θέλουν οι εμπόρια, το πούμε έτσι, γιατί γίνονται εξαγωγές αυτά τα πράγματα και ανάλογα την παραγγελία που έχει ο κάθε σπογγέμπορος, ας το πούμε, από την Κάλυμνο, ανάλογα και εμείς αλλιεύουμε, αλλά περισσότερο, όπως σας είπα, είναι τα 4-5 είδη. Αυτά είναι στη ζήτηση στην αγορά και αυτά αλλιεύουμε.
1: Κύριε Γιωργαντή, θα επανέλθω στην ασθένεια των σπόγκων, η οποία έχει χτυπήσει την Σπογγαλιή από το 1986, και θα ήθελα να ρωτήσω αν συνεχίζεται ή έχει μείνει στάσιμη η ασθένεια αυτή, αν το πρόβλημα παραμένει στάσιμο.
0: Όχι, η ασθένεια δουλεύει ακόμα.
1: Α, δουλεύει.
0: Δεν
1: συνεχίζεται η καταστροφή.
0: Συνεχίζεται, ναι. Πάνω εκεί που βλέπεις ότι σε κάποια σημεία ότι πάει να αναπτυχθεί το σφουγγάρι, το βλέπεις δηλαδή σαν ένα ρεβιθάκι. Αυτό

0: δίπλα έχει κάποιο άλλο που είναι σάπιο. Περνάς μετά από λίγο καιρό, μπορεί να βρεις κάποιο άλλο πάλι που να αρχίζει να βγαίνει και να είναι το άλλο καμένο. Δεν. Ότι δουλεύει, δουλεύει. Δουλεύει ακόμα η αίρεση.
1: Υπάρχει κινητικότητα από τους επιστήμονες. Σας ξαναρωτάω, αλλά είναι πολύ σημαντικό να, αυτό. Υπάρχει έτσι κάποιο ενδιαφέρον από τους αμβιολόγους.
0: Όχι, όχι, όχι. Κάνανε κανένα δύο έρευνες, δεν ξέρουμε ακόμα τίποτα, ούτε και μας έχουν πει, δηλαδή ότι ξέρετε από εκεί προέρχεται, και από εκεί και ύστερα έχει μείνει στάση η ιστορία. Δεν έχουν ξανασχοληθεί. Δεν έχει γίνει κάποια καινούργια έρευνα, ας πούμε, για να δούμε από τι είναι, τι μπορεί να γίνει και τέτοια.
1: Πότε αρχίζει, κύριε Γιωργαντή, η επεξεργασία του σφουγγαριού?
0: Το σφουγγάρι αρχίζει η επεξεργασία του από τη στιγμή που θα τα αλλιεύσουμε εμείς, θα μπει πάνω στο καΐκι, θα αρχίσουμε να το πατήσουμε. Αφού θα το πατήσουμε καλά, να φύγει μια ουσία που είναι σαν γάλα. Σαν γάλα θα φύγει αυτό από μέσα από το σφουγγάρι, μετά θα το βάλουμε στην απόχη, θα το ρίξουμε στη θάλασσα όλη νύχτα και θα φύγει από πάνω αυτό το η μαύρη μεβράνη που έχει.
1: Και τα διάφορα ξένα σώματα, όπως άμμος, πέτρες.
0: Αυτά φεύγουν, ναι, αυτά φεύγουν συνήθως στο κοπάνισμα. Αφού θα τα ρίξουμε λοιπόν στη θάλασσα και θα φύγει αυτή η μαύρη μεβράνη, αν μείνει λιγάκι, μετά έχουμε ένα κόπανο ειδικό. Δεν είναι ειδικό, τέλος πάντων, από τα βάγια που έχουμε. Αυτά κόβουμε ένα κορμό λίγο πιο βαρύ, θα το βρέξουμε, θα το κοπανίσουμε για να φύγουν, ας πούμε, τα πετράδια, όπως είπατε, η άμμος, οι ξένοι αυτοί, θα το βρέξουμε καλά-καλά. Αυτό είναι η πρώτη επεξεργασία που γίνεται πάνω στο σκάφος και τέλος μέχρι εδώ. Από εκεί και ύστερα τα άλλα όλα γίνονται στις αποθήκες. Τα αναλαμβάνουν δηλαδή οι έμποροι. Αυτοί μετά από εκεί, σύμφωνα με τις παραγγελίες που έχουν, κάνουν και την απαραίτητη, ας το πούμε έτσι, επεξεργασία στα σφουγγάρια.
1: Παραμένουν και κάποιο χρονικό διάστημα εκτός από την θάλασσα, κύριε Γιωργαντή, και στον ήλιο?
0: Ναι.
1: Είναι απαραίτητος ο ήλιος?
0: Η ζέστη, ναι. Γι' αυτό ήθελα να σας πω προηγουμένως πάνω στην ασθένεια, ότι μπορεί και να είναι, όχι μπορεί, επηρεάζει και η θερμοκρασία της θάλασσας. Γιατί για να στρίσει το σφουγγάρι πρέπει να φάει λίγο ζεστασιά, δηλαδή. Να είναι σε ζεστό μέρος για να ασπρίσει. Ασπρίζει πιο εύκολα. Ασπρίζει πιο εύκολα. Γι' αυτό το χειμώνα, δηλαδή, που είναι πιο κρύα η ατμόσφαιρα, αφού θα βγάλουμε τα σφουγγάρια, θα τα πατήσουμε, μπορεί και να τα σκεπάσουμε με ένα τσουβάλι, δηλαδή, και να την επόμενη μέρα να τα ρίξουμε στη θάλασσα. Να ψοφίζουν καλά-καλά για να μπορούν να ασπρίσουν. Θερμοκρασία βέβαια παίζει και αυτή το ρόλο της.
1: Υπάρχει κάποιος διαχωρισμός ποιότητας των σφουγγαριών? Γίνεται από εσάς αυτό? Εσείς επιλέγετε ποιο είναι πρώτης ποιότητος, δεύτερης ποιότητος, τρίτης ποιότητος κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας?
0: Βέβαια, και εμείς ξέρουμε ότι αυτό το σφουγγάρι, ας πούμε, πάει στα εκεί, το άλλο πάει εκεί, το άλλο πάει εκεί, τα ξέρουμε περίπου, δηλαδή, εμπειρικά, αλλά είναι και φαίνεται με το μάτι, δηλαδή. Τόσα χρόνια που κάνουμε αυτή τη δουλειά, ξέρουμε ότι αυτό το σφουγγάρι, ξέρω εγώ τι, δεν πάει, όπως λένε, το βάζουμε στα έβδομα, δηλαδή στα πιο σκάρτα σφουγγάρια, στο πούμε έτσι, μικρά και σκάρτα σφουγγάρια. Μετά αρχίζει, όσο μεγαλώνει, ας πούμε, το σφουγγάρι και είναι πιο εφανίσιμο, ανεβαίνει και η ποιότητά του. Και η τιμή.
1: Όσο πιο εμφανίσιμο, τόσο...
0: Βέβαια, τόσο καλύτερη τιμή παίρνει.
1: Ποιες είναι οι κυριότερες αγορές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, κύριε Γιωργαντή, σφουγγαριών?
0: Κοιτάξτε, στο εξωτερικό συνήθως αυτό ήταν παλαιότερα, ήταν η Γερμανία, η Ιαπωνία, οι Ιάπωνες δεν παίρνανε πάρα πολλά, η Γαλλία, η Αγγλία, η Αμερική, σε όλο τον κόσμο στέλνανε. Τώρα στην Ελλάδα, εντάξει, παίρνανε κάποια μαγαζιά τουριστικά ή κάποια φαρμακεία. Δεν ήταν και πολύ μεγάλη σύνδεση, ας πούμε, στον εσωτερικό χώρο. Περισσότερο ήταν Ευρώπη. Ευρώπη, Ιαπωνία και Αμερική. Περισσότερο η Ευρώπη. Τώρα βέβαια είναι λίγα, αλλά στην Αμερική αυτή τη στιγμή νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη.
1: Στην Αμερική είπατε, ε?
0: Ναι, ναι.
1: Κυρίως στην περιοχή της Φλόριδας, κύριε Γιουργαντή.
0: Κοιτάξτε, στη Φλόριδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει καλύπτει σπογγαλίες.
1: Γιατί έχουν, υπάρχουν κάποιες αποικίες εκεί πέρα.
0: Βέβαια, στο Τάρπον είναι σχεδόν, όχι σχεδόν, είναι δεύτερη κάλυμνος.
1: Δεύτερη κάλυμνος.
0: Στο Τάρπος πριν είναι δεύτερη κάλυμνος. Έχει καΐκια, έχει δίδες καλύμνιους. Ασχολούνται κανονικά με τη σπογγαλία, να μην σας πω ότι ασχολούνται και περισσότερο από ό,τι ασχολούμαστε εδώ, γιατί εκεί έχει σφουγγαριά, έχει ζωή.
1: Και το Διεθνές Σπογγοεμπόριο με το γεγονός αυτό πήρε μια νέα διάσταση, με πολύ μεγάλες ποσότητες σφουγγαριών.
0: Τώρα, από τη στιγμή δηλαδή, πριν το 86 που εμφανίστηκε η αρρώστια αυτή, ήταν η αγορά ανοιχτή, δηλαδή σε όλο τον κόσμο ήταν... Τι να σας πω. Αλλά τώρα που συζητάμε υπάρχει περιορισμός. Υπάρχει περιορισμός και δεν είναι, ας πούμε, και ικανοποιητική ζήτηση, αφού δεν έχει αυτά τα σουκάρια. Είναι και αυτοί δηλαδή, εντάξει, τι ψάχνουν, είναι απαλό.
1: Υποβάλλονται σε κάποια χημική επεξεργασία τα σφουγγάρια, κύριε Γιουργαντή, όταν τα παραλαμβάνουν οι έμποροι?
0: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Και αυτό σας είπα ότι εξαρτάται από τη ζήτηση που θα γίνει, από ποια χώρα γίνεται η ζήτηση και πώς θα θέλει. Και ανάλογα μετά εκεί ο σφουγγέμπορας μπορεί να του το στείλει μόνο από το πρώτο στάδιο, δηλαδή που το ασπρίζουμε εμείς, αλλά μπορεί να το περάσει και από 2-3 χέρια χημικά για να το πάει σε άλλο στάδιο εμφάνισης του σφουγγαριού. Υπάρχει, βεβαίως και υπάρχει και άλλη μέθοδος.
1: Να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα.
0: Βεβαίως.
1: Και συνεχίζουμε.

0: Η σπογγαλία εξασκείτο με σκάφη τα οποία ήταν προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε μιας από τις εφαρμοζόμενες σπογγαλιευτικές μεθόδους. Έτσι είναι, κύριε Γιωργαντή?
1: Έτσι είναι. Ο κάθε μέθοδος είχε τη δική της, το δικό της, ας πούμε, σκάφος. Όπως η καγκάβα ήταν ένα σκάφος διαφορετικό από τα τριχαντήρια, ας πούμε, ή από τον αχταρμά που λέμε εμείς.
0: Ο αχταρμάς πώς ήταν?
1: Ο αχταρμάς ήταν ένα σκάφος. Μπορεί να είναι, ας πούμε, το τριχαντήρι που λέμε σήμερα, η τελευταία ονομασία, ας πούμε, που το έχουμε δώσει. Αλλά ο αχταρμάς είχε ψηλή πλώρη για να μπορεί να ταξιδεύει στις μεγάλες θάλασσες. Ήταν δηλαδή πολύ πιο ψηλό σκάφος, ας το πούμε έτσι, ειδικά στην πλώρη, από ό,τι τα σημερινά. Ένα δεκάμετρο σκάφος, για παράδειγμα, σημερινό, μπορεί να έχει ύψος η πλώρη του, για παράδειγμα, 1,30, ας το πούμε έτσι. Ο αχταρμάς είχε 1,5. Καταλάβατε, ήταν πολύ ψηλό κέφαλο το σκάφος για να μπορεί να ταξιδεύει. Επειδή βάζανε πολλά πράγματα μέσα, γιατί γινόταν μεγάλα ταξίδια, και προσπαθούσαν, ας πούμε, να του δώσουν ύψος.
0: Μεγάλα ταξίδια, λοιπόν, κύριε Γιωργαντή, πόσες μέρες λείπατε από το σπίτι και την οικογένεια?
1: Κοιτάξτε να δείτε, παλαιότερα φεύγανε μετά την Πρωτομαγιά, δηλαδή 5-6 του Μάη αρχίζανε και φεύγανε και γυρνούσαν εκεί τέλος του Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη και μέση του Οκτώβρη, σε ρί κορδόνι. Και το χειμώνα πάλι ενδιάμεσα γινόταν κάποια μικρά ταξίδια, τα στεροτάξιδα που λέμε, 10 μέρες, 15 μέρες, ανάλογα. Αλλά το μεγάλο ταξίδι ξεκινούσε από το αρχές Μάη και τέλειωνε εκεί μέχρι 10 του Οκτώβρη.
0: Τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Η καγκάβα ήταν ένα άλλο σκάφος, διαφορετικό από τον αχταρμά.
1: Η καγκάβα, είπαμε, μπορεί να ήταν και το σκάφος το ίδιο, σαν σκάφος μπορεί να ήταν το ίδιο, ήταν άλλος τρόπος αλίευσης. Αλλά συνήθως η καγκάβα είχε ένα δικό της στυλ, ας το πούμε έτσι, σκάφους. Δεν είχε καμιά σχέση με τους αχταρμάδες. Ήταν ένα άλλο είδους σκάφους. Αυτά δηλαδή που έχουμε φτάσει εμείς στην Κάλυμνο. Τώρα δεν ξέρω, ας πούμε, σε άλλα μέρη του, στον κόσμο, ας πούμε, αν υπήρχε κάτι διαφορετικό. Εμάς πάντως τα δικά μας ήταν διαφορετικά. Και ο τρόπος αλίευσης, αλλά και το σκάφος ήταν διαφορετικό.
0: Σήμερα, κύριε Γιωργαντή?
1: Σήμερα η καγκάβα δεν υπάρχει. Πια έχει μία ένας συνάδελφος εκεί στην Κάλυμνο, το οποίο έχει μάλλον, όχι μάλλον, έχουν αποσυρθεί και οι άδειες αυτές. Και εντάξει, υπάρχει και πάει και κάνει εμπόριο, δηλαδή σφουγγάρια. Παίρνει σφουγγάρια από εμάς και πάει εκεί στα νησάκια και πουλάει, ας πούμε, στους τουρίστες.
0: Για τουριστικούς λόγους.
1: Για τουριστικούς λόγους, ναι. Αφού δεν υπάρχουν σφουγγάρια, δεν μπορεί να αλλιεύσει
0: η καγκάβα.
1: Η καγκάβα, καταλάβατε. Οπότε υποχρεωτικά έχει πάει αλλού για αυτούς.
0: Ποια χρησιμοποιούμε σήμερα εμείς σκάφη? Ποια είναι τα πιο κατάλληλα και τα πιο...
1: Κοιτάξτε να δείτε, τα τριχαντήρια. Τα τριχαντήρια από ανέκαθεν μέχρι και σήμερα είμαστε στα τριχαντήρια που λένε. Αλλά σιγά σιγά τώρα, επειδή και τα πλαστικά σαν πιο άνεση, ας το πούμε, σαν επιβίωση πάνω στο νερό είναι καλύτερα, αρχίσαμε σιγά σιγά και πάμε προς τα εκεί. Γιατί το ξυλίτικο, το τριχαντήρι που λέμε, θέλει περισσότερο συντήρηση. Εντάξει, το ξύλο είναι ξύλο, σε μια θάλασσα μπορεί να φάει καμιά που λέμε στα ναυτικά και να αρχίσει να κάνει νερά. Πολλά. Και έτσι αρχίσαμε σιγά σιγά τώρα και το ρίξαμε και λίγο προς το πλαστικό. Στο πολυεστερικό, ας το πούμε έτσι.
0: Σε αυτά τα σκάφη της ελεύθερης, που χρησιμοποιούν της ελεύθερης κατάδυσης, που χρησιμοποιούν οι δίτες, λέτε τα πλαστικά?
1: Ναι, τα πλαστικά αυτά, τα πολυεστερικά. Αλλά δεν είναι απαραίτητο, ας πούμε, να είναι, ξέρεις, ή ταχύπλο ή οτιδήποτε. Και εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το σκάφος μου είναι πολυεστερικό. Αλλά το έφτιαξα εγώ όπως το ήθελα. Απλά για να μην θέλει πολύ συντήρηση, έχει άλλους χώρους, ας το πούμε έτσι, με ένα σκάφος ξυλίτικο στα ίδια μέτρα. είναι πολύ διαφορετικό.
0: Είναι πιο οικονομικό, θα λέγαμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Στην κατασκευή όχι. Στην κατασκευή όχι, είναι πολύ πιο ακριβό, αλλά είπαμε ότι εγώ μπορεί να είμαι στη θάλασσα 2 χρόνια με το πολυεστερικό, ενώ το ξυλίτικο οπωσδήποτε τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο πρέπει να βγει στο καρινάκι και να το κάνει στη συντήρηση. Από αυτή την έννοια, σε μια φουρτούνα ταξιδεύουμε καλύτερα, γιατί δεν φοβόμαστε, όπως σας είπα, να χτυπήσει το σκάφος, να απέξουν τα μαδέρια που λέμε στην ναυτική γλώσσα και να έχουμε πρόβλημα να έχει εισρωή υδάτων. Το πλαστικό αντίθετα αντέχει πολύ περισσότερο, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
0: Είναι, θα λέγαμε, η εξέλιξη,
1: έτσι,
0: το πολυεστερικό.
1: Έτσι, έτσι. Α, μπράβο, έτσι. Πάμε προς την εξέλιξη, έτσι, ναι.
0: Οι καλύμνοι συνάδελφοι ακολουθούν την εξέλιξη ή την βρίσκουν ακριβή?
1: Βεβαίως, βεβαίως ακολουθούν, γιατί εντάξει, εμείς με το να γυρνάμε χειμώνα καλοκαίρι, γιατί δεν σταματάμε να πεις ότι πάμε εποχιακά, χειμώνα καλοκαίρι είμαστε σε αυτή τη δουλειά. Εντάξει, το να μπεις τώρα μέσα σε ένα σκάφος που έχει, ξέρω εγώ τι, το κρεβατάκι του πιο άνετο, έχει την τουαλέτα του μέσα, έχει το τραπεζάκι του να κάτσει να φάσει, έχει την κουζίνα του να κάνεις το καφεδάκι. Εντάξει. Όλα αυτά σιγά σιγά, γιατί το χειμώνα είπαμε είναι δύσκολη.
0: Είναι πολύ καλές οι συνθήκες σε ένα τέτοιο σκάφος.
1: Βέβαια, βέβαια. Αντίθετα με τα ξύλινα που πρέπει να είναι πολύ μεγάλο, ας πούμε, σε ένα σκάφος 10 μέτρα που έχω τώρα εγώ 10-30, τις κόρες που έχω σε ένα τρεσαντήρι έπρεπε να είναι 15 μέτρα και δεν θα τους είχε, δεν θα έχει τις ευκολίες που έχω εγώ.
0: Εχθρός των σφουγγαριών, κύριε Γιωργαντή, είναι τα συνθετικά σφουγγάρια. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα στην Σπογγαλία.
1: Κοιτάξτε να δεις, τα συνθετικά σφουγγάρια έχουν μια...
0: Έχουν κατακλείσει την αγορά.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχει το φυσικό σφουγγάρι στο πούμε μετά την αρρώστια, και εντάξει, είναι φθηνότερο, αλλά σε ποιότητα καμία σχέση. Καμία σχέση. Δηλαδή ένα σφουγγάρι που θα πάρεις φυσικό για να κάνεις είναι για τον μπάνιο. Το μέγεθος το σφουγγάρι, ας πούμε, πουλάνε για μπάνιο, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές. Ένα φυσικό για ένα συνθετικό, το φυσικό θα κρατήσει με εγγύηση 100% για να μην σας πω 200% τουλάχιστον 3 χρόνια, ενώ το συνθετικό το πολύ σε 3-4 μήνες έχει χαλάσει. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο σαν ποιότητα, απλά αφού δεν υπάρχει ας πούμε, για να αλλοιευθεί και να κυκλοφορήσει στην αγορά, επιβιώνουν τα συνθετικά.
0: Και μετά από τόσα χρόνια εργασίας, μετά από τέτοιο αγώνα που κάνετε μέσα στην θάλασσα, πολλοί, κύριε Γιωργαντή, συνάδελφοί σας έχουν χτυπηθεί από την ασθένεια των δυτών.
1: Ναι, είναι η νόσος των δυτών. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Αυτό σε παραμονεύει σε κάθε βουτιά που λέμε.
0: Μπορείτε να μας μιλήσετε για την νόσο των δυτών.
1: Να σας πω.
0: Πώς ξεκινάει, ποιος είναι ο λόγος...
1: Η νόσος των δυτών ξεκινάει, ας πούμε, από την ώρα που θα κάνεις την κατάδυση, με το όσο πιο βαθιά πηγαίνεις, ας το πούμε έτσι, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές.
0: Για να καταλάβουν οι ακροατές μας.
1: Μπράβο. Δέχεσαι και άλλες πιέσεις. Εδώ με τις άνοιες που στην γη που απάνω που ζούμε, έχουμε μία ατμόσφαιρα. Δεχόμαστε μία ατμόσφαιρα πίεση. Μέχρι και τα 10 μέτρα της κατάδυσης έχουμε μία ατμόσφαιρα πίεση. Από εκεί και μετά μέχρι τα 20 έχουμε 2, στα 33. Αυτά όλα λοιπόν με τον ατμοσφαιρικό αέρα που παίρνουμε, που ξέρουμε ότι έχει διάφορα αέρια μέσα, όπου το είναι δηλαδή μόνο το οξυγόνο, είναι το άζωτο και άλλα 2, 3, 4, τέλος πάντων πόσα έχει, για να μην μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες, αλλά ο κύριος κίνδυνος για την όσα των δυτών είναι το άζωτο. Όταν λοιπόν γίνεται η κατάδυση και σε μεγάλο βάθος ο οργανισμός δεν το αποβάλλει ή το άδωτο όπως πάνω στην επιφάνεια, το υγροποιεί και το αποθηκεύει μες στον οργανισμό μας. Αυτό λοιπόν για να το αποβάλλει με το ο οργανισμός, όταν θα τελειώσουμε την κατάδυση που θα κάνουμε μισή ώρα στο πούμε έτσι, πρέπει να αρχίσουμε μετά σιγά σιγά σταδιακά από τα 15 μέτρα μέχρι και την επιφάνεια να ανεβαίνουμε πολύ σιγά. πολύ ισχυρά για να μπορέσει ο οργανισμός να αποβάλει το άζωτο, να μην μείνει και δημιουργήσει αυτή η φυσαλίδα, ας πούμε, μέσα στο αίμα και δεν κάνει καλή κυκλοφορία. Εκεί λοιπόν φρακάρει την κυκλοφορία του αίματος αυτή η φυσαλίδα και συνήθως στα κάτω άκρα είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος.
0: Δηλαδή αρχίζουν και παραλύουν τα πόδια, κύριε Γιουργαντή.
1: Παραλύουν τα πόδια, ναι. Μουδιάζουν και παραλύουν τα πόδια. Το μόνο φάρμακο βέβαια για αυτή την ιστορία, όπως σας είπα, είναι η αποσυμπίεση που γίνεται στο νερό.
0: Η οποία πρέπει να γίνεται με αργό ρυθμό. Όσο
1: αργό
0: γίνεται
1: ρυθμό.
0: Πιο αργά η επάνωδος στο νερό. Η επάνωδος στην επιφάνεια του.
1: Η επάνωδος 9 μέτρα ανά λεπτό. Αλλά εξαρτάται βέβαια και το βάθος.
0: 9 μέτρα.
1: Ναι. Ανά λεπτό. Αλλά εξαρτάται βέβαια τώρα και από το χρόνο που έχεις κάνει και το βάθος. Κανονίζεις βέβαια, υπάρχει πίνακας, καλά, εμείς βέβαια δεν τηρούμε, αυτό είναι το άλλο. Υπάρχει, ξέρω εγώ τι, στα 40 μέτρα μισή ώρα κατάδυση, στα βαθιά που λένε. Για να έρθεις στην επιφάνεια από τα 40 μετά, αφού θα αρχίσεις την πρώτη στάση, στα 15. Θα κάνεις 5 λεπτά, θα πας στα 12 μέτρα την άλλη στάση. Η επόμενη είναι στα 9. Από τα 9, μετά πας στα 6. Στα 6 ο περισσότερος χρόνος αποσυμπίεσης, μετά σταματάς και στα 3, στα 3 που είναι, ας πούμε, ίσον ότι έχεις κάνει ήδη την ανάδυση και από εκεί ανεβαίνεις. Αλλά όλα αυτά βέβαια, εάν σε περίπτωση συμβεί οτιδήποτε ατύχημα, το πούμε, και δεν μπορείς να κάνεις αποσυμπίεση στο νερό και στο σκάφος, υπάρχει και ο θάλαμος αποσυμπίεσης που είναι στα νοσοκομεία, όπως είναι το νοσοκομείο Δισκαλίμηνο που έχει θάλαμο αποσυμπίεσης. Υπάρχει το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών που επίσης είναι πολύ πιο εξυγχρονισμένο και εξειδικευμένο γενικότερα σαν γιατροί και προσωπικό εκεί. Στη Σούδα, στα Χανιά, και εκεί είναι του πολεμικού ναυτικού, και νομίζω ένα στη Θεσσαλονίκη. Και νομίζω ένα θάλαμο στη Θεσσαλονίκη. Αλλά εντάξει, μέχρι και σήμερα δυστυχώς.
0: Πολλοί συνάδελφοι.
1: Πάρα πολύ. Και εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάω, όπως σας είπα, το 2000, χτυπήθηκα ακριβώς εδώ από το σημείο που σας μιλάω. Γιατί είμαι σε ταξίδι.
0: Είσαστε μέσα στο πέλαγος, να το πούμε αυτό, κύριε Γιουργαντή. Και μας μιλάτε από το κινητό τηλέφωνο.
1: Βεβαίως, από το κινητό.
0: Και σας ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά.
1: Έχω σβήσει τη μηχανή του σκάφου για να έχουμε καλύτερη ακρόαση οι ακροατές σας. Είμαι και εγώ χτυπημένος από την όσα των γειτών. Από λάθος βέβαια, όχι δικό μου, του επιτηρητή που λένε. Γιατί όταν είχα φτάσει στο πρώτο στάδιο της αποσυμπίεσης, ενώ είχα κάνει μια βαθιά κατάδυση, ας το πούμε έτσι, μεγάλους χρόνους, δεν είχε δει ότι εγώ είχα πιάσει, ας πούμε, είχα έρθει στα νερά της αποσυμπίεσης. Έκανε μπρος στο σκάφος, έβαλε και στροφές νομίζοντας ότι έπρεπε να ξανάρθει κοντά μου, και εκεί μου έκανε γρήγορη ανάδυση και την έπαθα.
0: Ναι.
1: Τα πήγα βέβαια στο νοσοκομείο, έκατσα εκεί 3,5 μήνες, γλίτωσα, τέλος πάντων, είναι μια άλλη ιστορία.
0: Πολύ λεπτές ισορροπίες, κύριε Γιουργαντή.
1: Βέβαια είναι.
0: Και θέμα δευτερολέπτων.
1: Βεβαίως.
0: Για να γίνει το κακό.
1: Κλάσματα δευτερολέπτων.
0: Σε κλάσματα δευτερολέπτων.
1: Γίνει το ατύχημα.
0: Μπορεί να γίνει.
1: Βεβαίως. Εγώ έχω χάσει τον αδερφό μου. 2 χρόνια πριν χτυπηθώ εγώ από την όσα των διτών. Έχασα τον αδερφό μου ότι. Αυτή 45 χρονών με 4 παιδιά.
0: Και πέθανε μέσα στη θάλασσα, μέσα στο νερό.
1: Νερό, ναι, στη θάλασσα.
0: Από την
1: 98.
0: Είναι
1: δυστυχώς, αλλά επιμένουμε.
0: Οι δυσκολίες του επαγγέλματος.
1: Βέβαια, αυτές είναι οι δυσκολίες του επαγγέλματος και οι επικινδυνότητες, γιατί είπαμε ότι ανά πάσα στιγμή είσαι σε άλλο κόσμο. Δεν είσαι εκεί που σε έφτιαξε ο καλός Θεούλης που λέμε για να ζήσεις. Εμείς αρχίσαμε και παραβιάζουμε, ας το πούμε έτσι, τη φύση. Οπότε η κίνδυνη είναι πάρα πολύ. Δεν είναι δηλαδή ότι μόνο μπορεί να πνιγείς. Εντάξει, αυτό είναι το τελευταίο, δεν το συζητάμε, δεν έχει συμβεί και πολλές φορές. Αλλά οι νόσες των διτών κάθε βουτιά είναι κοντά σου. Κάθε κατάδυση είναι κοντά σου, είναι όσο στο δίπλα. Και θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Καιροφυλαχτή θα λέγαμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Κάθε κατάδυση είναι κοντά σου. Στο πλάι σου. Σε όλη την κατάδυση είναι κοντά σου. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να πεις ότι... Αυτά απλά θέλει μάτια 10 στην αποσυμπίεση.
0: Πόσα άτομα πλήρωμα είσαστε τώρα, κύριε Γιωργάτη?
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε 3.
0: 3 είσαστε.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε 3, ναι.
0: Και βουτάνε και οι 3.
1: Βουτάνε 2. 2 πολλές φορές και οι 3, αλλά οι 2. Συνήθως ο κυβερνήτης, εντάξει, είναι απάνω, κάνει και τον επιτηρητή. Αλλά πολλές φορές και οι 3.
0: Εσείς συνεχίζετε να βουτάτε?
1: Βουτάω, ναι, δυστυχώς. Όχι δυστυχώς, ευτυχώς, βουτάω. Μπορώ και βουτάω, γιατί εμένα μπορεί να με έχει αφήσει ανάπηρο, αλλά είναι και η μεγάλη μου αγάπη, στο πούμε έτσι, η κατάδυση. Δεν μπορώ χωρίς.
0: Η ζωή σας ολόκληρη. Κάποιοι από τα παιδιά ασχολείται με το επάγγελμα?
1: Όχι, από την οικογένεια. Καλοκαίρια, όχι, όχι. Ο μεγάλος μου γιος, και μάλιστα αυτή τη στιγμή είναι εδώ, είναι μαζί μου στο σκάφος. Όχι μόνο τα καλοκαίρια, όσο πήγαινε γυμνάσιο και λύκειο, με βοηθούσε. Αλλά τώρα είναι στη σχολή μηχανικών, είναι εκεί στη Μηχανιώνα. Δεν θα ακολουθήσει το επάγγελμα, γιατί δεν υπάρχουν, όχι θέμα δηλαδή, ότι επειδή έχω πάθει εγώ τα ατυχήματα και τέτοια, αλλά δεν έχει μέλλον η σκογκαλία. Και έτσι τι να το κάνω τώρα το παιδί, να το κρεμάσω, ας πούμε, σε αυτό το επάγγελμα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Γιωργαντή.
1: Να είστε καλά.
0: Να ευχηθώ καλά ταξίδια και καλή δύναμη να έχετε.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, και εσείς να είστε καλά.
0: Καλά ταξίδια, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, να είστε καλά. Γεια χαρά, γεια.
0: Και αρχέτωσαν των νυχθείων της θαλάσσης, μια εκπομπή για την αλεία και τους αλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας, μια παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά...
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, από τους 97,7. Η ώρα είναι 4. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, από τους 97,7.
4: Ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Η ώρα είναι

Τίτλοι ειδήσεων στις 4 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. 30 χρόνια μετά τις δολοφονίες του Τάσου Ισάκ και του Σολομού Σολομού, σε μια έντονα συγκινησιακή εκδήλωση στο Παραλίμνη στην Κύπρο, η οικογένεια, η πολιτεία, η πολιτική ηγεσία και εκατοντάδες πολίτες τίμησαν τη μνήμη των δύο νέων, επαναφέροντας στο προσκήνιο το αίτημα για δικαιοσύνη και ελευθερία. Τη θλίψη του για το θάνατο του συγγραφέα και φιλοσόφου Στέλιου Ράμφου εκφράζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλιας με ανακοίνωσή του. Την πρόσληψη 420 νέων στελεχών του λιμενικού σώματος και την αναβάθμισή του με σύγχρονα επιχειρησιακά μέσα προανήγγειλε ο αρμόδιος Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Όλο ένα και περισσότερο εκτεθειμένοι σε γεωπολιτικά υποκινούμενες κυβερνοαπειλές βρίσκεται η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία. Αύξηση στις διελεύσεις δεξαμενοπλοίων από τη διόρυγα του Σουέζ προκαλεί η κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη κατά πλοίων που συνδέονται με σαουδαραβικά συμφέροντα, καθώς και μεγαλύτερο μέρος των πετρελαϊκών ροών μετατοπίζεται προς την Νότια Αφρική. Φωτιά τώρα στη Γαστούνη της Ηλίας. Ο καιρός γενικά έθριος, επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.

0: αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας στους 89,5, χαίρετε.
1: Ο Αύγουστος είναι ο μήνας της Παναγίας. Από την 1η Αυγούστου αρχίζουν στις εκκλησίες μας κάθε απόγευμα οι παρακλήσεις, ο μικρός δηλαδή και ο μεγάλος παρακλητικός κανόνας, και η Εκκλησία μας προετοιμάζει για τη μεγάλη γιορτή του 15 Αυγούστου, την κοίμηση της Υπεραγίας του Ετόκου. Η Παναγία είναι η μητέρα της Ορθοδοξίας, θα μας πει ο μακάριος και αείμνηστος εκείνος αγιογράφος, ο Φώτης ο Κόντογλου. Από το πνευματικό μύρο της ευωδιάζει όχι μονάχα η Εκκλησία μας, αλλά και ολόκληρη η ζωή μας. Για μας τους Έλληνες είναι το γλυκί καταφύγιο. Ο καθένας μας κοντά της γίνεται σαν παιδί, σε αυτή τη μητέρα βρίσκουμε παρηγοριά, αγάπη και προστασία, μικροί και μεγάλοι, νέοι και γέροντες, άντρες και γυναίκες. Νιώθοντας την για μητέρα μας, γινόμαστε αληθινά αδέλφια με τον Χριστό, που είναι Υιός της, κατά σάρκα, και τέκνα του Πατρός του. Πόσα ακατάληπτα μυστήρια έγιναν και γίνονται με την Παναγία, που είναι το στόλισμα του γένους μας. Τώρα το 15 Αύγουστο μας κοβολά όλη η χώρα μας από τη μυστική ευωδία της Θεοτόκου. Επισύχερη και χαριτωμένη, πάσα οι κτήσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένα ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα, εξίστε όσοι σαρκώθη και πεδίων γέγονε. Ο αγέρας, τα βουνά, οι θάλασσες, τα χωριά, οι πολιτείες γεμίζουν ευωδία από το χρυσόν θυμιατήριον, από την μαναδόχων στάμνων που έχει μέσα μύρον το ακένατο. Οι γυναίκες μας είναι στολισμένες με το όνομά της. Τα χωριά μας, τα βουνά, οι κάμποι, τα νησιά, οι ακροθαλασσιές, οι κάβοι είναι αγιασμένα από τα ερημοκλήσια της, από τα μοναστήρια της. Τα καΐκια και τα καράβια μας έχουν γραμμένο πάνω στη μάσκα της, στην πρίμνη, το γλυκό το όνομά της. Και ο Φώτης Κόντογλου τελειώνει το κείμενό του με τούτα τα λόγια. Όποιος ταξιδεύει στα ελληνικά νερά, σε όποιο μέρος και αν βρεθεί τη μέρα της Παναγίας, την ώρα που γλυκοχαράζει, θα ακούσει απανοιχτά τις καμπάνες να ψέλουν με τη γλυκιά φωνή τους και η ψαλμωδία τους να γεμίζει τον αέρα επάνω από το πέλαγος. Άλλες ακούγονται από το Άγιον Όρος, που το λένε περιβόλι της Παναγίας, άλλες από την Τίνο, που γιορτάζει μεγαλόχαρη, άλλες από τη Μυτιλίνη, από την Παναγιά της Αγιάσος και της Πέτρας, άλλες από τη Σκιάθο, από την Άξο, από την Πάρο, από τη Σύφνο, από τη Φανερωμένη της Αλαμίνας, από τη Χιό, από την Κρήτη, από τις Τροφάδες, από την Κέρκυρα, από τα Δωδεκάνησα, από την Κύπρο, που έχει το ξακουσμένο μοναστήρι του Κύκου, από κάθε κάβο, από κάθε νησί, από κάθε στεριά της αγιασμένης της Ελλάδας. Αυτά έγραφε ο Φώτης Κόντογλου στα 1952. Είναι καιρός όμως να περάσουμε στο μουσικό μέρος της εκπομπής. Θα ακούσουμε το στοιχειρό αυτόμελο «Ο του παραδόξου θαύματος» σε ήχο πρώτο και στο μέλος του Γερμανού Αρχιερέως Νέων Πατρών.
0: Πρόκειται για ένα έξοχο δείγμα της μελουργικής δεξιότητας του Γερμανού και το μέλος αυτό ανήκει στο ερμολογικό γένος και εύκολα ανακαλούμε στη μνήμη μας το μέλος των αργών ομόηχων καταβασιών, σημειώνει στο ένθετο του δίσκου Γερμανός Νέων Πατρών ο καθηγητής Γρηγόριος Στάθης. Η εξήγηση αυτού του τροπαρίου εδώ είναι του Νικολάου Δοχιαρίτου. Ψάλλει ο χορός ψαλτών Μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης με διευθυντή τον Γρηγόριο Στάθη.

0: Ακούσαμε το στοιχειρό αυτόμελο «Ο του παραδόξου θαύματος» στο μέλος του Γερμανού νέων πατρών. Έψαλε ο χορός ψαλτών, μαΐστορας της ψαλτικής τέχνης, υπό τη διεύθυνση του Γρηγορίου Στάθη.
1: Το ίδιο στοιχειρό αυτόμελο ας ακούσουμε τώρα σε αργό ημνολογικό μέλος, όπως έχει καταγραφεί από τον Ιάκωβο, πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας την τελευταία δεκαετία του 18ου αιώνος. Ψάλλει η ελληνική βυζαντινή χοροδία με χωράρχη τον Λυκούργο Αγγελόπουλο.

0: Η ελληνική βυζαντινή χοροδία με χωράρχη τον Λικούργο Αγγελόπουλο έψαλε το στοιχειρό αυτό μέλο «Ο του παραδόξου θαύματος» σε αργό ερμολογικό μέλος. Ο ήχος ήταν πρώτος.
1: Άλλη μια ερμηνεία του ιδίου στοιχειρού αυτό μέλου στη ρουμανική γλώσσα τώρα. Η προσαρμογή του αργού ερμολογικού μέλους είναι του Δημήτρη Σουτσεβεάνου. Η ηχογράφηση που ακούμε είναι ζωντανή και πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 8 Σεπτεμβρίου του 2005 από τη χοροδία του Ιεσίου Βυζάντιον υπό τη διεύθυνση του Αντριάν Σαρβού.

0: Ακούσαμε το στοιχειρό αυτόμελο «Ο του παραδόξου θαύματος» στη ρουμανική γλώσσα από συναυλία που δόθηκε στο Λουξεμβούργο στις 8 Σεπτεμβρίου του 2005 από τη βυζαντινή χοροδία του Ιασίου Βυζάντιον υπό τη διεύθυνση του Αντριάν Σαρμπού. Ένα μέλος με ιδιαίτερη δομή είναι το οκτάηχο δοξαστικό του Εσπερινού της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι ένα μέλος μοναδικό στο στοιχειραρικό είδος, καθώς ψάλλεται και στους 8 ήχους. Το κείμενό του διαιρείται σε 9 μέρη που αντιστοιχούν στους 8 ήχους, ενώ το τελευταίο μέρος επανέρχεται στον πρώτο ήχο. Η σειρά των ήχων είναι πρώτος πλάγιος του πρώτου, δεύτερος πλάγιος του δευτέρου και ούτω καθεξής. Μετά τον πλάγιο του τετάρτου, η τελευταία φράση του δοξαστικού «Εις τους αιώνας αγλαοφανώς εμακαρίζομεν» είναι στον πρώτο ήχο. Το δοξαστικό αυτό είναι τονισμένο στο παλιό στοιχειράρι και από τους νεοβυζαντινούς μελοποιούς το τόνισαν ο Χρυσάφης ο Νέος, ο Γερμανός Νέων Πατρών, ο Ιάκωβος Πρωτοψάλτης, ο Πέτρος Λαμπαδάριος και ο Ιωάννης Πρωτοψάλτης. Τα μέλη των τελευταίων μελοποιών είναι εξηχημένα στη μέθοδο των τριών διδασκάλων σε σύντομο στοιχειραρικό μέλος.
1: Εδώ θα τα ακούσουμε στο μέλος του Πέτρου Λαμπαδαρίου. Είναι από ζωντανή ηχογράφηση συναυλίας που δόθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου του 2005 στο Λουξεμβούργο από τη χοροδία του Ιασίου Βυζάντιον με διευθυντή τον Αντριάν Σαρμπού και με τη συμμετοχή του Λυκούργου Αγγελόπουλου.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική» με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο
3: και τον Αντώνη Αετόπουλο.
2: Το στοιχειρό ιδιόμελο των αποστήχων «Δεύτε ανημνήσομεν λαοί» θα ακούσουμε από το χορό των αποφύτων του ιεροδιδασκαλίου Δελάς υπό τη χοραρχία του Χαριλάου Καρά.

0: ένα στοιχειρό ιδιόμελο του εσπερινού της κοιμήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου σε ήχο τέταρτο, άγια, στοιχειραρικό, ακούσαμε από το χορό των αποφύτων του ιεροδιδασκαλίου Βελάς με χωράρχη τον Χαρίλαο Καρά.
1: Από τον ίδιο χορό θα ακούσουμε και το απολυτίκιο της εορτής.

0: Το απολυτίκιο της εορτής της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου ακούσαμε από το χορό αποφύτων του Ιεροδιδασκαλίου Βελάς με χωράρχη τον Χαρίλαο Καρά.
1: Ο πρώτος κανόνας στον όρθρο της γιορτής της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι ποίημα του Αγίου Κοσμά, επισκόπου Μαϊωμά, του μεγάλου ποιητή του 8ου αιώνα. Ο κανόνας του Κοσμά είναι σε ήχο πρώτο και περιλαμβάνει 18 τροπάρια χωρίς τους σειρμούς. Ο κανόνας του Αγίου Κοσμά έχει στην πρώτη οδή δύο ήρμους. Ο ένας αρχίζει με τις λέξεις «Πεπικυλμένη τη Θεία Δόξη» και αναφέρεται θεματικά στη Θεοτόκο. Ο ήρμος αυτός θεωρείται σήμερα ως ο ήρμος της πρώτης οδής, γιατί είναι ο μόνος που υπάρχει τόσο στα εκκλησιαστικά βιβλία όσο και στα μουσικά, στο ηρμολόγιο δηλαδή του Πέτρου Λαμπαδαρίου και φυσικά στο καλοπισμό.

Μένω μεταγενέστερα και ψαλόμενο σήμερα, ηρμολόγιο του Ιωάννη, πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας τον 19ο αιώνα. Ο άλλος ηρμός που αναφέρεται θεματικά στη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης, όπως όλοι οι ηρμοί των πρώτων οδών των κανόνων, σώζεται στα χειρόγραφα από όπου τον δημοσίευσε και ο Χέγκ στη σειρά των Μονουμέντα Μουζικέ Μπιζαντίνε στο Ιρμολόγιουμ Άτουμ στα 1938, ενώ νωρίτερα ο Μητροπολίτης πρώην Λεοντοπόλεως ο Φρόνιος Εστρατιάδης τον περιλαμβάνει στο Ιρμολόγιο του όπου δημοσιεύει τα κείμενα των ηρμών. Υπάρχει και μια μόνο ένδειξη στον Παρισινό κώδικα Κουέλλαν 220 πως ο ηρμός αυτός είναι ποίημα Ιωάννου Μοναχού, πιθανώς του Δαμασκηνού. Σας διαβάζω τον ηρμό αυτό. «Παγιωθήσα ρευστή ουσία, θαλασσοβάμωνα λαών πεζών διέσωσεν. Άφθης δε σειρεύσασα θείο προστάγματι πληθύν, ο πιστόπουν το τυράννο συγκατέκλυσεν άρδιν, διό άσομεν το θαυμαστό σωτήρι ότι δε δόξαστε». Ας ακούσουμε όμως εδώ μερικούς ηρμούς από τον κανόνα του Αγίου Κοσμά. Ψάλλει ο αείδημος άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασίβουλος Θανίτσας.

0: Από τον αείδημο πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλο στα Νίτσα, ακούσαμε ιρμούς του κανόνος της κοιμήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου.
1: Ο ιρμός και τα τροπάρια της ενάτης οδής τώρα, κατά την παράδοση των κολυβάδων, από το βιβλίο Μελωδήματα Σκιάθου του αειδήμου ιερέως Γεωργίου Ρήγα. Ψάλλει ο Βυζαντινός χορός Αγιοπολίτης και διευθύνει ο Ιωάννης Αρβανίτης.

0: Ο Ιωάννης Αρβανίτης διεύθυνε το Βυζαντινό χορό Αγιοπολίτης. Στον ιρμό της ανάδης οδής του κανόνος της κοιμήσεως της Σπεραγίας Θεοτόκου κατά την Κολυβάδικη παράδοση.
1: Από τον ίδιο χορό θα ακούσουμε και την πρώτη και τρίτη οδή του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνας προς την Υπεραγία Θεοτόκου. Είναι σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου Τρίφων.

0: Ο Βυζαντινός χορός Αγιοπολίτης με διευθυντή τον Ιωάννη Αρβανίτη έψαλε την πρώτη και τρίτη οδή του μεγάλου παρακλητικού κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο σε ήχο πλάγιο του τετάρτου τρίφωνο.
1: Διάφοροι μελοποιοί τόνισαν τροπάρια του παρακλητικού κανόνα σε πιο μελισματικό μέλος, δηλαδή στο είδος εκείνο της μελοποιίας που ονομάζεται καλοφωνικός σειρμός. Ο καλοφωνικός σειρμός είναι μια μελισματική σύνθεση που ακολουθεί κατά κανόνα το μελωδικό σκελετό ενός σειρμού, δίνοντας όμως μια πολύ πιο ελεύθερη και φυσικά πολύ πιο έντεχνη ανάπτυξη στη μελωδία, γι' αυτό και ο καλοφωνικός σειρμός ψάλλεται από ένα μόνο ψάλτη και όχι από χορό, όπως άλλωστε διδάσκουν και οι παλιοί μουσικοί. Το είδος του καλοφωνικού σειρμού καλλιεργείται έντονα το 17ο αιώνα από κορυφαίους μελοποιούς όπως ο Αρσένιος ο Μικρός, ο Μπαλάσιος Ιερέας, ο Μητροπολίτης Νέων Πατρών Γερμανός, ο Πέτρος Μπερικέτης και αρκετοί άλλοι. Σήμερα θα ακούσουμε τον καλοφωνικό σειρμό του Πέτρου Μπερικέτη, κυρίως Θεοτόκων, σε ομολογούμεν σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Το κείμενο του καλοφωνικού αυτού σειρμού έχει ληφθεί από τον σειρμό της 9ης οδής του μικρού παρακλητικού κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο και είναι τούτο. Κυρίως Θεοτόκων σε ομολογούμεν η διασού συσσωρμένη Παρθένε Αγνή, συνασωμάτης χωρίες σε μεγαλύνοντες. Ο σειρμός του κανόνα, ο ύμνος αυτός, ψάλλεται σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου τρίφωνο, που έχει δηλαδή τη βάση του, το ίσον του, τρεις φωνές επάνω από τη βάση του πλαγίου του Τετάρτου. Ενώ ο καλοφωνικός σειρμός ψάλλεται από τη φυσική βάση του πλαγίου του Τετάρτου. Η φράση «νεάγιε» που θα ακούσετε να ψάλλεται πριν αρχίσει το μέλος λέγεται απήχημα ή ενήχημα και προτάσσεται στο μέλος ως εισαγωγή στον ήχο, δίνοντάς μας βασικούς φθόγκους του ήχου αυτού. Αξίζει να σας διαβάσω τι γράφει ο ιερομόναχος Γαβρίλ, ένας θεωρητικός της μουσικής του 14ου με 15ου αιώνα για τον καλοφωνικό σειρμό και την εκτέλεσή του. Πρέπει, γράφει ο Γαβρίλ, όταν ψάλλεις καλοφωνικό σειρμό να έχεις μαζί σου ένα ή το πολύ δύο βοηθούς, ποτέ δε περισσότερους, γιατί τότε δεν θα γίνει καλοφωνία, αλλά αυτό που λέμε από χορού. Αυτό όμως, το να πάρεις ένα ή δυο βοηθούς πρέπει να γίνεται αν οι φωνές είναι κατάλληλες, ταιριαστές δηλαδή και καλές. Και οφείλουν οι ψάλλοντες να γνωρίζουν και να μελετάνε από πριν μαζί ο ένας το μέλος του άλλου, ώστε να συμφωνούν και έτσι να φανεί πιο ευχάριστη και γλυκιά η ψαλτική. Τον καλοφωνικό σειρμό που θα ακούσουμε ψάλλει ο πρωτοψάλτης Λεωνίδας Κέδας.

0: ο πρωτοψάλτης Λεωνίδας Κιαδάς έψαλε τον καλοφωνικό ιρμό του Πέτρου Μπερεκέτη κυρίως Θεοτόκων σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου.
1: Το τελευταίο μέλος της σημερινής εκπομπής είναι ένα μικρό μέρος από ένα μεγάλο μάθημα που έχει ως κείμενο το απολυτίκιο της εορτής. Το μάθημα έχει τονίσει ο Ιωάσαφ, ιερομόναχος Διονυσιάτης, ο οποίος έζησε το 19ο αιώνα και υπήρξε μαθητής του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, από τους πρώτους αγιορείτες βαθύς γνώστες της παλαιάς βυζαντινής σημειογραφίας με πολύπλευρο έργο ερμηνευτικό και συνθετικό. Το μάθημα αυτό του Ιωάσαφ, που ψάλεται στη Λυτή, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα κόσμημα ψαλτικής τέχνης, σημειώνει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης στο ένθετο του ψηφιακού δίσκου «Η Αθωνίτισσα Θεοτόκος», που έρχεται να προσθεθεί στα θεομετρικά μέλη τα αναφερόμενα στην υπεραγία Θεοτόκο και μάλιστα τα αργά, τα μελισματικά, που ψάλλονταν άλλοτε ή ψάλλονται ακόμη και σήμερα σε ορισμένες ιερές μονές και ιερούς ναούς εδώ στον κόσμο. Ο διδάσκαλος Ιωάσαφ, συνεχίζει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης, διατήρησε τον ήχο του ποίηματος και μάλιστα από το φθόγκο Πα του έσω πρώτου ήχου και όχι το φθόγκο Κε, παλαιά βάση του πρώτου ήχου, όπου ψάλλονταν συνήθως παρόμοιες συνθέσεις για να αναπτύξει το γνωστό μας απολυτίκιο της εορτής της κοιμήσεως Θεοτόκου.
2: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
3: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, «Ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, «Λόγοι στη Γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. Η εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος πραγματικότητα, του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αυτό το καλοκαίρι ασχολουμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
7: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
8: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και...
12: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
13: Η ώρα είναι 5.
14: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
15: Δεκαπέντε Αυγούστου. Άλλη μία ευκαιρία.

Δοξάζω σε Παρθένε, υμνώ σε Παναγία, την χάριν σου Κυρίτο, μήτυρ Θεού Μαρία. Χαράς μου την καρδίαν, σύ πλήρωσον Παρθένε, όπως υμνολογώσε, ναέ ευλογημένε. Ους θένη πάσα γλώσσα, σύ ψάλιν υμνοδίαν, ύμνος ητάται άπας, υμνήν σε καταξίαν. Σύ διδαξών με άδειν την θείαν υμνοδίαν, σύ τύχησον τας φρένας, φρούρι μου την καρδίαν. Ή να υμνώ απαύστος, Παρθένε το όνομά σου, και μεγαλύνω ψάλλον το θείον δόρημά σου. Αλλά τη σύ απείρω θαρών αγαθοσύνη, ύμνους υφαίνω, πόθω τη σύ μεγαλοσύνη. Δοξάζω σε Παρθένε, υμνώ σε Παναγία, την χάριν σου Κυρίτο, μήτυρ Θεού Μαρία. Με ένα απόσπασμα από το Θεοτοκάριον του Αγίου Νεκταρίου σας συναντάμε, αδελφοί μου συναμαρτωλοί. Χαίρετε, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως». Η εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερον φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάς, ο πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάντοτε στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής να μαρτυρούν το σκοπό της που δεν είναι άλλος, από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και πληθαίνουν γύρω μας. Και το πιο θλιβερό είναι ότι το σκοτάδι βαπτίζεται φως και το φως βαπτίζεται σκοτάδι. Ας ευχηθούμε να φωτιστούν οι ψυχές μας με το ανέσπερο φως, το φωτοδότη πλάστη μας, και επιτέλους να αναβλέψουν, να ενεργοποιηθούν τα πνευματικά αισθητήρια και κυρίως της ψυχής τα όματα. Την αγάπη μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως στους μπροστάριδές της, τους ανθρώπους της μοναξιάς, της οδύνης, μα και της ελπίδας, μας στέλνουν με το βίωμά τους. Ακολουθούμε τον αρχηγό και τελειωτή Ιησού, ξοπίσω η Παναγιά Μητέρα μας, οι Άγιοι, οι γνήσιοι φίλοι του, και λίγο μετά οι μπροστάριδές μας, αυτών των πνευματικών μας ιχνηλατών τα βήματα ακολουθούμε. Είναι οι άνθρωποι που έχουν βαπτίσει τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής, μας μεταδίδουν από αυτήν την αστήρευτη υπομονή τους και από την χαρά τους, την αναδεμένη με τον πόνο, ζουν, βιώνουν τον Χριστό και γι' αυτό μας στέλνουν και έτσι τους αποκαλούμε και μπροστάριδες μας. Σε αυτές τις αγιασμένες μέρες λοιπόν να στείλουμε τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής, τους συνεργάτες και στους ανθρώπους που διακονούν στα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια των Ιερών Μητροπόλεων, των ψηφιακών προγραμμάτων και των ραδιοφωνών της Ομογένειας, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται σε τακτική βάση. Πληροφορίες για ό,τι σχετίζεται με την εκπομπή μας θα βρείτε στο ομότιτλο ιστολόγιο μας, το σωτηριαψυχής.blogspot.com. Αυτή είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία ακολουθεί.

Παίρνω τσαμπί και αντίδωρο από παπά το χέρι. Τα μερομήνια δείξανε, μα μόνο ένας ξέρει. Τρεχαντηράκι ψυχή πελάγου το μελτέμι, καθάριο με λισόκερο γύρω από την ανέμη. Βρίσκει απάνγιο φωτεινό, να μείνει πάντα θέλει, όπως η τρίση εκλεκτή κάτω από την εφέλη. Λευκοντημένος Κύριος με Μωυσή και Ηλία, δόξα που στέλνει ο ουρανός αγαπητού Ευδοκία. Διάσωσον και επίβλεψον στη δέσποινα του κόσμου, και με ένα μήτερ άχραντη ένα φιλί ελαδός μου. Μεγάλα τα απογεύματα, νύσθεμα και μετάνοια, κόμπι από δάκρυα, στεναγμή και ελπίδα επουράνια. Στην Τίνο και στη Σουμελά, στη Σπάρου όλες τις πύλες, τις πέμπουνε τα εγκόμια, φέγγουνε οι καντήλες. Γονατιστός ο γλυκασμός, στερνό ξαποστηλάρι, παραμονή της χάρης της οκτάηχο δοξαστάρι. Έρχεται το ξημέρωμα, Πάσχα σημαίνει πάλι, αρχάγγελοι την οδηγούν στου γιού της την αγκάλι. Παρήγορα υπόσχεται με πόνο της καρδιάς της, ευσπλαχνικά να δέεται, να ελεεί ο πλάστης. Το ξόδι γίνει και γιορτή, χαρά και πανηγύρι. Πλατεία σημεοστόλιστη έναν χορό θα σύρει. Μνήμες μορφές θα θυμηθούν προγόνων αθανάτων. Και ο οίκος μας, λέει στις 9, το Απόστολοι εκπεράτων. Ένα απόσπασμα από το «Ξημέρωσε ο Αύγουστος», από την συλλογή στιχουργημάτων μας με τίτλο «Του μηνού, η ψυχή».

Και είναι κι άλλες οι φορές που σε μια τέτοια εκπομπή έχουμε διαβάσει αυτούς τους στίχους, έτσι όπως περιέχονται στο «Πόσα χωράνε σε ένα μην», το βιβλίο μας από την Χριστιανική Ορθόδοξη Συναλληλία Πρόμαχος Ορθοδοξίας. Άλλη μια ευκαιρία, 15 Αύγουστος, άλλη μια ευκαιρία είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Όχι άλλος ένας 15 Αύγουστος, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Όχι άλλος ένας, μα ένας άλλος 15 Αύγουστος να είναι αυτός. Και αυτές οι μέρες είπαν χαρμόσυνες όλου του Αυγούστου, μα και κάθε μηνός, κάθε μηνού. Και με εσχατολογική ενατένιση να μην το δούμε αυτό, το ότι ο χρόνος λιγοστεύει, στα σίγουρα κάθε χρόνος που περνά περιορίζει αυτές τις ανυψωτικές ευκαιρίες για τις ψυχές μας. Τις λιγοστεύει. Είναι ευκαιρία κάθε τέτοια περίοδος για τις ψυχές μας. Γιατί ανυψώνεται η ψυχή κάθε Ορθοδόξου Χριστιανού αυτές τις Άγιες Μέρες του 15 Αυγούστου. Κάθε οικεσία και Άγιο Παρακαλετό προς τη Βασίλισσα, τη Δέσποινα, τη μάνα όλου του κόσμου, ανεβάζει την ψυχή στα ουράνια να προγευτεί τα της άνω ζωής. Σωστική, σωστική η μεσητεία της Κυρίας Θεοτόκου. Λιμάνι, καταφυγή και σκέπη θεία. Αν εννοούσαμε σε βάθος έστω μια προσφώνησή της, αδελφοί μου, έστω μια από την μικρή ή την μεγάλη παράκληση, έστω μια λέξη, αν εννοούσαμε, δεν θα έπαβε συνεχώς ευκαίρος, ακέρος, δεν θα έπαβε συνεχώς μαζί με την μονολόγιστη ευχή του Κυρίου Ιησού να επαναλαμβάνεται το υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς. Ακόμα μια ευκαιρία λοιπόν, άλλη μια, και ακόμα μια εκπομπή με το έλεος του μακρόθυμου Κυρίου μας, παραμονές της χάρης της Μητέρας όλου του κόσμου.

Πάμε σε μερικές τέτοιες λοιπόν προσφωνήσεις από ένα απομαγνητοφωνημένο μήλημα του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου σε αγρυπνία προεόρτια 13 Αυγούστου του 1988 εκεί στην Ιερά Μονή Κομνηνίου στη Λάρισα. Υπεραγία Θεοτόκος μέσα από τον 44ο ψαλμό, το θέμα του ομιλήματος. Κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα θα διαβάσουμε. Και ξεκινά ο πατήρ Αθανάσιος: «Η εορτή μνήμης της κοιμήσεως της Θεοτόκου μας δίδει την αφορμή να δούμε εγκατάσπαρτη μέσα στην Αγία Γραφή την Παναγία μορφή της και το ουρανόμικες μεγαλείο της». Ο 44ος ψαλμός θα λέγαμε ότι είναι το θαυμάσιο εκείνο ποίημα που αναφέρεται στον Μεσσία και την Κυρία Θεοτόκου. Στο πρώτο ήμιση του ποίηματος εξυμνείται ο Υιός του Θεού με όλα τα θεανθρώπινα γνωρίσματά του και στο δεύτερο ήμιση του ιδίου ποίηματος εξυμνείται η Εκκλησία που η επιτομή της Εκκλησίας είναι η Παναγία Θεοτόκος. Με όλα εκείνα τα θαυμάσια γνωρίσματά της σαν άμεσος κτήσης του Θεού. Ο ψαλμός, ο 44ος, έχει ως εξής και διαβάζει στη συνέχεια ο πατήρ Αθανάσιος. Το κείμενο του 44ου ψαλμού είναι αυτός που ξεκινά με το «Εξηρεύξα το η καρδία μου λόγων αγαθών». Στα σίγουρα, εκεί στους πολύ ελαίους, σε αυτήν την αγρυπνία, εψάλλει αυτός ο θαυμάσιος ψαλμός. Λόγων αγαθών. Αλληλούια. Ο ιερός συντάκτης αυτού του θαυμασίου ψαλμού σημειώνει στο συντομότατο πρόλογό του που αποτελείται μόνο από έναν στίχο «Εξηρεύξα του η καρδία μου λόγων αγαθών, λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί, η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφου». Δηλαδή ξεχύλισε η καρδιά μου και αναπήδησε από αυτήν ποίημα υψηλό και τούτο μου το ποίημα το αφιερώνω στον Βασιλέα Χριστό. «Η γλώσσα μου καλάμι γραμματέως γρήγορο θα καταγράψει τα συναισθήματά μου και όπως λέγουν οι πατέρες, ότι αυτός ο γραμματεύς που γράφει οξύγραφα δεν είναι παρά το Πνεύμα το Άγιο, που κινεί γρήγορα στο χαρτί το χέρι του ιερού συντάκτου ώστε να καταγράψει ό,τι θα καταγράψει». Και στο υψηλό και θεόπνευστο αυτό ποίημα βρίσκουμε όλα τα χαρακτηριστικά του Χριστού μας και της Κυρίας Θεοτόκου. Στους πρώτους 9 στίχους βρίσκουμε τα χαρακτηριστικά του Χριστού και στους υπόλοιπους στίχους έως τον 18ο βρίσκουμε τα χαρακτηριστικά της Εκκλησίας και της Υπεραγίας Θεοτόκου. Θα προσπεράσουμε, αδελφοί μου, χάρη συντομίας το πρώτο μέρος αυτού του ομιλήματος για να πάμε στους επόμενους στίχους από τον 10ο και έπειτα του 44ου ψαλμού, όπως με θαυμάσιο τρόπο μας οδηγεί ο πατήρ Αθανάσιος. Λίγο πριν όμως έχει σημασία και αυτό. Θα ρούμε το μέρος από το ομίλημα του μακαριστού πατρός. «Μην ξεχνάμε», λέγει ο πατήρ Αθανάσιος, «εκείνη την οπτασία του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου στο 12ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως που λέγει «και σημείων μέγα όφθη εν το ουρανό», και φάνηκε δηλαδή μεγάλο θαύμα στον ουρανό, «γινή περιβεβλημένη των ήλιων, γυναίκα η οποία είναι εντυμένη τον ήλιο, και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής, η σελήνη ως αλλιουμένη», ο αλλιούται είναι γνωστό οπτικός σύμβολο του κόσμου τούτου, είναι κάτω από τα πόδια της. «Και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12 και εγγαστρή έχουσα», εγκυμονούσε η γυναίκα αυτή, προσέξτε, εγκυμονούσε, αφήνει μερικά στη συνέχεια, «έτεκεν ιών άρενα», εγέννησε άρενα ιό, συνεπώς είναι η Θεοτόκος η οποία γεννά τον άρενα ιό, δηλαδή τον Ιησού Χριστό, «ως μέλη ποιμένην πάντα τα έθνη ράβδο σιδηρά», ο οποίος πρόκειται με σιδερένια ράβδο να ποιμάνει όλα τα έθνη. Αναμφισβήτητα είναι ο Ιησούς Χριστός, όπως τον σημειώνει και ο δεύτερος ψαλμός του Δαβίδ. Και επειδή ο διάβολος, ο δράκον για τον οποίο θα μιλήσει παρακάτω ο ιερός Ευαγγελιστής, είναι έτοιμος να αρπάξει το παιδί, να το καταβροχθήσει, είναι η επιθυμία του να τον θανατώσει και να τον θανατώσει επί του Σταυρού, αλλά ο Κύριος αναισθήθη. Μέσα σε έναν στίχο, ο ιερός Ευαγγελιστής βάζει όλον τον ανθρώπινο βίο του Χριστού και ηρπάσθη το τέκνον αυτής προς τον Θεόν και προς τον θρόνον αυτού. Κλείνει με την ανάληψή του. Βλέπετε μέσα σε μια φράση όλος ο βίος του Χριστού.
Ο Χριστός λοιπόν, η Θεοτόκος λοιπόν, η οποία έφερε τον Χριστό στον κόσμο, σαφέστατα. Και λέγει στη συνέχεια, και η γηνή έφυγεν εις την έρημον. Πήγε η Θεοτόκος στην έρημο? Όχι. Ποιος πήγε στην έρημο? Η Εκκλησία. Να λοιπόν, βλέπει κανείς σαφέστατα, σαφέστατα να συμπλέκεται εδώ σε αυτό το όραμα του Ευαγγελιστού Ιωάννου στην Αποκάλυψη, όπως ακριβώς συμπλέκεται και στον 44ο Ψαλμό, η Εκκλησία με το πρόσωπο της Θεοτόκου. Επί παραδείγματι, στον 44ο Ψαλμό, άλλοτε μεν αναφέρεται ως βασίλισσα και σύζυγος και άλλοτε αναφέρεται θυγάτηρ. Πώς είναι δυνατόν ποτέ να είναι το ίδιο πρόσωπο και σύζυγος και θυγάτηρ? Γιατί απλούστατα εδώ βλέπει κανείς αυτήν την εναλλαγή μεταξύ Εκκλησίας και Παναγίας. Και θα επαναλάβω, λέγει ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, η υπεραγία Θεοτόκος είναι η επιτομή της Εκκλησίας. Συνεπώς, παν ό,τι κατηγορείται, ό,τι αναφέρεται δηλαδή στην Εκκλησία, στην Θεοτόκο κατηγορείται. Στην Θεοτόκο αναφέρεται. Και παν ό,τι κατηγορείται στον Χριστό, ό,τι αναφέρεται στον Χριστό, στην Θεοτόκο κατηγορείται. Στην Παναγία μας αναφέρεται. Ό,τι λέμε για την Εκκλησία, για την Παναγία μιλάμε. Ό,τι λέμε για τον Χριστό, για την Παναγία μιλάμε. Γιατί αυτό το θεωμένο σώμα του Χριστού είναι το σώμα της Θεοτόκου, που είναι η Εκκλησία. Βλέπει κανείς με σαφήνεια αυτά τα πράγματα. Πάμε στον 44ο λοιπόν Ψαλμό και πάλι. Και στο 10ο στίχο, σε μια επιλογή που κάνει ο πατήρ Αθανάσιος, παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου. Παραστάθηκε πλάι σου, στα δεξιά σου, η βασίλισσα. Η Θεοτόκος ως γνωστό, μετά την κοίμηση, την μετάστασή της και την ανάληψή της στον ουρανό, παρέστη εκ δεξιών του βασιλέως Υιού της και Κυρίου της, στάθηκε δεξιά του. Ο Κύριος λέγει, κάθισε στα δεξιά του Θεού Πατρός. Η Θεοτόκος παρέστη, στάθηκε. Ποια η διαφορά? Ο Κύριος κάθισε ως ομοούσιος με τον Πατέρα. Η Θεοτόκος παρέστη, στάθηκε σαν κτίσμα. Διότι η Θεοτόκος είναι κτίσμα, είναι σάρκα από τη σάρκα μας. Αλλά εδώ βλέπει κανείς παρατάφτα να αποδίδεται στην υπεραγία Θεοτόκο μια παμεγίστη τιμή και μια παμεγίστη δόξα. Του ότι βρίσκεται στα δεξιά του Υιού της στον ουρανό, ο οποίος είναι στα δεξιά του Θεού Πατρός. Γι' αυτό και λειτουργικά η Θεοτόκος πάντοτε είναι στα δεξιά του Υιού της. Και στο Άγιο Δισκάριο που τελούμε την προσκομιδή βάζουμε στα δεξιά πάντα του αμνού την μερίδα της Θεοτόκου. Και μάλιστα εκεί άμα λέμε, κάνουμε την προσκομιδή, λέμε τα ίδια λόγια που λέγει και ο 44ος Ψαλμός. Δηλαδή το παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου. Τι σημαίνει ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη, πεπικυλμένη? Αυτός ο διάχρησος σηματισμός μας θυμίζει εκείνο που λέγει η Αποκάλυψη, ότι εκείνη η γηνή την οποία είδε ο Ιωάννης ήταν περιβεβλημένη τον ήλιο, ήταν ντυμένη τον ήλιο. Τι θα πει εκεί στην εικόνα εκείνη? Ως φως. Εδώ στην εικόνα του ψαλμού ως χρυσάφι. Θέλει να δείξει τη θεωμένη πια Θεοτόκο, τόσο στην ψυχή όσο και στο σώμα. Αυτός δε ο ποικίλος σηματισμός, όπως λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, δεν είναι τι άλλο παρά πίστη, ελπής, αγάπη. Είναι οι τρεις μεγάλες θεολογικές αρετές, τις οποίες κατήχε σε ύψιστο βαθμό η υπεραγία Θεοτόκος. Και όλα αυτά, αγαπητοί μου, συνεχίζει ο πατήρ Αθανάσιος, διότι η Μαρία είναι η ευλογημένη εν γυναιξή, όπως λέγεται στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Είναι εκείνη που ευαρέστησε ελευθέρως τον Θεό και έγινε υπήκοος του Θεού, όπως υπήκοος του Θεού έγινε και ο Υιός της ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή στάθηκε η ευλογημένη εν γυναιξή, έγινε και η Βασίλισσα. Η Βασίλισσα στα δεξιά του Υιού της. Και στάθηκε Βασίλισσα διότι έγινε Θεοτόκος. Και έγινε Θεοτόκος διότι στάθηκε πιστή και υπάκουη στον Θεό Πατέρα. Ο επόμενος στίχος, ο 11ος, λέγει: «Άκουσον θύγατερ και είδε και κλείνον το ούσου». Δηλαδή, άκουσε ο θυγατέρα και πρόσεξε και κάνε έτσι το αυτί σου να ακούσεις. Περίφημο, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ότι αυτό το θύγατερ ανήκει στον Δαβίδ, που συμβουλεύει μυστικά την μακρινή του εκείνη απόγονο, δηλαδή την Θεοτόκο Μαρία, την μακρινή του εκείνη θυγατέρα. Απέχει 1000 χρόνια, όταν της λέγει ότι εσύ είσαι θυγατέρα μου,
διότι είσαι εκ του σπέρματός μου. Λοιπόν, πρόσεξε να έχεις γυμνασμένο το νου σου προς θεωρίαν. Εκείνο το είδε, θα πει κοίταξε, να έχεις θεωρία, ώστε όταν έχεις αυτήν την πνευματική θεωρία να μπορέσεις να αποδεχτείς την πρόταση που θα σου κάνει ο Αρχάγγελος Γαβριήλ για το μεγάλο εκείνο θέμα που εμένα ο Θεός μου ορκίστηκε ότι θα μου το δώσει, ότι θα έρθει ο Μεσσίας. Ακόμη ο Μέγας Αθανάσιος γράφει ότι εκείνο το άκουσον, αναφέρεται πάλι στην Θεοτόκο και πάλι μυστικά συμβουλεύει ο Δαβίδ τη μακρινή του απόγονο να υπακούσει στο θέλημα του πατρός για να γίνει η μητέρα του Θεού λόγου κατά το ανθρώπινο. Ως να λέγει ο Δαβίδ στην Θεοτόκο, πρόσεξε παιδί μου, πρόσεξε να ζεις τη θεωρία του Θεού και να είσαι υπάκουος στον Θεό, διότι αλίμονό μου, αλίμονό μας. Αν δεν ακούσεις, δεν θα έρθει ο Μεσσίας στον κόσμο. Όλοι οι φίλοι, όλη η ιστορία και ο Αδάμ και η Εύα, όλοι οι απόγονοί του κρεμάστηκαν από τη Μαρία. Αν έπρεπε να το βλέπαμε αυτό κατά έναν οπτικό τρόπο, θα βλέπαμε τούτο, ότι η ανθρωπότητα ολόκληρη είχε πιασμένη την αναπνοή της σε ένα πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο θα σταθεί σωστό. Εμείς δεν σταθήκαμε σωστοί. Ούτε ο Αδάμ, ούτε η Εύα, ούτε ο Δαβίδ, κανείς. Κανείς. Ποιο θα είναι το πρόσωπο εκείνο που θα σταθεί σωστό, απόλυτα σωστό, που να φέρει το Μεσσία στον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε μια αγωνιώδη φροντίδα του Δαβίδ, μα και ολοκλήρου της ανθρωπότητας, γύρω από το θέμα αυτό. Είδε θύγατερ, άκουσον θύγατερ, πρόσεξε, πρόσεξε, από εσένα εξαρτιόμαστε. Η Θεοτόκος, αγαπητή μου, ό, η Θεοτόκος, είχε αναβάσεις θεωρίας. Γιατί, που το ξέρουμε αυτό. Το σύμβολο της κλίμακος του Ιακώβ στην οπτασία του που την είδε την κλίμακα αυτή από την γη στον ουρανό είναι η Θεοτόκος. Σημαίνει λοιπόν ότι η Θεοτόκος είχε αναβάσεις. Και στήθηκε αυτή η κλίμακα στη γη και ανήλθε στον ουρανό για να κατέβει αυτή η θυγατέρα περί της οποίας ο λόγος και οι συμβουλές για να κατέλθει ο Θεός λόγος. Αλλά και υπάκουσε στον ουράνιο πατέρα όταν είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Και επιθυμήσει, λέγει ο 12ο στίχος στον 44ο ψαλμό, ο βασιλεύς του κάλου σου, ότι αυτός εστί Κύριος σου. Της ομορφιάς σου θα επιθυμήσει ο Κύριος, γιατί αυτός είναι ο Κύριός σου. Αυτό το κάλος της Θεοτόκου είναι το χαίρε και χαριτωμένη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Είναι η όλη εσωτερική ομορφιά της καρδιάς που τη βλέπει μόνο ο Θεός. Εκείνο δε το επιθυμήσει, δείχνει πάλι εκείνο που λέγει ο Αρχάγγελος στη Θεοτόκου. Έβρες γαρ χάριν παρά το Θεό, βρήκες χάρη από τον Θεό, δηλαδή σε επιθύμησε. Έχει όμως αυτό το επιθυμήσει, έχει ένα βάθος. Εκφράζεται σαν δύναμη αγάπης στο άσμα ασμάτων. Είναι ο Θεός αγάπη και ανταποκρίνεται σε ό,τι στέκεται προς Αυτόν σαν αγάπη. Πάντως αυτή η επιθυμία του Θεού προς την κτήση αναφέρεται ωραιότατα στο 8ο κεφάλαιο των Παροιμιών. Ότι αυτός εστί Κύριός σου. Λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, ότι αυτό αντιστοιχεί με το χέρι και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ο Κύριος είναι μαζί σου. Και το ο Κύριος μετά σου δεν έχει μόνο τη διάσταση της ευλογίας προς τη Μαρία, αλλά και την προσέγγιση, την οντολογική προσέγγιση, μια προσέγγιση ακατανόητη. Όταν αυτός ο Κύριος, αυτός ο Γιαχβέ, ο Κύριος του Ισραήλ, ο Θεός Λόγος, έρχεται να ενοικήσει στα σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Έτσι η Θεοτόκος είναι το μόνο κτίσμα που μπορεί να λέγει στον Θεό «Ο Κύριος μου και ο Υιός μου». Και προσκυνήσεις αυτό, συνεχίζει στον ψαλμό ο πατήρ Αθανάσιος. Ναι, και η Θεοτόκος μαζί με τους Αποστόλους τον προσκυνούν κατά την ανάληψη. Οι πατέρες όλοι υποστηρίζουν ότι ο Αναστάς Κύριος πρώτα ενεφανίστη στη μητέρα του, τη Θεοτόκο, η οποία βεβαίως και τον προσεκίνησε, αλλά και στον ουρανό, όταν αναστήθηκε και ανήλθε, προσεκίνησε τον Υιό της και τον Κύριό της. «Το πρόσωπον σου λιτανεύσουσιν η πλούση του λαού», λέγει ο 13ος στίχος. «Και είναι αυτή η πλούση, είναι οι πιστοί όλης της γης που έχουν τον πλούτο της πίστεως. Αυτοί θα ζητήσουν οικετευτικώς δια λιτανιών του προσώπου σου την εύνοια και τις πρεσβείες σου, ως να λέγουν στη Θεοτόκο. Ναι, το βλέπετε. Οι παρακλήσεις, οι οικετήριοι κανόνες προς τη Θεοτόκο, η πλουσιότατη υμνογραφία και υμνολογία, όλα αυτά μαρτυρούν. Τι εστί λιτανεύσουσιν, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, η πλούσιοι του λαού. Τιμήσουσι, δοξάσουσι, η μεγάλη και υψηλή νύμφη.
Και η ίδια η Θεοτόκος είχε πει, αγαπητή μου, και βλέπει κανείς την προφητεία με την πραγμάτωση, το γεγονός στην ιστορία. Ιδού γάρ, από του νυν μακαριούσιμε πάσε γενναίε. Και στη συνέχεια ο 14ος στίχος, τον 44ο ψαλμό. Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη, πεπικυλμένη. Όλος ο πλούτος, λέγει, είναι εσωτερικός. Είναι ο πλούτος της καρδιάς. Είναι αυτό που την καθιστά παν Αγία. Κροσί είναι οι πολλοί ειδείς αρετές της, λέγουν οι πατέρες. Το πλήθος των αρετών. Μόνο η έσωθεν δόξα διαμένει και διασώζεται ενώπιον του Θεού. Η απ' έξω δόξα είναι σχήμα και περνά. Απενεχθίσονται το βασιλεί παρθένιο πίσω αυτής. Επλησίων αυτής απενεχθίσονται εσύ. Θα οδηγηθούν στο βασιλέα Χριστό εκείνες οι ψυχές που ακολουθούν εκείνην την Θεοτόκο. Συνεπώς η Θεοτόκος είναι αιώνιο υπόδειγμα προς μίμηση ανδρών και γυναικών. Και όταν λέγει θα οδηγεί, σημαίνει είναι η οδηγήτρια των ψυχών προς τον Χριστό. Έχουμε και τον τύπο, τον εικονογραφικό της οδηγητρίας της Θεοτόκου. Απενεχθίσονται ενεφροσύνη και αγαλιάση. Είναι η όλη χαρά που οι ψυχές βρήκαν τη Θεοτόκου, που τους οδηγεί στο Χριστό. Είναι οι ατέλειωτες εκείνες συνθέσεις και υμνολογίες που διαρκώς προσφέρονται με ευγνωμοσύνη προς την υπεραγία Θεοτόκου. Στην απόψινή μας αγρυπνία καταλήγει ο πατήρ Αθανάσιος. Σε εκείνη τη νύχτα της 13ης Αυγούστου, 35 χρόνια πριν, στην απόψινή μας αγρυπνία που γίνεται προς τιμήν της υπεραγίας Θεοτόκου, πραγματούται ο Θεόπνευστος 44ος ψαλμός. Εμείς τι θα είχαμε να πούμε όταν αισθανόμασταν αυτήν την κρατεά τη σκέπη να μας φροντίζει, να μας παρηγορεί, να μας συντηρεί με το ουράνιο μάνα του Υιού της. Αισθανόμαστε την παρουσία της πολύ κοντά μας, μας αγκαλιάζει με τη στοργή της και σαν μοναδική οδηγήτρια μας οδηγεί στους αιώνιους λιμώνες του Υιού της. Η υπεραγία Θεοτόκος είναι η και σαν μοναδική οδηγήτρια μας οδηγεί στους αιώνιους λιμώνες του Υιού της. Η υπεραγία Θεοτόκος είναι η υπερευλογημένη.

καθοδηγητή μακαριστό γέροντα Αθανάσιο Μυτιληναίο, από τους διακόνους αυτής της σπουδαίας πνευματικής εργασίας, δηλαδή της απομαγνητοφώνησης αυτών των θαυμασίων ομιλημάτων του Θεοπνεύστου Αγίου Χριστοκήρυκους. Πάντοτε να προσευχόμαστε, αδελφοί μου, για αυτούς τους διακόνους του Λόγου του Θεού.

μια ήρωη δροσερή πηγή, όλες εκείνες οι συνθέσεις και οι υμνολογίες και τα ποίηματα που διαρκώς προσφέρονται με ευγνωμοσύνη προς την Υπεραγία Θεοτόκο Μητέρα μας. Ο μακαριστός εργάτης του Ευαγγελικού Λόγου Νικόλαος Βασιλιάδης με τα θαυμάσια κείμενά του συνεχώς ευγνωμονούσε την Υπεραγία Θεοτόκο Μητέρα μας. Σε ένα εξαιρετικό πόνημά του με τίτλο «Στις γιορτές της Ορθοδοξίας» από την Αδελφότητα Θεολόγων Οσωτήρη, είναι η έκδοση «Στο χασμί και ανατάσεις», πάμε σε αυτά τα υπέροχα κείμενά του μέσα στο 15 του Αυγούστου. Στην παράκληση της Παναγίας πάμε να ανάψουμε κερί στο μανουάλι της με τη φλόγα της καρδιάς μας. Πάμε να γονατίσουμε σιωπηλή μπροστά στην γράζουσα σιωπή που εκπέμπει γλυκούς μυστικούς φθόγκους σε χίλιες κλίμακες. Πάμε. Η Θεοδόχος Βάτος μας περιμένει. Έστω και μία από αυτές τις προσφωνήσεις, αδελφοί μου, να κατανοήσουμε. Στα αλήθεια, θα έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα στο να προσεγγίσουμε με όσες δυνάμεις δίνει στον καθένα ο Κύριος μας το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Και συνεχίζει ο μακαριστός Νικόλαος Βασιλιάδης. Ο παρακλητικός κανόν με τους μελωδικούς ύμνους προς την δέσποινα του κόσμου που ξετυλίγονται καθώς πάει να σβήσει το θερινό λιοπύρι είναι η λατρεία της ορθόδοξης ψυχής. Εκείνες τις ώρες ο ήλιος που βιάζεται να δύσει στέλνει μέσα στους ναούς από τα χρωματιστά του στρογγυλά τζαμάκια πολύχρωμες ακτίνες. Και αυτές τοπεύουν τα πρόσωπα των πιστών ή τις μορφές των Αγίων, αντανακλώνται στα σημοκάντιλα ή εισχωρούν στο Άγιο Βήμα σαν ρομφαίες αόρατου κυβερνήτου, δίνοντας μέσα στο μισοσκόταδο του ιερού χώρου την εντύπωση επισκέψεως άειλων ψυχών σε τόπο άγιο και γνωστό. Ενώ μέσα στο αυγουστιάτικο δειλινό μας έρχεται η γλυκιά απήχηση από την ευωδιαστή φύση, τη σκεπασμένη από ένα άλλο μάνα. Η μάνα μας, η μητέρα του Θεού, συγκεντρώνει όλη την ευλάβεια της τραυματισμένης ψυχής και της ανήσυχης καρδιάς μας. Διότι η Παρθένος, που όλα στη ζωή της είναι μυστήρια, υπέρ έννοιαν, πέρα από την ανθρώπινη κατάληψη και υπερένδοξα, συνδυάζει τη μεγαλύτερη αγιότητα με τη μεγαλύτερη δημοτικότητα. Καθαρωτέρα λαμπιδόνων ηλιακών, τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφείμ. Είναι ταυτόχρονα τρυφερή, απαλή, με απέραντη κατανόηση στον άνθρωπο και ιδιαίτερα στους νέους. Η Κυρία των Αγγέλων μεσητεύει για τους νέους πιο δυνατά και πιο αποτελεσματικά στον Υιό της. Έτσι με τη σιωπηλή της στάση κάτω από το σταυρό και την οδύνη στην έκφραση, χωρίς καμιά κατακτητική προσπάθεια, κατακτά τις νεανικές ψυχές και αυτές τις πιο ατίθασες. Γι' αυτό και εμείς παίρνουμε να βαδίζουμε κάθε 15 Αύγουστο στα ίδια βήματα των πατέρων μας, γονατιστή στο ίδιο μάρμαρο που γονάτιζε και το εκείλανε με την ευλάβειά της η μητέρα μας, ψάλουμε την παράκληση μπροστά στην εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Κάθε τροπάριο, κάθε μεγαλινάριο γίνεται και ένα αριάκι.

παρασύρει την ύπαρξή μας στον απέραντο ωκεανό της ουράνιας χαράς της μεγαλόχαρης. Κάθε ύμνος μια αστραπή που φωτίζει με ηλαρό φως τον μέσα μας κόσμο. Και την ώρα που ο νέος άνθρωπος στέκεται γεμάτος έκσταση μπροστά στον χρυσοπλοκότα των πύργων και των ηλιοστάλακτων θρόνων, κατασταλάζει, αναθέτει ολόψυχα την πάσαν ελπίδα του για το αύριο, για το μέλλον του, στην ευλογημένη μητέρα του Θεού. Και ο γλυκασμός των αγγέλων σταλάζει μυστικά χίλιων ειδών αθάνατες χαρές στα τρίσβαθα της ψυχής μας. Οι πιστοί πηγαίνουμε στην Παναγία από εσωτερική ανάγκη. Τους νέους όμως τους αναγκάζει και κάτι άλλο. Το ψεύτισμα της ζωής. Και γύρω μας βάρβαροι, χλαλουοί. Αφού όμως διαλεχθούμε με την θεονύμφευτη Παναγία, νιώθουμε άλλοι άνθρωποι. Βγαίνουμε από το ναό πιο μαχητικοί, πιο ρωμαλαίοι. Στον σύγχρονο κόσμο ελάχιστα πράγματα βρίσκουμε που να είναι ωραία, μεγάλα, αληθινά, γιατί η αμαρτία έχει καταμολύνει το κάθε τι. Όμως, καθώς ατενίζουμε την καθέδραν του βασιλέως, με τον βασιλέα των όλων στη μητρική της αγκάλη και καθώς η παντάνασα μας χαμογελά και μας αγκαλιάζει με το βλέμμα της, το γεμάτο θωπία και πραότητα, μεταλαμβαίνουμε άρρητη χαρά. Οι πόθοι γίνονται αγιότεροι, οι ελπίδες ζωντανεύουν και εμείς οι θνητοί μπαίνουμε στο ρυθμό της αιωνιότητος, το ρυθμό που είναι αναλύωτος, όπως ο αιώνιος Θεός, ο Υιός και Θεός της, ο Πατέρας και Θεός μας.

Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Πάμε στο πόσα χωράνε σε ένα μην, αδελφοί μου, να διαβάσουμε. Ένα διήγημα που έχει τον τίτλο «Στη γέφυρα της ζωής», βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας. Ευχαριστώντας από καρδιάς και τον αδελφό μας και συνοδοιπόρο Γεώργιο Δέλτα, ο οποίος μας γνωστοποίησε μια αληθινή ιστορία την οποία διασκευάσαμε σε αυτό το μικρό διήγημα, το οποίο ξεκινά με ένα εγκόμιο στην Παναγία Θεοτόκο. «Δια σου γάρ το μεσότυχον του φραγμού την έχθραν κατέλησεν, ο Αγία Παρθένε. Δια σου η ουράνιος ειρήνη το κόσμο εδωρήθη. Δια σου τα πέρατα της οικουμένης εφωτίστη. Δια σου άνθρωποι άγγελοι γεγόνασι. Δια σου φίλοι και δούλοι και τέκνα Θεού άνθρωποι εκλήθησαν. Και δια σου σύνδουλοι αγγέλων και συνόμιλοι άνθρωποι ξιώθησαν γενέστε. Δια σου γνώσης ουράνιος και δοξολογία από γης εις ουρανούς αναπέμπεται. Δια σου παρησίαν άνθρωποι εν ουρανό προς τον ύψιστον έχουσι. Δια σου τον μονογενή Υιόν του Θεού εγνώκαμεν, ονέτε και σπαναγία Παρθένε, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν». Ένα θαυμάσιο εγκόμιο στην Παναγία μας του εν Αγίης Πατρός ημών, Επιφανίου Κύπρου Επισκόπου Πόλεως Κωνσταντίας της Κυπρίων νήσου. «Σήμερα θα σταματήσω, δεν χωράει άλλη αναβολή, να περνάω τόσα χρόνια και μια φορά να μην έχω αξιωθεί να προσκυνήσω. Ντρέπομαι που με ρωτάνε και τους λέω πως δεν έχω πάει ακόμα. Καλά εσύ που πας κάθε χρόνο στο Άγιον Όρος, να μην έχεις πάει στον νοικοκύρη». Έτσι μου λένε. Στον νοικοκύρη. Να διαβείς τη γέφυρά του, να πας και στην Παντάνασα. Μεγάλη η χάρη. Οδηγώντας την Εθνική με προορισμό την Αλεξανδρούπολη, τα σκεφτόταν όλα τούτα και ήταν αποφασισμένος μετά από πολλές αναβολές σήμερα να σταματήσει στο Πορτολάγος, στη μαγευτική λιμνοθάλασσα, στο προσκύνημα το τόσο σπουδαίο για την Ορθοδοξία μας. Στο μετόχι του βατοπεδίου το ευλογημένο που φέρνει το Άγιον Όρος στον κόσμο και μεταφέρει τους πιστούς στις αυλές της Παντανάσης, της Παραμυθίας και όλων των θαυματουργών εικόνων της απειρονήμου Παναγίας και Μητέρας του Θεού. Είναι αλήθεια πως με τη δουλειά του πάντα ο χρόνος που είχε ήταν ασφυκτικά περιορισμένος, μα σήμερα το δίχως άλλο θα έβρισκε τουλάχιστον μια ώρα να κάνει στάση και να αναπαυθεί η ψυχή του, να προσκυνήσει στον Άγιο Νικόλαο τον οικοκύρη του μοναστηριού, τον έφορό του, της λίμνης τον γαλινευτή, των ψυχών τον ακαταγόνιστο μεσίτη και ύστερα να γονατίσει μπροστά στην Παντάνασα, να οικετέψει την άχραντη μάνα. Δυο νησάκια, μια χούφτα γης βαλμένη από του πλάστη τα χέρια και δυο γεφύρια να ενώνουν το φθαρτό με το άφθαρτο, να μετάγουν τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα από γης προς ουρανών. Αυτά τα λόγια του ήρθαν μόνο να πει μόλις αντίκρισε τούτη την ωραιότητα. Στο ξεκίνημα της πρώτης γέφυρας που ενώνει τη στεριά με τον Άγιο Νικόλαο, δυο σημαίες ανέμιζαν. Ο Σταυρός αγκαλιασμένος από 9 λωρίδες να συλλαβίζει τα όσια και τα ιερά και ο Αγέροχος Δικέφαλος μαζί να οριοθετούν τις πίστης στο ανυπέρβλητο, της ελληνορθοδοξίας στο ακατάβλητο. Κάθε βήμα του πάνω στο ξύλο, κάθε τρίξιμο ταιριαστό με τούτη την παραδείσια ησυχία και μια αφορμή να κινηθεί η ψυχή του, να χαρεί ανεκλάλητα. Μπήκε στο καθολικό του Αγίου, όπου μόλις είχε ακουστεί το διευχόν της απόλυσης από τον γέροντα Νίφωνα, βγήκε έπειτα να περπατήσει στο δεύτερο γεφύρι, να πάει στην κυρά. Είδε που ερχόταν και μια μοναχή κρατώντας από το χέρι ένα πανέμορφο κορίτσι. Σταμάτησε το βήμα του νιώθοντας μια απερίγραπτη εφροσύνη. Το πρόσωπο της καλόγριας, μα και του μικρού παιδιού είχαν μια ασυνάντητη λάμψη. Με δυνατή, χαρούμενη φωνή, είπε το «Ευλογείτε». «Ο Κύριος να ευλογεί τον κόσμο του», απάντησε η ψηλή ρασοφορεμένη γυναίκα. «Καλημέρα, κορίτσι μου», είπε, κοιτώντας τη μικρή στα μάτια. Εκείνη μόνο του χαμογέλασε. Έκανε να συνεχίσει στο γεφύρι για την Παντάνασα. Δεν έκανε όμως δύο βήματα και ακούει την καλογραία να λέει στο κορίτσι. «Πάμε, παιδί μου.
Πάμε. Τώρα θα σε πάρω στο δικό μου μοναστήρι. Εκεί θα μονάσεις. Προχωρώντας άρχισε να σκέφτεται τούτο το λόγο. Δεν αναπαύθηκε τόσο η ψυχή του. Μα μικρό κορίτσι, ούτε 10 χρονών δεν ήταν. Να μονάσει. Οι γονείς του που βρίσκονται. Το ξέρουν άραγε. Τόσο μικρή. Πήγε και προσκύνησε στην παντάνασα, μα δεν του έφυγε από το μυαλό εκείνο το πανέμορφο κορίτσι. Είχε κι αυτός 2 μικρές κόρες και όσο να είναι, είχε μια ευαισθησία. Γύρισε βιαστικά πίσω στον Άγιο, να βρει την μοναχή, να την ρωτήσει, να αναπαύσει κάπως τον λογισμό του, πουθενά όμως εκείνη. Κοίταξε ως εκεί που έφτανε η ματιά του, να διακρίνει το ράσο της, έψαξε για την μικρούλα, τίποτα. Εκείνη την ώρα ο γέροντας Νύφωνας, ο οικονόμος τότε, στο μετόχι έβγαινε από το ιερό. «Γέροντα ευλογείτε, ο Κύριος παιδί μου. Δεν ξέρω αν με θυμάστε. Έχουμε συναντηθεί και στο Βατοπέδι πριν 2 χρόνια περίπου. Από την Καβάλα είμαι. Να σας ρωτήσω κάτι γέροντα. Μήπως ξέρετε μια μοναχή που πριν λίγο συνάντησε έξω. Κρατούσε από το χέρι ένα μικρό κορίτσι. Της έλεγε πως θα την πάρει στο μοναστήρι της να μονάσει. Μοναχή, πώς ήταν? Μια ψηλή και ένα κοριτσάκι πανέμορφο με μακριά μαλάκια. Εντύπωση μου κάνει, παιδί μου. Όσοι μοναχοί και μοναχές έρχονται εδώ να προσκυνήσουν, πάντα με ειδοποιούν μέσω των αδελφών μας. Και του συναντώ στο αρχονταρίκι. Θα το ήξερα λοιπόν. Αλλά μπορεί αυτή να μην ειδοποίησε, ποιος ξέρει. Έλα να καθίσουμε, παιδί μου. Φαίνεσαι αναστατωμένος. Μα ήταν μικρό παιδί. Από τώρα στο μοναστήρι. Το θυμάσαι, αδελφέ μου, το προσωπάκι της? Φυσικά, φυσικά, σαν να την έχω μπροστά μου. Άνοιξε ένα συρτάρι ο πάτερ Νύφων και έβγαλε κάποιες φωτογραφίες. Αυτά όλα είναι παιδάκια που υποφέρουν από ασθένειες, παιδί μου. Μας τις στέλνουν από κάθε μεριά της γης και κάνουμε προσευχή για τα αγγελούδια. Τις σταυρώνουμε και κάθε μέρα πάνω στην παντάνασά μας. Να, πάρε να δεις. Πήρε εκείνος τις φωτογραφίες στα χέρια του. Άρχισε να τις κοιτά μία-μία. «Πάτερ», φώναξε σχεδόν. «Νάτο, νάτο το κορίτσι. Αυτό είναι. Ώστε είναι άρρωστη. Τι έχει?» Έκλεισε τα μάτια του ο παπάς. Άρχισαν να κυλούν δάκρυα. Δάκρυα ασταμάτητα. Σάστησε εκείνος. «Τι συμβαίνει, πάτερ? Γιατί κλαίτε? Δεν πάει καλά το παιδί?» Μάζεψε ο πάτερ Νύφων όλη του τη δύναμη για να καταφέρει να αρθρώσει λόγο. «Παιδί μου καλό, ζήσαμε ένα μεγάλο θαύμα σήμερα. Είχαμε επίσκεψη της κυρίας Θεοτόκου». «Αλήθεια, πάτερ? Είδα εγώ ο άθλιος, αξιώθηκα να συναντήσω την παντάνασα. Θα γίνει καλά δηλαδή το κορίτσι? Γι' αυτό την κρατούσε από το χέρι? Δόξα το Θεό». «Χίλιες δόξες και αμέτρητες, καλέ μου. Μα δεν είναι έτσι όπως τα σκέφτεσαι τα πράγματα», είπε ο γέροντας και με αναφιλητά συνέχισε. «Το κοριτσάκι αυτό χθες εκοιμήθη από καρκίνο. Και αυτήν την ώρα στη Λευκοσία, κυδεύεται. Ήταν η Παναγία μας, παιδί μου, που τώρα την έχει στην αγκαλιά της. 3 μέρες ολόκληρες ευωδίαζε με ένα υπερκόσμιο άρωμα το παρεκκλήσι από την χάρη της μάνας μας, της γέφυρας. Πλημμυρισμένος σαν τις ψυχές όσων έγιναν κοινωνοί τούτου του αξέχαστου θαύματος. Θεοτοκοβάδι στα γεφύρια στον πανίερο τούτο τόπο, πάντα θα ενώνουν τον εδώ θάνατο με την εκεί ζωή. Το τάγμα του αγγελικό όλο και αυξάνεται. Η προσδοκία μας όλο και ενισχύεται δια της Θεοτόκου. Παράκληση της θλίψης μας. Γέφυρα, γέφυρα και παντελής συντριμός του θανάτου».

Και ξανανοίγουμε το βιβλίο του μακαριστού Νικολάου Βασιλιάδη στις γιορτές της Ορθοδοξίας, στο Χασμί και Ανατάσεις από τις εκδόσεις του Σωτήρος. Ο σοφός Σολομών, φωτιζόμενος από το παράκλητο πνεύμα, γράφει στο θεόπνευστο βιβλίο των παροιμιών. Κάθε φορά που οι άνθρωποι θυμούνται τους δικαίους που έφυγαν από τον κόσμο, συνοδεύουν τη θύμησή τους αυτή με εγκόμια και επένους. Διότι η αρετή των δικαίων αναγνωρίζεται και θαυμάζεται από όλους. Αν όμως η θύμηση των δικαίων συνοδεύεται πάντα από επένους και εγκόμια, πώς να μην προσφέρουμε εγκόμια στη Θεοτόκο. Το Παναγιώτατον Ανάκτορον Θεού και θησαυροφυλάκιο της οσιότητος. Όχι τόσο για να τη δοξάσουμε, αλλά για να δοξαστούμε εμείς. Γιατί παρθένος, το σκήνομα του Θεού και Λόγου, η πόλη του Θεού δεν έχει ανάγκη από τα δικά μας φτωχά εγκόμια. Έτσι πήρα να στοχάζομαι καθώς αντιχούν στα αυτιά μου οι καμπάνες, στο αυγουστιάτικο δειλινό που μας καλούν στην παράκληση της Θεοτόκου, για να λάβουμε πλούτων ή αμάτων, άρρητη μυστική ευωδία, ουράνια ευφροσύνη, για να ενισχυθούμε στη ζωή. Η ανθρώπινη γλώσσα δεν μπορεί να προσφέρει στην Παναγία μας τα εγκόμια που της πρέπουν. Ωστόσο η προσπάθεια για μια εμβάθυνση στο μυστήριο που περιβάλλει την είσοδό της στον κόσμο, το διάβα της από τον κόσμο και την έξοδό της από τον κόσμο είναι ένα εγκόμιο. Έτσι καθώς πήρα πάλι χαρτί και μολύβι για να απλώσω τον στοχασμό μου και να εκθέσω τον προβληματισμό μου, μονάχα ένας μπορεί να με βοηθήσει. Σκέφτομαι λοιπόν στον Υιό και Θεό της και του ζητώ ταπεινά να ανοίξει το βραδύγλωσσο στόμα μου, χαρίζοντάς μου χαριέστατο λόγο, να μου δώσει τη χάρη του Πνεύματος, με την οποία οι αγράμματοι μαθητέ του ηξιώθησαν να λαλήσουν σοφία που ξεπερνά τα ανθρώπινα μέτρα και με την οποία οι ψαράδες Απόστολοι νίκησαν τους πολύφθογκους ρήτορες. Άλλωστε μήπως η προσπάθεια και η συνέστηση της ανικανότητας για τέτοιο Άγιο έργο δεν είναι ένα είδος εγκομείου. Όλα τα γεγονότα της ζωής της Μητέρας του Θεού ξεπερνούν τα μέτρα της ανθρώπινης διάνοιας. Σε αυτήν ο απειρόσοφος Θεός εργάστηκε έργα μεγάλα και θαυμαστά. Η Παρθένος γεννήθηκε από τον Ιωακείμ και την προχωρημένη στην ηλικία Άννα, ύστερα από υπόσχεση του Θεού που τους έφερε άγγελος. Αλλά και η ίδια ευαγγελισμό δέχτηκε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ προκειμένου να γεννήσει τον Σωτήρα. Η γέννηση του Υιού της που είναι μοναδική, υπερφυσική, δηλαδή ολότελα έξω από τους ανθρώπινους φυσικούς νόμους, έφερε τη σωτηρία στο ανθρώπινο γένος. Αλλά και η κοίμηση της Θεοτόκου ήταν ένδοξη και πανίερη. Απόστολοι από τα πέρατα της γης, ο δήμος των μαθητών, άγιοι ιεράρχες μαζεύτηκαν χάρη στο παντοδύναμο νεύμα. Όλοι αυτοί με τους αγγέλους του ουρανού κύκλωσαν την Πανάγια Σωρό, εκείνης που έζησε ζωή υπέρ άγγελων. Μυστήριο απόρριτο, αλόκοτο, παράξενο ο τόκος της. Μυστήριο και η πανέφημη κοίμησή της. Με ποιον άραγε τρόπο μεταφέρεται η πηγή της ζωής προς την ζωήν, τον Κύριο και Θεό της. Πώς αυτή που νίκησε τους νόμους της φύσεως προκειμένου να φέρει στον κόσμο τον Κύριο Ιησού, το ουράνιο και γλυκύτατο μάνα, υποκύπτει τώρα στους νόμους της φύσεως. Ένας από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας, που την έχουν εγκομιάσει με ξέσια εγκόμια, γεμάτος έκσταση και θαυμασμό, την ερωτά. Δεν είναι άλλος από τον ιερό Δαμασκηνό, ο Άγιος Πατήρ. Πώς πρέπει να ονομάσουμε το μυστήριο που σε περιβάλλει, να το ονομάσουμε θάνατο, μάλλον κοίμηση ή εκδημία ή σωστότερα κατοικία στον ουρανό, πρέπει να το ονομάσουμε, γιατί φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο κατοικείς εκεί όπου είναι τα αιώνια, τα συγκρίτως ανώτερα. Χάρη σε σένα ο θάνατος, ο οποίος από τότε που αμαρτήσαμε ήταν μισητός και απέσιος. Τώρα και εφημείται και μακαρίζεται. Εσένα δεν σε έκανε ευτυχισμένη ο θάνατος, όπως κάνει εμάς τους ανθρώπους, που μας απαλλάσσει από τα βάσανα της ζωής. Αντίθετα εσύ με την κοίμησή σου εδόξασες, ετοίμησες και ελάμπρινες το θάνατο, γιατί διέλυσες τη σκυθροπότητά του. Και τον απέδειξες χαρά. Γι' αυτό το ιερό και πανάμωμο σώμα σου είχε παραδοθεί σε όσια ταφή,
ενώ προπορεύονταν άγγελοι, ενώ το περικύκλωναν και το ακολουθούσαν οι Απόστολοι και όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας, ψάλλοντας με δυνατή φωνή εξώδιους θεηγορικούς ύμνους. Τελειώνοντας το γεμάτο δέος εγκόμιό του, ο ιερός Δαμασκηνός συνεχίζει να στέκεται με την απορία μπροστά στο μυστήριο και αναφωνεί. Ω, πώς υποδέχτηκε τάχα ουρανός αυτήν που έγινε πλατητέρα των ουρανών, με το να κρατήσει στα σπλάχνα της τον άπειρο Θεό, και πόσο τάφος δέχτηκε το δοχείο που χώρεσε τον άπειρο Θεό. Ναι, ναι το δέχτηκε, ναι το χώρεσε, ο ιερό και θαυμαστό και σεβάσμιο και προσκυνητό μνήμα, τούτο το μνήμα και τώρα ακόμη το φροντίζουν άγγελοι που στέκονται πλάι του με δέος και πολύ φόβο. Τούτο το μνήμα το φοβούνται οι πονηροί δαίμονες. Σ' αυτό στρέφονται με πίστη οι άνθρωποι. Το τιμούν, το προσκυνούν, το ασπάζονται με τα μάτια, με τα χείλη, με άγιο πόθο ψυχής και πίστη θερμή, παίρνοντας από αυτό αυθονία αγαθών. Μια και δεν μπορεί η οσία ψυχή του ιερού Δαμασκηνού να μας πει τίποτα περισσότερο για το μυστήριο της κοιμήσεως της Θεοτόκου, μένει να διατηρίζονταν εις τη διάνοιά του τη θύμηση της Παρθένου. Γιατί όπως λέγει, όποιος κάνει τη διάνοιά του θησαυροφυλάκιο της πάναγνης μνήμης της, γεμίζει άφατη χαρά, δέχεται ανέκφραστα αγαθά. Αυτά τα ιερά εγκόμια, καταλήγει ο μακαριστός Νικόλαος Βασιλιάδης, την ιερή έκσταση, την ιερή μνήμη, αφήνω το χαρτί και το μολύβι και γονατίζω ευλαβικά μπροστά στην έμψυχο κυβωτό του ζωντανού Θεού, σκυρτώ με τον προφήτη και βασιλιά Δαβίδ, τον προπάτορά της και θεοπάτορα, χορεύω με τους αγγέλους, χειροκροτώ με τους αρχαγγέλους, δοξάζω με τις άνω δυνάμεις, αγάλωμαι με τις ουράνιες αρχές, εφραίνομαι με τις αγγελικές εξουσίες, πανηγυρίζω με τις αγγελικές κυριότητες και τους θρόνους, ανυμνώ μαζί με τα χερουβίμ, δοξολογώ μαζί με τα σεραφείμ. Το ίδιο μήπως δεν έκαναν πάντα όλοι οι Άγιοι, όλες οι γενιές των πατέρων μας, όλοι οι πιστοί δούλοι της.

σε αυτό το μνήμα που φρουρούν πάντοτε άγγελοι. Θα πάμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, αδελφοί μου. Μέσα από το βιβλίο μας, αυτοί οι παράξενοι χριστιανοί, σε ένα τάμα αιώνιο για τις ψυχές πολλών ορθοδόξων χριστιανών, χτυπούν οι καρδιές τους και ακούγεται ο χτύπος σαν τάλαντο εσπερινό και ορθρινό καμπάνισμα της Παναγιάς στο ξόδι. Φτερακίζουν οι ψυχές ως της Γεθσημανή στο λιώφυτο περιβολάκι. Δάκρυ και έλεος ποτισμένη η γης που άγγιξαν τα γόνατα της Κυρίας των Αγγέλων σαν ο αρχιστράτηγός τους, διάκονος της κρυφιωμής του βουλής, των απορρίτων κομιστής, ο Γαβριήλ. Μήνυσε σε εκείνην, τη μάνα της ζωής, όπως παλιά στο ξεκίνημα του καινού κόσμου, δυσπαράδεκτα για την ψυχή της μελούμενα. Γνώση άγνωστη, τούτη η υπερλόγων μετάστασή της, γήθεν προς ουρανών και των θεϊκών νυμφών. Στον αγλαόκαρπο και ευσκιόφιλο κήπο της πίστης μας, τον Πανάγιο, στη Γεθσημανή, ευαγγελισμός της μεταστάσεως της Θεοτόκου, επιτάφιος της Παναγίας. Τάμα πολλό να βρίσκονται εκεί ιδίως τούτες τις ώρες. Μα είναι η ψυχή που ταξιδεύει, όχι το σώμα. Είναι η αγαθή ψυχή που κάνει το θέλω πάντα ανίκητο μπροστά στο αναβλητικά ακιδές και άβουλα οκνηρό μπορώ. Τα κατάφεραν και το εκπλήρωσαν τούτο το τάξιμο ψυχούλες, έστω κι αν δεν βρέθηκαν ποτέ υποστατικά στον κήπο των ελαιών, μα και στον τάφο της Κυρίας Θεοτόκου. Της ταξίδεψε θαυμαστά η πίστη και η ευλάβεια και τα κατάφεραν λίγο πριν ξεπνεύσουν εκεί, εκεί να κλείνει η ψυχή τους το τελευταίο γόνι.

Ας είναι αυτός όχι άλλος ένας, μα ένας άλλος 15 Αύγουστος, αδελφοί μου. Άλλη μια ευκαιρία μας δίνεται, έστω και την 11η ώρα. Φαίνεται ο χρόνος πάντοτε να λιγοστεύει. Είπαμε πως ακόμα και αν δεν το θεωρήσουμε το όλο ζήτημα εσχατολογικός, το μόνο βέβαιο είναι ότι κάθε χρόνος που περνά λιγοστεύει αυτές τις ευκαιρίες τις τόσο εξιλεωτικές, τις τόσο σπουδαίες, τις τόσο ανυψωτικές για τις ψυχές μας. Γιατί αυτές τις Άγιες Μέρες, στο Πάσχα του καλοκαιριού, κάθε ψυχή Ορθοδόξου Χριστιανού ανυψώνεται. Κάθε οικεσία και Άγιο παρακαλετό προς την Βασίλισσα, την Δέσποινα, την Μάνα όλου του κόσμου. Πόσες, μα πόσες προσφωνήσεις, πόσοι προσδιορισμοί, εγκάρδιοι, αληθινοί, δεν ακούστηκαν στη σημερινή μας εκπομπή. Αν εννοούσαμε σε βάθος έστω μια από αυτές τις προσφωνήσεις, έστω μια από την μικρή, την μεγάλη παράκληση, δεν θα έπαβε συνεχώς μαζί με την μονολόγιστη ευχή του Κυρίου Ιησού να επαναλαμβάνεται ευκαίρος ακέρος το υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Με το καλό και κάθε ευλογία να εορτάσουμε την μετάσταση της Κυρίας των Αγγέλων. Πόσο μεγάλη ευκαιρία αυτή η γιορτή για τις ψυχές μας να ανεβούν στα ουράνια, να προγευτούν τα της άνω ζωής. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6. Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο σχολικός και οικογενειακός σύμβουλος Αναστάσιος Χαρμαντάς και η εκπαιδευτικός Πόπη Αργύρη. Μια εκπομπή που προτείνει τρόπους στη σύγχρονη οικογένεια ώστε να διαφυλάξει και να εδραιώσει την ψυχική υγεία του παιδιού, να το κάνει ικανό να αποδέχεται τους κινδύνους, να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα προβλήματα, να εξουδετερώνει ειρηνικά τις συγκρούσεις και να προετοιμάζει ευτυχισμένους ενήλικες.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και την εκπομπή Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Μία εκπομπή που γράφει και επιμελείται ο σχολικός και οικογενειακός σύμβουλος Αναστάσιος Χαρμαντάς
1: και εκπαιδευτικός Πόπη Αργύρη.
0: Κύριε Χαρμαντά, η γνώμη των γονέων σχετικά με την προσωπικότητα των παιδιών τους είναι πολύ σημαντική για την πρόοδο και την εξέλιξή τους. Το θέμα μας λοιπόν σήμερα είναι το βλέμμα που μεγαλώνει παιδιά. Πώς η γνώμη μας γίνεται η δική τους φωνή? Μία ερώτηση προς τους γονείς. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ αν η γνώμη που σχηματίζετε για το παιδί σας, αυτές οι μικρές σκέψεις ή οι ταμπέλες που του βάζετε καθημερινά, έχει τη δύναμη να καθορίσει την πορεία της ζωής του, την επιτυχία του στο σχολείο ή ακόμα και την ψυχική του υγεία?
1: Η γνώμη σας, αγαπητοί μας γονείς, δεν είναι απλώς μια άποψη. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο το παιδί χτίζει την ταυτότητά του. Η ενθάρρυνση και η πίστη στις δυνάμεις του είναι πιο ισχυρά εργαλεία από οποιαδήποτε υλική παροχή.
0: Ποιες είναι οι επιδράσεις αυτής της εικόνας των γονέων για τα παιδιά τους? Γνώμη η οποία μεταδίδεται ως ιδέα που διαμορφώνει το παιδί για τον εαυτό του και την πορεία του στη ζωή. Μια γνώμη βέβαια που μπορεί να είναι είτε θετική είτε αρνητική.
1: Η γνώμη που έχουμε για τα παιδιά μας δεν μένει κλεισμένη στο μυαλό μας. Μεταδίδεται αόρατα σε κάθε μας λέξη, βλέμμα και αντίδραση, λειτουργώντας ως ο καθρέφτης στον οποίο το παιδί σχηματίζει την πρώτη εικόνα για τον εαυτό του. Σύμφωνα με τη θεωρία της αυτοεκπληρούμενης προφητείας, τα παιδιά τείνουν να υιοθετούν τις ταμπέλες που τους δίνουμε. Όταν η γνώμη μας είναι θετική και εστιάζει στην προσπάθεια, το παιδί αναπτύσσει μια νοοτροπία ανάπτυξης, όπως λέει ο Ντουίκ, πιστεύοντας ότι μπορεί να εξελιχθεί. Αντίθετα, η συστηματική αρνητική κριτική εσωτερικεύεται ως μια φωνή αποτυχίας η οποία διαβρώνει την αυτοεκτίμηση και αυξάνει τον κίνδυνο για άγχος και κατάθλιψη, καθώς το παιδί νιώθει ότι δεν είναι ποτέ αρκετό. Η επιστημονική έρευνα προειδοποιεί ότι όταν ένα παιδί εισπράττει απαξίωση ή απόρριψη στο σπίτι, καθίσταται πιο ευάλωτο σε εξωτερικούς κινδύνους. Οι εθισμοί και οι εξαρτήσεις συχνά λειτουργούν ως ένας μηχανισμός συναισθηματικής φυγής από την αρνητική εικόνα που έχει το παιδί για τον εαυτό του, ενώ η νεανική επιθετικότητα αποτελεί συχνά μια κραυγή για προσοχή ή μια αντίδραση στον πόνο της γονικής επίκρισης. Η αποδοχή και η πίστη μας στις δυνάμεις του παιδιού δεν είναι απλώς μια συναισθηματική πράξη, αλλά η πιο αποτελεσματική ασπίδα προστασίας που δείχνουν οι μελέτες για τον ασφαλή δεσμό. Η θετική μας γνώμη είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο το παιδί θα χτίσει μια υγιή προσωπικότητα και θα μάθει να διεκδικεί τη ζωή του με αυτοπεποίθηση.
0: Να δούμε και τις σχετικές ελληνικές έρευνες τι μας λένε.
1: Στην ελληνική πραγματικότητα, η έρευνα του ΕΚΠΑ και του Παντίου Πανεπιστημίου υπογραμμίζουν ότι η γονική γνώμη λειτουργεί ως πηξίδα για τον έφηβο. Η αρνητική αξιολόγηση από το οικογενειακό περιβάλλον δεν πλήττει μόνο την αυτοεκτίμηση, αλλά αποτελεί το βασικό υπόστρωμα για την εμφάνιση επιθετικότητας και την εμπλοκή σε εξαρτήσεις, καθώς το παιδί εσωτερικεύει την απόρριψη ως προσωπική αποτυχία.
0: Κύριε Χαρμαντά, πώς μπορούμε να αποδεχτούμε ότι οι γονείς διαμορφώνουν για τα ίδια τους τα παιδιά μια αρνητική εικόνα, με αποτέλεσμα να αποβαίνει αυτό εις βάρος της εξελικτικής τους πορείας?
1: Όταν κρίνουμε την προσωπικότητα ενός παιδιού, ο ρόλος της πρώτης εντύπωσης είναι σημαντικός και κρίσιμος. Θα λέγαμε ότι η διαμόρφωση μιας αρχικής γνώμης για το παιδί μπορεί να το ακολουθεί πολλά χρόνια. Συνήθως οι γονείς λειτουργούν συνεχώς με μια παγιωμένη μέσα τους εικόνα του παιδιού, θα λέγαμε με μια ταμπέλα. Με βάση αυτή την ταμπέλα διαμορφώνονται σχεδόν όλες οι σχέσεις γονέων-παιδιών. Όταν η εκτίμηση του χαρακτήρα ενός παιδιού αλλά και των ικανοτήτων του τοποθετεί στα πλαίσια της προφητείας, έχει πολύ σοβαρές συνέπειες για τα παιδιά, συμμορφώνονται σε πραγματικά καταπληκτικό βαθμό στις προσδοκίες των μεγάλων από αυτά. Έτσι έχουμε ως αποτέλεσμα τη λεγόμενη αυτοεκπληρούμενη προφητεία, για την οποία έχουμε πει πολλές φορές εδώ. Αυτή διαμορφώνεται σε επίπεδο προσδοκιών. Δηλαδή, όταν οι γονείς σχηματίζουν μια γνώμη για το παιδί τους, φροντίζουν τη διαπαιδαγώγησή τους σύμφωνα με αυτή τη γνώμη και την ταμπέλα. Είναι φυσικό λοιπόν να επιδράσουν καταλυτικά στην εκπλήρωση αυτών των προσδοκιών τους. Αμερικάνοι ψυχολόγοι έχουν επιβεβαιώσει την μεγάλη σημασία και τα αποτελέσματα των προσδοκιών στην διανοητική συμπεριφορά των παιδιών με μια σχετική έρευνα. Θα αναφερθώ σε ένα γνωστό χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ανέθεσαν σε δασκάλους μια ομάδα μαθητών και τους πληροφόρησαν ότι ύστερα από εξέτασή τους με ένα καινούργιο τεστ εφηβείας διαπίστωσαν ότι είναι ξυπνότερα. Τα παιδιά βέβαια αυτά δεν είχαν εξεταστεί με ειδικά τεστ. Είχαν δε επιλεγεί τυχαία μεταξύ των άλλων μαθητών. Οι ερευνητές είπαν στους δασκάλους να περιμένουν ότι στην επόμενη σχολική χρονιά θα έκαναν πραγματικά σημαντικά άλματα. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά για όλα τα παιδιά. Οι δάσκαλοι ανέφεραν σημαντική πρόοδο στη διανοητική ικανότητα των παιδιών.
0: Οι δάσκαλοι είχαν διαμορφώσει μια θετική γνώμη για τα παιδιά και τα αντιμετώπισαν με ανάλογο τρόπο.
1: Γι' αυτό το λόγο, βεβαίως, επειδή πίστευαν ότι τα παιδιά τα κατάφεραν καλύτερα, αποκρίνονταν σε αυτά διαφορετικά. Η προφητεία, αν και δεν στηριζόταν πουθενά και σε καμιά αλήθεια, έγινε αληθινή. Μιλούμε λοιπόν για τη λεγόμενη αυτοεκπληρούμενη προφητεία, μια προσδοκία των γονέων που επαληθεύεται. Αυτό γίνεται γιατί οι γονείς επηρεάζουν την αυτοεικόνα του παιδιού.
0: Στην περίπτωση που έχουμε φοιή παιδιά ή ταλαντούχα σε διάφορους τομείς, η επίδραση των γονέων είναι δυνατόν να είναι αρνητική, αν λάβουμε υπόψη μας ότι τα παιδιά δημιουργούν την αυτοεικόνα τους και από τις επιτυχίες και τις επιδόσεις τους.
1: Συμβαίνει πολλές φορές τα παιδιά με ασυνήθιστα ταλέντα και εξαιρετικές ικανότητες να συμπεριφέρονται διαφορετικά κατά πολλούς τρόπους. Οι διαφορές όμως αυτές δεν είναι πάντοτε φανερές, αλλά και οι πρικισμένοι γονείς τους συμπεριφέρονται διαφορετικά και έχουν διαφορετική εικόνα για τα πρικισμένα παιδιά τους. Οι περισσότεροι γονείς θεωρούν τα παιδιά τους μέτρια και λίγοι τα θεωρούν σαν όχι πραγματικά έξυπνα. Οι γονείς των πρικισμένων παιδιών θεωρούν τα παιδιά τους ιδιαίτερα ταλαντούχα.
0: Συμβαίνει όμως ίσως λίγες φορές να θεωρούν μερικοί γονείς έξυπνα τα παιδιά τους και αν ακόμα δεν έχουν ιδιαίτερες ικανότητες.
1: Πράγματι, μερικές φορές γονείς παιδιών που δεν έχουν ιδιαίτερες ικανότητες τα θεωρούν οι γονείς τους πολύ έξυπνα και με ταλέντο.
0: Η γνώμη αυτή δεν επηρεάζει και τα παιδιά?
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις όπου η εκτίμηση είναι πλέον μια ευχή, δηλαδή οι γονείς επιθυμούν και εύχονται να είναι τα παιδιά τους έξυπνα, το πιθανό αποτέλεσμα στην εξέλιξη των παιδιών είναι το λιγότερο απογοητευτικό. Όταν η προφητεία λοιπόν στηρίζεται σε λαθεσμένα στοιχεία, οδηγεί σε απογοητευτικές συνέπειες για τα παιδιά. Είναι θέμα επομένως σωστής ή λανθασμένης εκτίμησης της προσωπικότητας του παιδιού και των ικανοτήτων του. Αυτή η λανθασμένη εικόνα δημιουργεί και προϋποθέσεις για δημιουργία λανθασμένης εικόνας του εαυτού, λανθασμένης αυτοεικόνας του δηλαδή. Η αυτοεικόνα σχηματίζεται και δεν γίνεται από μόνη της, ούτε είναι εξεκομμένη. Εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε οι ενήλικες στο παιδί. Υπάρχει δε μία συνεχής αλληλεπίδραση ανάμεσα στην αυτοεικόνα και την εξωτερική εικόνα, την εικόνα που έχουν οι άλλοι για μας.
0: Ποιες είναι οι αιτίες που κάνουν τους γονείς να θεωρούν τα παιδιά τους έξυπνα, με ταλέντο ή με μικρές ικανότητες και δυνατότητες?
1: Θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι κρίσεις μας για την προσωπικότητα του παιδιού πρέπει να θεμελιώνονται σε πραγματικές και αδιαμφισβήτητες πληροφορίες. Παρ' όλα αυτά, πολλοί γονείς καταλήγουν σε αμετάκλητη γνώμη για την ευφυΐα και τις ικανότητες των παιδιών τους με πολύ λίγα και ασήμαντα στοιχεία και περιστατικά των πρώτων παιδικών χρόνων. Μπορεί να αντιληφθεί κανείς πόσο κακό μπορεί να κάνει στην εξέλιξη της προσωπικότητας ενός παιδιού που εξελίσσεται ένας λανθασμένος τρόπος εκτίμησης της προσωπικότητας και των ικανοτήτων του παιδιού. Κυρίως όταν η παγιωμένη εικόνα είναι αρνητική, τότε οι επιδράσεις είναι αρνητικές και για την εξέλιξή του.
0: Όταν η γνώμη των γονέων για τις ικανότητες του παιδιού είναι θετική, δεν θα έχει και θετικές συνέπειες στην πρόοδο και εξέλιξη του παιδιού?
1: Μερικές φορές αυτό λειτουργεί και προς όφελος του παιδιού, γιατί οι γονείς του το θεωρούν έξυπνο. Σε αυτές τις περιπτώσεις η στάση των γονέων είναι θετική από ό,τι αν το θεωρούσαν ότι έχει μέτριες ικανότητες. Χρειάζεται όμως προσοχή όσον αφορά τις προσδοκίες, οι οποίες αν ξεπερνούν τις δυνατότητες του παιδιού μπορεί να το οδηγήσουν στην απογοήτευση και την απαξία. Γιατί το παιδί δεν θα μπορεί να ανταποκρίνεται συνεχώς στις υπερβολικές αυτές τις προσδοκίες των γονέων του. Ένα τέτοιο παιδί μπορεί να καταρρεύσει όχι μόνο από την απογοήτευση, γιατί δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, αλλά πολλές φορές και από την υπερπροσπάθεια να επιτύχει στόχους που είναι μερικές φορές ανέφικτοι. Εκείνο πάντως που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι οι γονείς και γενικά οι ενήλικες διαμορφώνουν μια διαφορετική εικόνα για το παιδί, το επηρεάζουν και ασκούν καταλυτική επίδραση στην προσωπικότητα, αλλά και στην εξέλιξή του σε θέματα σπουδών κλπ. Η λεπτή φύση αυτών των διαφορών αποδείχτηκε με ένα πείραμα που μας αναφέρει ο Λιούις Ντέιβιν, όπου διαφορετικές ομάδες ενηλίκων δίδαξαν ένα μικρό παιδί. Στη μία ομάδα ενηλίκων είπαν πριν συναντήσουν το παιδί ότι το τεστ έδειξε πως ο μικρός είχε εφηβεία παραπάνω από μέτρια. Ένα τεστ, δηλαδή ένα παράδειγμα, σας αναφέρω, παρόμοιο με το προηγούμενο. Τους διαβεβαίωσαν ότι ήταν ικανός μαθητής και μάθαινε γρήγορα. Σε μια άλλη ομάδα είπαν πως τα τεστ έδειξαν ότι το παιδί δεν ήταν ιδιαίτερα έξυπνο και μάθαινε αργά και λιγότερο από το μέσο όρο. Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι αυτοί που πίστευαν ότι το παιδί είναι έξυπνο ήταν θερμότεροι στη συμπεριφορά τους. Χρησιμοποιούσαν την ενθάρρυνση περισσότερο, είχαν περισσότερη επικοινωνία μαζί του και χρησιμοποιούσαν επίσης τον έπαινο περισσότερο σε κάθε αντίδρασή του. Έτσι λοιπόν, το να θεωρείται ένα παιδί έξυπνο έχει σημαντικές συνέπειες για τις σχέσεις ανάμεσα στα παιδιά και τους μεγάλους.
0: Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και την εκπομπή «Προβλήματα της επόμενης ημέρας». Το θέμα μας σήμερα είναι «Το βλέμμα που μεγαλώνει παιδιά. Πώς η γνώμη μας γίνεται η δική τους φωνή». Κύριε Χαρμαντά, οι πρώτες εντυπώσεις, τις οποίες θα δημιουργήσουν οι ενήλικες για το παιδί, παίζουν σημαντικό ρόλο για την εξέλιξη του παιδιού. Τι γίνεται όμως όταν αυτές οι εντυπώσεις είναι αρνητικές?
1: Αν οι αρχικές εντυπώσεις των γονέων για το παιδί είναι αρνητικές, τότε θα υιοθετηθεί μια ελάχιστα επικοδομητική στάση. Όσο τα παιδιά μεγαλώνουν και παρουσιάζουν κάποιες δυσκολίες, τόσο επιβεβαιώνεται η εντύπωσή τους για το παιδί. Με την πάροδο του χρόνου λοιπόν και με την απαξιωτική αντιμετώπιση των γονέων, αναπτύσσουν τα παιδιά αρνητική εικόνα για τον εαυτό τους, πληγώνεται η αυτοεκτίμησή τους. Τα παιδιά κάτω από παρόμοιες συνθήκες πολύ γρήγορα αποδέχονται την εκτίμηση των μεγάλων και αναπτύσσουν μια πολύ αρνητική εικόνα του εαυτού τους.
0: Οι γονείς, κύριε Χαρμαντά, οπωσδήποτε συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο γιατί πιστεύουν σε αυτή την αρνητική εικόνα που έχουν διαμορφώσει εξ αρχής και γι' αυτό την υπηρετούν. Γιατί δεν είναι δυνατόν να πιστέψουμε ότι θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα στα πλάσματα που αγαπούν περισσότερο από κάθε τι άλλο στον κόσμο.
1: Έτσι είναι πράγματι. Οι γονείς, από τη στιγμή που θα σχηματίσουν γνώμη για το παιδί τους, βλέπουν τα πράγματα κατ' επιλογή. Τα περιστατικά που επιβεβαιώνουν την άποψή τους, δηλαδή την εικόνα που έχουν διαμορφώσει για το παιδί, την επισημαίνουν πολύ πιο εύκολα παρά εκείνα που είναι αντίθετα με την άποψή τους. Αν οι γονείς έχουν διαμορφώσει την άποψη ότι το παιδί τους είναι βλάκας, επισημαίνουν και παρατηρούν κυρίως κάθε βλακώδη συμπεριφορά του παιδιού και προσέχουν ελάχιστα οποιαδήποτε έξυπνη συμπεριφορά του. Αντίθετα, οι γονείς που έχουν πιστέψει εξ αρχής ότι τα παιδιά τους είναι ιδιαίτερα πρικισμένα με δεξιότητες και ικανότητες, αγνοούν ή ελάχιστα επισημαίνουν τις αποτυχημένες συμπεριφορές του. Τονίζουν όμως και επισημαίνουν έντονα ακόμη και τη λιγότερο έξυπνη ενέργεια και συμπεριφορά του παιδιού.
0: Τονίσατε ότι πολλές φορές οι γονείς με μικρές ή ελάχιστες μόνο ενδείξεις βγάζουν θετικά συμπεράσματα για το παιδί τους. Τελικά, πόσο πολλές πληροφορίες χρειάζονται οι γονείς για να διαμορφώσουν γνώμη για το παιδί τους?
1: Έχουμε την τάση να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στα πρώτα στοιχεία πληροφόρησης που παίρνουμε και αγνοούμε τις μεταγενέστερες πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να είναι αντίθετες με τις πρώτες. Αυτό είναι το λεγόμενο φαινόμενο της προτεραιότητας και έχει ισχυρή επίδραση στον τρόπο που εκτιμούμε τις ικανότητες των άλλων. Στον τομέα αυτό έχουν γίνει πολλές έρευνες. Μια έρευνα με φοιτητές επιβεβαιώνει το φαινόμενο της προτεραιότητας. Δόθηκαν 40 ερωτήσεις και είχε υπολογιστεί από τους ερευνητές ότι κάθε φοιτητής θα απαντούσε στις 20 από τις 40 ερωτήσεις. Μερικοί απάντησαν στις πρώτες 20 και ύστερα απέτυχαν στις υπόλοιπες. Είχε δε προβλεφτεί ότι οι φοιτητές που θα τα κατάφεραν προς το τέλος θα εθεωρούνται από τους παρατηρητές οι πιο έξυπνοι. Συνέβη όμως το αντίθετο. Θεωρήθηκαν από τους παρατηρητές περισσότερο έξυπνοι εκείνοι που απάντησαν στις πρώτες ερωτήσεις και απέτυχαν στις υπόλοιπες. Είπαν μάλιστα ότι απάντησαν σε 15 αντί για 20 ερωτήσεις. Το φαινόμενο λοιπόν της προτεραιότητας ανάγκασε τους παρατηρητές να βγάλουν εσφαλμένα συμπεράσματα. Το ίδιο φαινόμενο επηρεάζει πολλές φορές και τους γονείς όταν κρίνουν τις ικανότητες των παιδιών τους. Ένα παιδί το οποίο έχει κάποιες επιτυχίες στα αρχικά του στάδια, σε μικρή ηλικία, μπορεί να θεωρηθεί πιο έξυπνο από άλλο παιδί που έκανε λάθος στη λύση προβλημάτων στις πρώτες του προσπάθειες. Από τη στιγμή που θα διαμορφώσουμε μία αντίληψη για το παιδί, έχουμε και την τάση της αυτοεπιβεβαίωσης. Την τάση δηλαδή να αποδείξουμε ότι δεν έχουμε κάνει λάθος στις εκτιμήσεις μας. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο γιατί τα παιδιά, όπως τονίσαμε, δεν μπορούν να αντισταθούν σε αυτούς που τα κρίνουν εχθρικά και έτσι τα επηρεάζουν σε όλη τους τη ζωή.
0: Θα μπορούσαν, κύριε Χαρμαντά, να αναρωτηθούν οι γονείς πώς είναι δυνατόν να επηρεάζεται το παιδί από τις γνώμες που σχηματίζουν γι' αυτό οι ενήλικες, γονείς και δάσκαλοι κλπ. Δεν παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του παιδιού οι κληρονομικοί παράγοντες?
1: Δεν μπορούμε βέβαια να γνωρίσουμε και τους έμφυτους παράγοντες οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. Οι έρευνες μας λένε σχετικά με το πνευματικό τομέα ότι παρόλο που υπάρχει ένα όριο πνευματικής ανάπτυξης που καθορίζεται γενετικά, αυτή η οροφή έχει ελάχιστη πρακτική αξία αφού δεν μπορεί κανένα άτομο να την φτάσει. Τα έμφυτα όμως χαρακτηριστικά μπορούν να καθορίσουν την πορεία της εξέλιξης της προσωπικότητας με τη συμβολή των ενηλίκων, των γονέων κυρίως. Από τη στιγμή της γέννησης έχουμε μια συνεχή αλληλεπίδραση, όπως με λένε οι έρευνες, μεταξύ των έμφυτων και των περιβαλλοντικών στοιχείων. Ο Λούις Ντέβιν παρομοιάζει το φαινόμενο αυτό των αλληλεπιδράσεων με τη σχέση ανάμεσα σε ένα ποταμό και τις όχθες του. Οι όχθες προσδιορίζουν την πορεία του νερού και το νερό διαμορφώνει τις όχθες. Στον τομέα αυτό, σχετικά με τη δύναμη των έμφυτων χαρακτηριστικών και των περιβαλλοντικών, έχουν κατά καιρούς οι επιστήμονες υποστηρίξει τότε πότε τη μία και πότε την άλλη πλευρά. Άλλοτε υποστήριξαν την παντοδυναμία της κληρονομικότητας και άλλοι την παντοδυναμία των περιβαλλοντικών επιδράσεων. Δεν μπορούμε πάντως να αγνοήσουμε ούτε τη δύναμη των χαρακτηριστικών που φέρνει το παιδί από τις κληρονομικές προδιαθέσεις του, αλλά ούτε και τη δύναμη της επίδρασης του περιβάλλοντος στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. Πρέπει να τονίσουμε πάντως ένα βασικό χαρακτηριστικό των κληρονομικών προδιαθέσεων που μας τονίζουν οι έρευνες, είναι ότι παραμένουν παρόντα και μπορούν να παρουσιαστούν σε καινούργιες καταστάσεις ακόμη και με τη μορφή μιας αναπάντηχης μυστηριώδους αντίδρασης. Επίσης, οι υποστηρικτές της δύναμης των περιβαλλοντικών επιδράσεων της προσωπικότητας τονίζουν και το επιβεβαιώνουν με μελέτες τη σημασία κάποιων περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, όπως την απόρριψη, την υπερπροστασία από τη μητέρα, τον ανταγωνισμό μεταξύ των αδερφών, η αυταρχική στάση του πατέρα, κοινωνικές συνθήκες και πολιτιστικές παραδόσεις.
0: Έτσι λοιπόν έχουμε αλληλεπίδραση των δύο αυτών παραγόντων, κληρονομικότητας και περιβάλλοντος. Πώς λοιπόν οι γονείς πρέπει να ενεργήσουν ώστε να αντιμετωπίσουν με θετικό και επικοδομητικό τρόπο τις βασικές αντιδράσεις της ιδιοσυγκρασίας του παιδιού?
1: Πριν πούμε για τη συμπεριφορά των γονέων για τη διαχείριση των χαρακτηριστικών του παιδιού, πρέπει να τονίσουμε ότι ένα παιδί που είναι δύσκολο, που δημιουργεί φασαρίες, που δείχνει από τα πρώτα του βήματα στη ζωή ευερέθιστο, που είναι κατσούφικο και όχι ανοιχτόκαρδο, που δεν είναι δραστήριο κλπ, είναι τραγικό λάθος να το καταδικάζουμε για τις αντιδράσεις του αυτές. Παρατηρούμε λοιπόν το εξής φαινόμενο συμπεριφοράς των γονέων. Ενώ δεν θεωρούν αυτά τα φυσικά χαρακτηριστικά του παιδιού ότι είναι λάθος, τις βασικές αντιδράσεις ιδιοσυγκρασίας που είναι εξίσου έμφυτα, τις θεωρούν σαν σκόπιμη και ηθελημένη συμπεριφορά του παιδιού. Με αυτές τις αντιδράσεις ιδιοσυγκρασίας, οι γονείς διαμορφώνουν τη γνώμη τους για την προσωπικότητα του παιδιού. Αυτή όμως η γνώμη, όπως τονίσαμε, παραμένει για πολλά χρόνια και αντιστέκεται σε γεγονότα που μπορεί στο μέλλον να την διαψεύσουν. Επηρεάζει δε δραματικά την εξέλιξη της προσωπικότητας του παιδιού.
0: Θα συνεχίσουμε μετά το σύντομο μουσικό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και την εκπομπή Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Το θέμα μας σήμερα είναι το βλέμμα που μεγαλώνει παιδιά. Πώς η γνώμη μας γίνεται η δική τους φωνή. Πώς ακριβώς, κύριε Χαρμαντά, διαμορφώνουν τη γνώμη των γονέων οι πρωταρχικές αντιδράσεις των παιδιών και πώς εξελίσσονται?
1: Θα αναφερθούμε σε μια περίπτωση που αναφέρεται στα αρχεία του Λιούις Ντέβιν, που δείχνει καθαρά τους τρόπους που οι εκτιμήσεις της προσωπικότητας πηγάζουν από τις πρωταρχικές αντιδράσεις ανάμεσα στο παιδί και στους γονείς του. Ο Θωμάς γεννήθηκε πρόωρα. Ήταν ένα μικρό αδύνατο παιδί που πέρασε τις πρώτες μέρες της ζωής του στο μετέχμιο ζωής και θανάτου. Ήταν ένα δύσκολο μωρό στη συνέχεια. Οι γονείς του, αν και προσπάθησαν επίμονα να του δείξουν την αγάπη τους, ήδη το είχαν συγκρίνει με τη μεγαλύτερη αδερφή του που την είχαν θεωρήσει εξ αρχής υποδειγματικό παιδί. Περπάτησε στα 2 του χρόνια και σπάνια τριγύριζε. Ήταν φασαριόζικο παιδί. Ο πατέρας του νόμιζε ότι η μητέρα του το είχε χαλάσει και το τιμωρούσε συχνά. Ήταν προσκολλημένος στη μητέρα και το πιανε απελπισία όταν χωριζόταν από τη μητέρα του. Προσαρμόστηκε στην ομάδα μόνο στην ηλικία των 3 ετών και στην ηλικία των 4 ετών η κοινωνική του προσαρμογή είχε βελτιωθεί. Στο δημοτικό σχολείο αντίθετα ήταν πολύ εύκολο παιδί. Παρόλα αυτά οι δάσκαλοι εξακολουθούσαν να το βλέπουν αρνητικά σε όλα του. Ο πατέρας του τον τιμωρούσε σωματικά με την παραμικρότερη ανυπακοή, εξηγώντας ότι αυτό ήταν αναγκαίο για να κρατούμε τη θέση του. Οι δύο γονείς το σύγκριναν συνεχώς με τον αδερφή του, δυσμενός. Η μητέρα του ανησυχούσε για την υγεία του και με το παραμικρό δεν τον έστελναν στο σχολείο. Με λίγα λόγια, κανένας δεν πίστευε ότι ο Θωμάς θα είχε ένα λαμπρό μέλλον. Η Μαργαρίτα, η αδερφή του, εθεωρείται από τους γονείς ένα ελκυστικό και εύκολο παιδί. Από τα νηπιακά της χρόνια σπάνια κούραζε τους γονείς της. Στην ηλικία ενός έτους είχε γίνει ένα όμορφο κοριτσάκι γερό. Οι γονείς της πίστευαν ότι η αρχική τους εντύπωση για την προσωπικότητα της ήταν σωστή. Την έβλεπαν ως ένα έξυπνο παιδί με αυτοπεποίθηση, φιλικό και ευχάριστο. Ήταν πολύ περήφανη για αυτήν. Την αγαπούσαν όλοι οι μεγάλοι και συχνά έπαιρναν το μέρος της στις διαφωνίες για τα παιχνίδια. Στα 5 της χρόνια είχε ανταποκριθεί στις προβλέψεις των γονέων της. Στα 8 του χρόνια ο δρόμος του Θωμά για τη ζωή φαίνεται δύσκολος. Στο σχολείο δεν ήταν δημοφιλής και ο πατέρας του τον θεωρούσε σαν σκέτη αποτυχία. Η σχολική του επίδοση ήταν ελαφρά κάτω από το μέτριο και ο έλεγχος του ήταν απεσιόδοξος. Αντίθετα, η Μαργαρίτα κέρδιζε σχολικές και κοινωνικές επιτυχίες με φανερή ευκολία. Ήταν ένα κορίτσι με αυτοπεποίθηση, με πολλές φιλίες και πολλά ενδιαφέροντα που τα ικανοποιούσε με ενθουσιασμό.
0: Τα αρχικά συμπεράσματα που είχαν βγάλει εξ αρχής οι γονείς για τα παιδιά τους ήταν σωστά και δικαιολογημένα?
1: Ο Θωμάς δεν ήταν ένα ελκυστικό παιδί, ενώ η Μαργαρίτα ήταν αξιαγάπητη για πολλούς λόγους. Για να δούμε λοιπόν πώς ελκυστικό παιδί, ενώ η Μαργαρίτα ήταν αξιαγάπητη για πολλούς λόγους. Για να δούμε λοιπόν πώς βγάλαν τα συμπεράσματα.

0: κάθε είδους. Για καμιά από αυτές τις αντιδράσεις δεν ήταν υπεύθυνο το παιδί. Τον μάλωναν και τον τιμωρούσαν με αποτέλεσμα να μείνει αβοήθητος και να γίνει πιο αγχώδης. Οι γονείς του θεωρούσαν τη συμπεριφορά του ανόητη και ανεξήγητη. Ο πατέρας του, όσο το παιδί μεγάλωνε, τόσο λιγότερο αποδεκτό τον έβρισκε. Έγινε από δύο πομπαίους τράγους για την αγωνία και την πίκρα των γονιών του. Η Μαργαρίτα ήρθε στον κόσμο ένα έμφυτο σύστημα ρυθμισμένο στην εντέλεια και στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος της. Δεν ήταν περισσότερο υπεύθυνη για τις αντιδράσεις της, αφού την έκαναν ένα εύκολο παιδί από ό,τι ο Θωμάς. Υπεύθυνος για όλη την συμπεριφορά του που τον έκανε δύσκολο και αποσάρμοστο.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Θωμάς ήταν άτυχος, αλλά οφείλουμε να σκεφτούμε ότι ήταν και μια αδικία. Τι δεν ήταν λοιπόν σωστό εκ μέρους των γονέων?
0: Εξ αρχής μπορούμε να πούμε ότι ένα παιδί που γεννιέται με ένα οποιοδήποτε είδος ανικανότητας ή μιας ανεπιθύμητης ιδιοσυγκρασίας δεν πρέπει να περιμένει μια τέτοια συμπεριφορά. Οι γονείς κυρίως δεν κατανόησαν την ιδιοσυγκρασία του παιδιού, η οποία το οδηγούσε σε αντιδράσεις τις οποίες δεν ενέκριναν οι γονείς του.
1: Πρέπει όμως, κύριε Χαρμαντανάη, και είναι λογικό να μεγαλώνουν παιδιά σαν το Θωμά καταδικασμένα επειδή δεν μπορούν να προσαρμοστούν στις μεθόδους ανατροφής που τους επιβάλλουμε.
0: Είναι πράγματι παράλογο να καταδικάζουμε χωρίς να ερευνούμε τις αιτίες της συμπεριφοράς του παιδιού. Δεν πρέπει λοιπόν, αγαπητοί γονείς, να αφήνουμε το παιδί στην τύχη του, αλλά να μελετήσουμε τις τάσεις που διαμόρφωσε και στερέωσε αυτή η τύχη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίει το παιδί επειδή γεννήθηκε με μια συγκεκριμένη ιδιοσυγκρασία, η οποία χρειάζεται μια ιδιαίτερη φροντίδα από τους γονείς και γενικότερα τους μεγάλους. Δεν πρέπει να επιβάλλουμε τη διαπαιδαγώγηση που έχουμε εμείς στη σκέψη μας και μόνο. Ο Χένρι Φόρντ είχε ένα σλόγγαν για το αυτοκίνητό του. Μπορεί να έχετε οποιοδήποτε χρώμα σας αρέσει, αρκεί να είναι μαύρο. Πολλοί γονείς λοιπόν μοιάζουν να λένε στα παιδιά τους: μπορείτε να μεγαλώσετε με όποιον τρόπο διαλέξετε, αρκεί να είναι ο δικός μας τρόπος. Αυτόν που προτείνουμε εμείς. Αντιλαμβάνεται κανείς πόσο δύσκολο είναι να ανταποκριθεί το παιδί σε μια εποχή των απαιτήσεων της τεχνικής νοημοσύνης, της σημερινής εποχής, δηλαδή της σύγχρονης εποχής.
1: Γιατί σήμερα με την τεχνητή νοημοσύνη τα παιδιά έχουν ανάγκη από την αποδοχή των γονέων τους?
0: Η τεχνητή νοημοσύνη, τόσο ότι απευθύνεται μόνο στη λογική, στην νόηση και δεν απευθύνεται καθόλου στο συναίσθημα. Τουλάχιστον για αυτή τη στην ιδιότητα η τεχνητή νοημοσύνη είναι τέλεια. Ο άνθρωπος είναι όμορφα ατελής, θα λέγαμε. Στην εποχή της ψηφιακής τελειότητας τα παιδιά νιώθουν την πίεση να είναι αλάνθαστα. Η δική μας γνώμη που αποδέχεται το παιδί που μαζί με τα λάθη του είναι η μόνη που μπορεί να το διδάξει ότι η αξία μας βρίσκεται στην ανθρωπιά μας και όχι στην απόδοση.
1: Τι προτείνουμε λοιπόν στους γονείς ώστε να προσαρμοστούν στις ανάγκες ανατροφής των παιδιών τους και να μην προσπαθούν να προσαρμόσουν τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού στις δικές τους απαιτήσεις και προσδοκίες?
0: Είναι απαραίτητο να μελετούν καθημερινά το παιδί, να το γνωρίζουμε καλά και κυρίως να είμαστε εύκολοι να αλλάξουμε οποιαδήποτε γνώμη σχηματίσαμε για την προσωπικότητά του. Να εγκαταλείψουμε τα στερεότυπα που μας βολεύουν για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται τα παιδιά. Δεν είναι καθόλου σωστό να βάζουμε τα παιδιά σε καλούπια, στα μέτρα του ιδανικού παιδιού που έχουμε εμείς βάλει στο μυαλό μας. Να βλέπουμε το παιδί μας ως ένα πλάσμα που έχει όλα τα δικαιώματα, μοναδικό και ανεπανάληπτο. Μια προσωπικότητα εξελισσόμενη που μεταβάλλεται καθημερινά και που οι ταμπέλες εμποδίζουν την ομαλή εξέλιξή του. Γνωρίζουμε τις ενστάσεις των γονέων και ιδιαίτερα των μητέρων που κουβεντιάζουμε στις σχολές γονέων. Εκφράζουν δυσκολίες για την εφαρμογή παρόμοιων τακτικών για την ανατροφή των παιδιών. Υπάρχουν πραγματικά δυσκολίες. Αν θέλουμε όμως να τα μεγαλώσουμε ευτυχισμένα, πρέπει να ακολουθήσουμε ακριβώς το βήμα που έχει το παιδί μας. Ο διαφορετικός βηματισμός μας αποξενώνει το παιδί από τους γονείς του, γιατί ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους. Αρκεί να μπορούν οι γονείς να συνδυάζουν με ιδιαίτερη φροντίδα την αυξανόμενη ανεξαρτησία του παιδιού με την αναγκαία εξάρτηση, κυρίως στη διάρκεια των 5 πρώτων χρόνων. Να επισημάνουμε δε ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες συνταγές για τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Κάθε ένα παιδί έχει τη δική του ατομικότητα, όπως και οι γονείς είναι άτομα ξεχωριστά. Ό,τι είναι αποδοτικό στο ένα παιδί μπορεί να είναι καταστροφικό ή ένα αποτελεσματικό στο άλλο. Για να σχηματίσουμε αντικειμενική γνώμη είναι απαραίτητο

0: καλύπτει η καθημερινή ενασχόληση και γνωριμία με το παιδί μας. Να ξέρουμε δε ότι το χθεσινό παιδί δεν είναι ακριβώς το ίδιο με το σημερινό. Ρωτήστε, αγαπητοί γονείς, τον εαυτό σας, αν το παιδί σας μεγαλώνει ευχαριστημένο και ευτυχισμένο. Αν ναι, τότε το περιβάλλον, ανεξάρτητα από όσο βλέπουμε εμείς οι γονείς, είναι κατάλληλο για να μεγαλώσει ευτυχισμένους ενήλικες. Διαφορετικά, ας προβληματιστούμε. Μήπως δεν έχουμε εξ αρχής διαμορφώσει την σωστή γνώμη για την ιδιοσυγκρασία του παιδιού μας? Μήπως ακολουθούμε λάθος τακτική ή τακτική που ταιριάζει ίσως σε κάποιο άλλο παιδί? Ας προσπαθήσουμε και μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε εκπλήξεις. Έτσι θα νιώσουμε ευτυχισμένοι, γιατί κάνουμε αυτό που είναι επικοδομητικό για την εξέλιξη της προσωπικότητας του παιδιού. Το παιδί μας δεν βλέπει τον κόσμο μόνο με τα δικά του μάτια, αλλά και μέσα από το πώς το βλέπουμε εμείς. Σεβασμός στην προσωπικότητα, λοιπόν. Το παιδί δεν είναι ιδιοκτησία μας, αλλά άνθος και καμάρι που μας εμπιστεύτηκε ο Θεός. Οι Άγιοι μας συμφωνούν με τη σύγχρονη ψυχολογία. Η γνώμη μας για το παιδί μας δεν πρέπει να είναι ένας δικαστής, αλλά μια ανοιχτή αγκαλιά που του επιτρέπει να ανθίσει. Η γνώμη μας δεν χρειάζεται να είναι τέλεια, χρειάζεται όμως να είναι επιοικής. Στόχος μας δεν είναι να έχουμε τέλεια παιδιά, αλλά παιδιά που νιώθουν ότι στα μάτια των γονιών τους είναι πάντα άξια προσπάθειας.
1: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, με ένα εξίσου σημαντικό θέμα για την οικογένεια και για τα παιδιά. Ευχαριστούμε θερμά και τον ηχολήπτη μας, κύριο Βαγγέλη Κρητικό. Γεια σας, αγαπητοί ακροατές.
0: Γεια σας, αγαπητοί γονείς.
2: Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο σχολικός και οικογενειακός σύμβουλος Αναστάσιος Χαρμαντάς και η εκπαιδευτικός Πόπη Αργύρη. Μια εκπομπή που προτείνει τρόπους στη σύγχρονη οικογένεια ώστε να διαφυλάξει και να εδραιώσει την ψυχική υγεία του παιδιού, να το κάνει ικανό να αποδέχεται τους κινδύνους, να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα προβλήματα, να εξουδετερώνει ειρηνικά τις συγκρούσεις και να προετοιμάζει ευτυχισμένους ενήλικες.

0: 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά. Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδων.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
3: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
0: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Απαθυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054
1: και 2-10-52-12-000. Ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
3: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.

ο έντυπος λόγος στη διακονία του Λόγου του Θεού. Κείμενα ορθοδοξίας και πρότυπα ορθοπραξίας, ιστορικές μνήμες και κοινωνικός προβληματισμός μέσα από τις σελίδες ορθοδόξων χριστιανικών βιβλίων. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Χριστίνα Αδάμ.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδος, χαίρετε. Ο μακαριστός γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός ήταν ένας από τους λίγους που είχε λάβει το χάρισμα της καθαράς, αδιάλειπτης προσευχής, αλλά και της κατάστασης προκύπτει επέκεινα της προσευχής. Σήμερα θα ακουστούν αποσπάσματα από το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ, ηγούμενο της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, «Μυσταγωγία προσευχής». Σε αυτό περιγράφει πώς ενεργούσε η προσευχή στη ζωή του γέροντα, βοηθούμενος από τη διδασκαλία του για την προσευχή, από όσα έζησε στα 30 χρόνια που ήταν μαζί του, αλλά και από αυτοσχέδιες προσευχές που παρουσιάζονται σε αυτό. Ο γέροντάς μας Ιωσήφ Μοναχός ήταν άνθρωπος μεγάλης ταπείνωσης. Ποτέ δεν λογάριασε τον εαυτό του. Η ζωή του πέρασε μέσα από κόπους, διωγμούς, περιπέτειες, θλίψεις και δυσκολίες, αλλά ήταν πάντοτε γεμάτη από τη χάρη του Θεού. Δεχόταν με ανεξικακία και χωρίς γογγισμούς την περιφρόνηση, την καταφρόνηση, την εξουθένωση, τις κατηγορίες και τις συκοφαντίες. Πολλοί τον κατηγόρησαν ως πλανεμένο, ως τρελό κλπ. Όλα αυτά τα δέχονταν πάντοτε με μεγάλη ταπείνωση και αυτομεμψία λέγοντας «Δεν πειράζει παιδί μου, αυτοί που μας κατηγορούν μας ωφελούν πιο πολύ από αυτούς που μας επαινούν. Το τι θα πει ο Θεός έχει σημασία. Τα λόγια των ανθρώπων είναι μάταια». Έριχνε το πτέσμα επάνω του. Είχε σπλάχνα εκτιρμών και η πατρική του καρδία χωρούσε και συγχωρούσε τους πάντες, διότι είχε χωρέσει μέσα της το Χριστό. Είχε ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, ως καθημερινό πνευματικό εργόχειρο, τον θρήνο, τα δάκρυα, το χαροποιόν πένθος όπως το ονομάζουν οι πατέρες. Έκλαιγε συνεχώς την προσευχή του και κυρίως όταν προσευχόταν στο μυστήριο της Θείας Μεταλήψεως. Ουδέποτε κοινώνησε χωρίς δάκρυα. Όσον αφορά την ασκητική ζωή και τα μοναχικά του καθήκοντα, είχε μεγάλη ακρίβεια. Ποτέ δεν τα αμέλησε, ακόμη και σε περιστάσεις που θα μπορούσε να οικονομήσει τον εαυτό του. Επίσης, σε ό,τι έκανε στη ζωή του, ήταν πάντοτε συγκεντρωμένος στο στόχο του και δεν έχανε άσκοπα χρόνο. Όλη τη ζωή είχε ως κέντρο το Χριστό και την πνευματική ζωή και όχι μάταια και κοσμικά πράγματα. Ως αποτέλεσμα, είχε μια ζωντάνια στην ψυχή του ως τα τέλη της ζωής του. Είχε ταυτόχρονα πολύ εξυπνάδα, αλλά και πολύ απλότητα. Μπορούσε και ένα μικρό παιδάκι να τον ξεγελάσει. Ήταν τόσο καθαρός και αθώος που δεν μπορούσε να πονηρευτεί με κανένα τρόπο. Αυτό ήταν επακόλουθο και της πολλής του αγάπης. Όπως αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη ουλογίζεται το κακόν. Ήταν άνθρωπος αγάπης, πολύ συγκαταβατικός, αλλά και πολύ αυστηρός όταν το απαιτούσαν οι περιστάσεις. Καλλιεργούσε πολύ έντονα τη μετάνοια και την αυτομεμψία στην ψυχή του, αισθανόμενος αφενός το μεγαλείο του ανθρώπου πλασμένου κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού και αφετέρου το κατάντημά του μετά την πτώση. Αυτό τον οδηγούσε σε πένθος για τον εαυτό του, αλλά και για όλο το ανθρώπινο γένος. Εξάλλου, συναισθανόμενος τις ευεργεσίες του Θεού προς τον άνθρωπο, κυρίως την ενανθρώπιση και τη σταυρική του θυσία, έλειωνε πραγματικά από ευγνωμοσύνη και αυτό τον οδηγούσε και πάλι σε βαθιά μετάνοια και αδιάλειπτη αυτομεμψία. Εκείνο που τον συνείχε ήταν η μεγάλη αγάπη του για τον Χριστό. Η καρδία του ήταν σαν ηφαίστειο, σαν μια πυρκαγιά που καίει και παφλάζει από την ένταση και τη δύναμη της αγάπης του Χριστού και έπειτα ξεχύνεται προς κάθε άνθρωπο και ακόμη προς όλη την κτήση. Είχε έντονα το χάρισμα της θεολογίας. Μόλον ότι δεν διέθετε την κοσμική μόρφωση, μπορούσε να διεισδύσει σε πολύ βαθιά θεολογικά νοήματα που αφορούσαν το πρόσωπο του Χριστού, αλλά και γενικότερα την πνευματική ζωή. Όσο περνούσαν τα χρόνια, τόσο περισσότερο συγκεντρωνόταν στον εαυτό του. Ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής του, δεν ήθελε να μιλάει για τίποτα άλλο παρά μόνο για τον Χριστό. Έλεγε «Τα άνω ζητείτε, τα άνω φρονείτε, το Χριστό να κοιτάζουμε, τον Πατέρα μας». Είχε μεγάλο πόθο να πάει να συναντήσει τον Χριστό, να φύγει από αυτό το μάταιο κόσμο και συνήθιζε να λέει «Να φύγουμε, να πάμε στον ουράνιο Πατέρα μας». Την 1η Ιουλίου του έτους 2009, η μέρα της κοιμήσεώς του, επαληθεύτηκε ο λόγος του Κυρίου «Μακάρι οι κλαίοντες νυν, ότι γελάσετε». Το λείψανο του γέροντος χαμογέλασε. Αυτός ο άνθρωπος που μία ζωή έκλαιγε, όχι γιατί έψαχνε κοσμικά πράγματα, παρά μόνο από μεγάλη αγάπη προς τον Ιμφίο Χριστό,
από τη μεγάλη ταπείνωση και αυτομεμψία που καλλιεργούσε στην ψυχή του, βρήκε πραγματικά την αιώνια χαρά του Θεού. Ο γέροντας είχε πολύ παρησία στην προσευχή του, γιατί είχε ανάλογα πνευματικά βιώματα και προετοιμασία. Μας συμβούλευε να μην έχουμε ποτέ το νου μας αργό, αλλά να το στρέφουμε σε διάφορες θεωρίες, με τη μελέτη των βίων των Αγίων. Πώς οι Άγιοι έστηκαν μπροστά στο Θεό, πώς αισθάνονταν, πώς μιλούσαν, πώς αγαπούσαν, πώς αγωνίζονταν για το Θεό. Να μελετούμε την γένωση του Θεού Λόγου, τι έκανε ο Χριστός για μας, τις ευεργεσίες του Θεού, τον Παράδεισο, τα μελλοντικά αγαθά και άλλα. Με την προετοιμασία αυτή, όταν σταθούμε μπροστά στο Θεό και θελήσουμε να Του μιλήσουμε για τον εαυτό μας, να εκφράσουμε το περιεχόμενο της καρδίας μας, όλα αυτά τα αγαθά νοήματα τα οποία είναι μέσα στη διάνοιά μας γίνονται υλικό για προσευχή. Είχε γευθεί τους καρπούς της προσευχής, αλλά και της καταστάσεως στην οποία καταπάβει η προσευχή και βιώνεται η αληθινή θεωρία, η θέα του Θεού. Ήμασταν μάρτυρες σε πολλές περιπτώσεις που είδαμε το γέροντα προσευχόμενο, αλλά αν ήταν, είτε εν σώματι είτε εκτός σώματος, ο Θεός είδεν. Ήταν όμως σίγουρα σε κατάσταση μεγάλης χάριτος. Η ζωή μας κοντά του ήταν πράγματι για εμάς μια μυσταγωγία στην πνευματική ζωή και ιδιαίτερα στην προσευχή.

Ο γέροντάς μας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός θεωρούσε την εργασία της προσευχής ως εκ των νόν ουκάνευ. Η σπουδαιότητά της είναι μεγάλη για την εν Χριστώ ζωή. Μας έλεγε ότι ο άνθρωπος ουσιαστικά δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την προσευχή. Η προσευχή πρέπει να γίνει ένα με την αναπνοή μας. Τη θεωρούσε στο κυριότερο μέσο επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Δημιουργό του Θεό, ως το στοιχειοδέστερο μέσο της συστάσεως των λογικών όντων. Μπορεί κανείς χωρίς υπερβολή να πει ότι η προσευχή ήταν το πρώτο καθήκον και επάγγελμα όλων των λογικών υπάρξεων, αήλων και ενήλων, αγγέλων και ανθρώπων, και προ και μετά την πτώση. Σε αυτή την επικοινωνία με τον Θεό που γίνεται μέσω της προσευχής, είτε της κοινής προσευχής στη Θεία Λατρεία, είτε της προσωπικής κατηδίαν προσευχής, ο γέροντας είχε δώσει την άμεση προτεραιότητα στη ζωή του. Όλα τα άλλα ήταν υποδέστερα για αυτόν. Θυμάμαι όταν φύγαμε διωκόμενοι από την Κύπρο και ήρθαμε στο Άγιο Όρος, στο κελί του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στην Καψάλα. Μόλις φτάσαμε στο κελί, το οποίο βρισκόταν σε αθλία κατάσταση, εγκαταλελειμμένο, ερυπωμένο, μας είπε: «Άντε, βρείτε ένα τόπο για να βάλετε τα πράγματά σας και να κάνουμε σπερινό». Δεν υπολόγιζε ούτε κούραση, ούτε χρόνο, ούτε δεσμενείς εξωτερικές συνθήκες σχετικά με την τέλεση των ακολουθιών και του μοναχικού κανόνα. Ο ίδιος, όσο κουρασμένος κι αν ήταν, ουδέποτε παρέλειπε το μοναχικό του κανόνα της προσευχής. Και εμάς με το παράδειγμά του μας προέτρεπε στην ακριβή εκπλήρωση του κανόνα μας, των πνευματικών που λέμε εμείς οι μοναχοί. Μας προέτρεπε, χωρίς πρόγραμμα να μην ζείτε ποτέ, χωρίς πρόγραμμα να αισθάνεστε ότι κάτι σας λείπει, ότι φύγατε από τη βάση σας, να κρατάτε τον προγραμματισμό σας γιατί βοηθάει σε δύο πράγματα. Στην αρχή είναι λίγο δύσκολο, διότι δεν είστε συνηθισμένοι. Μετά όμως το συνηθίζετε. Γίνεται έξι και ο κόπος που αισθανόμαστε στην αρχή χάνεται. Ύστερα η έξι αυτή επικρατεί σε τέτοιο σημείο που κι αν ακόμα έρθουν παράγοντες τέτοιοι που θέλουν να σας παρασύρουν, δεν μπορούν. Και έτσι μένει ενδυμούσα μαζί σας η Θεία Χάρης. Στον αγώνα κατά των παθών ο έσω άνθρωπος μέσω της προσευχής θεραπεύεται πνευματικά, ενοποιείται. Διαμορφώνει την καρδιά του σε φυσικό τόπο προσευχής. Σε ένα τέτοιον άνθρωπο η προσευχή αποδίδει πολλούς καρπούς. Αυτός μπορεί να ωφελήσει ιεραποστολικά τον κόσμο, γιατί μπορεί να προκαλέσει την πνευματική αναγέννηση και άλλων ανθρώπων. Γίνεται οικητήριο της προσευχής, σκεύος εκλογής. Πολλές χριστιανικές ομάδες και οργανώσεις που δίνουν βαρύτητα στην εξωτερική δράση στην ιεραποστολή και αγνοούν την καλλιέργεια του έσω ανθρώπου μέσω της προσευχής, αποτυχάνουν στο σκοπό τους. Μόνο όσοι έχουν επιτύχει την ενοποίησή τους, τη θεραπεία του έσω ανθρώπου, επιτυχαίνουν και στην ιεραποστολή. Αυτοί έχουν δύναμη προσευχής. Και η προσευχή ωφελεί και σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι περιττό να τονίσουμε πόσο αναγκαία είναι η προσευχή σήμερα στη δύσκολη περίοδο που διανύει όλη η ανθρωπότητα, όπου το κοσμικό κακό εμφανίζεται ως συλλογική απειλή μαζικής καταστροφής μέσω λοιμών, σεισμών, καταποντισμών και απειλών πολέμων. Νομίζουμε ότι δεν υπάρχει άλλο μέσο με το οποίο μπορεί να αναχαιτιστεί το κοσμικό κακό που κυριαρχεί στην κοινωνία μας σήμερα. Χάρη στις έμπονες προσευχές κάποιων αγίων ανθρώπων συντηρείται ο κόσμος. Ο γέροντας γράφει για την ωφέλεια της προσευχής σε όλη την οικουμένη. Ο Αββάς Βαρσανούφριος αναφέρει τους λόγους του ότι στη γενεά του τρεις άνθρωποι μπορούσαν με την προσευχή τους να ειρηνεύουν μαχόμενα έθνη και γενικά να συγκρατήσουν τον κόσμο από την καταστροφή. Άλλοτε βρίσκουμε ότι οι ευχόμενοι Άγιοι διέλυσαν απειλές θεομηνιών, λοιμούς και λοιμούς που είχαν πάρει μεγάλη έκταση. Ποιο μέσο πρακτικής προσφοράς ή προσωπικής διακονίας θα προκαλούσε ανάλογη ωφέλεια σε ολόκληρους λαούς και χώρες όσο η προσευχή? Αλλά και η συνήθεια που επικρατεί άνθρωποι να παρακαλούν άλλους να προσεύχονται για αυτούς δεν είναι δείγμα της προτεραιότητας της προσευχής, ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη και βέβαιη επιτυχία? Στην όμορφη αλλά και δύσκολη πορεία της κατά Χριστώ ζωής, ο άνθρωπος θα πρέπει να δείξει βάρος στην εσωτερική ζωή, στο έσω του ανθρώπου. Εξάλλου ο Θεός αυτό τον έσω άνθρωπο θέλει. Αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου. Όλη η προσοχή του ανθρώπου πρέπει να στραφεί στο νου και στην καρδιά του. Γιατί όπως ο ίδιος ο Κύριος μας λέει, έσωθεν γάρ εκ της καρδίας των ανθρώπων οι διαλογισμοί, οι κακοί εκπορεύονται, μοιχείε, πορνείε, φόνοι, κλοπέ, πλεονεξίε, πονηρίε, δόλος, ασέλγια, οφθαλμός πονηρός,
βλασφημία, υπερηφάνεια, αφροσύνη. Ο γέροντας γνώριζε από την πείρα του πόσο δύσκολο είναι να κρατάει κάποιος απερίσπαστο τον ακράτητο νου, διότι ο νους είναι αϊκίνητος, ως ουσία λεπτότατη. Είναι εκφύσεως περίεργος. Συνήθισε το σκορπισμό της προτέρας ράθυμης ζωής μας και δεν πείθεται δια της ευχής εγκλεισμό που το επιβάλλουμε. Επιπλέον, ενεργούν και οι δαίμονες που ως πνεύματα συγγενεύουν με το νου και μπορούν να εικονίζουν συνεχώς την πολύμορφη απάτη και να δίνουν στον φελοπερίεργο νου ως τροφή το συνεχή ρεμβασμό. Επίσης, τα σημεία της χάριτος είναι έμεσα και διαπίστεως αναμενόμενα, ενώ τα της πλάνης είναι άμεσα και παραστατικά, ενισχυόμενα μάλιστα και από τη μακρά συνήθεια. Γι' αυτό ο γέροντας έλεγε ότι για να θεραπευτούμε από όλα αυτά πρέπει να προσκαρτερούμε στην προσευχή. Από τη μελέτη των γραφών και την πείρα των πατέρων γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητη η επιμονή και η υπομονή στην άσκηση της προσευχής. Γι' αυτό και επιμένουμε ετούντες, ζητούντες και κρούοντες και πιστεύουμε ότι θα μας ανοίξει ο επακούον των επικαλουμένων αυτός Θεός ως της δίδει ευχήν της ευχομένης και παρέχει ανθρώπης γνώσην. Πολλές φορές όταν του λέγαμε ότι αισθανόμαστε κενοί μέσα μας, μας συμβούλευε να κάνουμε περισσότερη προσευχή και ότι χρειάζεται να προσευχηθούμε περισσότερο και πιο έντονα. Και πράγματι, η μικρή βία που ασκούσαμε στην προσευχή μας έφερνε πολύ ανάπαυση και γέμιζε η ψυχή μας. Επιπλέον η προσευχή μας ξεκούραζε, όσο κουρασμένοι και αν ήμασταν. Εκφραζόταν όμως και με ένα παράπονο. Πόσο μέγα δώρο είναι η προσευχή και πόσο λίγο τη γνωρίζουμε. Στεναχωριόταν πολύ όταν άκουγε από λαϊκούς. «Να με σκέφτεσαι», έλεγε. «Και τι βγαίνει αν σκέφτομαι τον άλλον?» «Να με προσεύχεσαι», θα έπρεπε να ζητούν. «Με την προσευχή θα λυθούν τα προβλήματα των ανθρώπων και όχι με τις σκέψεις». Θεωρούσε ότι ο ορθολογισμός, η διανόηση, είναι χαρακτηριστικά του ανθρώπου της Δύσεως, που έχει μεγαλώσει με μια πολύ διαφορετική κουλτούρα από τη δική μας και δεν έχει μάθει να προσεύχεται. Μέσω της προσευχής επικοινωνεί ο άνθρωπος με το Θεό, ενώνεται με το Θεό, αλλά και ο Θεός επικοινωνεί με τον άνθρωπο. Η προσευχή αποτελεί μια από τις πιο βασικές εντολές του Θεού προς τον άνθρωπο. Ο ίδιος ο Χριστός κατά τον επηγής βίο του προσευχόταν. Οι Ευαγγελιστές μας έχουν διασώσει πολλές περιπτώσεις που τον βλέπουμε προσευχόμενο. Ο Χριστός ήταν άσπυλος και αναμάρτητος. Δεν είχε ανάγκη να προσευχηθεί, εφόσον ο ίδιος ήταν Θεός. Ωστόσο, όποτε προσευχόταν, το έκανε για να μας δώσει υπόδειγμα. Ο ίδιος ο Χριστός παροτρύνει τους μαθητές του και μέσω αυτών βέβαια όλους τους ανθρώπους. Έτσι ο ετών, δηλαδή ο προσευχόμενος προς τον Χριστό, γιατί αυτή την έννοια έχει την αίτηση εν το ονόματο του Χριστού, λαμβάνει και χαίρεται για αυτή την επικοινωνία με τον Χριστό. Ο γέροντας έγραφε σχετικά «Περί του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, γνωρίζει ο καθένας πόσο μας παρακινεί να προσευχόμεθα δια του παραδείγματος της χείρας και του κριτού της αδικίας και του ζητούντας άρτους κατά το μεσονύκτιο. Όλοι γνωρίζουμε επίσης πόσο επιμένει να μην εκακόβαινε τις προσευχές, αλλά να επιμένουμε ετούντες, ζητούντες και κρούοντες. Αυτός ο Κύριος μας συχνότατα προσήφχετο. Πρωί, λίαν Αναστάς εξήλθε και απήλθεν εις έρημον τόπον, κακή προσήφχετο». Ο Χριστός απομακρυνόταν από τους ανθρώπους, πήγαινε σε έρημους τόπους, ανέβαινε σε όρια να προσευχηθεί. Αφιέρωνε στην προσευχή ολόκληρη τη νύχτα, ειν διανυκτερεύων, και προσευχόταν με την προσευχή του Θεού. Ποια ήταν αυτή η προσευχή του Θεού? Ήταν η γεστημάνιας προσευχή, η υποστατική προσευχή, η προσευχή για τη μετάνοια, τη σωτηρία του κόσμου. Προσευχή που γινόταν με άκρα ένταση. Στα Ευαγγέλια μας δόθηκε η γνώση της προσευχής του Ιησού στη Γεστημανή, όπου προσευχόταν εν αγωνία και γινόταν ο υδρός αυτού ως η θρόμβη αίματος. Όμως, μήπως και σε άλλες περιπτώσεις ο Χριστός δεν προσευχόταν με αντίστοιχη ένταση? Αυτό τον τρόπο προσευχής δεν άφησε ως υπόδειγμα στους δικούς του? Ο γέροντας λοιπόν, για να μας τονίζει την αναγκαιότητα της προσευχής και ότι είναι θεία εντολή, γράφει: «Στις πολλές γνώμες των πατέρων περί του πόσο αναγκαία και απαραίτητη είναι η προσευχή, δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτε εμείς και ιδίως επειδή είναι γνωστή η εντολή του Αποστόλου Παύλου: αδιαλείπτως προσεύχεστε». Ο σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι ευγενής και πάρα πολύ υψηλός. Ο ίδιος ο Χριστός μας έχει δώσει την εντολή: «Έσαι Θεούν ημείς τέλει, ως προπατήρ ημών
ο εν της ουρανής τέλειος εστί. Αυτή δεν είναι νέα εντολή. Την ίδια εντολή είχε δώσει ο ίδιος ως άσαρκος Θεός λόγος στην Παλαιά Διαθήκη. «Έσεστε Άγιοι, ότι Άγιος εγώ Κύριος ο Θεός ημών». Στην Καινή Διαθήκη μας έδωσε μια καινή Θεία εντολή, που είναι όμως η κατεξοχήν προσευχή, τη Θεία Ευχαριστία Του. «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου». Κατά την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Λειτουργίας, όπου το κέντρο της είναι η Θεία Ευχαριστία, η προσευχή βρίσκει την αποκορύφωσή της. Ζούσε μια μυσταγωγία της προσευχής ο γέροντας στη Θεία Λειτουργία. Ο άνθρωπος, ανάλογα με τη διάθεσή του και την πνευματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, αναπέμπει προς το Θεό προσευχές οικεσίας, ευχαριστίας, δοξολογίας, αλλά και αιτήσεως, με τις οποίες ζητά από το Θεό να το εκπληρωθούν οι εδοφυλείς επιθυμίες του. Ο γέροντας λέει ότι οι τρόποι της προσευχής είναι πολλοί, καθώς και οι τύποι ασκήσεώς της. Οι θεοφόροι πατέρες, κινούμενοι από το παράδειγμα του Κυρίου, ο οποίος μας παρέδωσε σε στίχους την Κυριακή προσευχή το Πάτερ ημών, συνέταξαν και αυτοί σε νυχθήμερες ακολουθίες διάφορες προσευχές σε πεζό ή ποιητικό λόγο. Τα νοήματα αυτών αντιστοιχούν σε όλους τους τύπους προσευχής, που είναι κυρίως ευχές, δεήσεις, οικεσίες, ευχαριστίες και δοξολογίες. Όλοι αυτοί οι τύποι της προσευχής συνήθως εκφράζονται όχι μόνο με έναν τρόπο, αλλά ποικιλοτρόπως, σύμφωνα με τη δύναμη της γνώσης και εκφράσεις του κάθε ποιητού, και αποβλέπουν πάντοτε σε ένα σκοπό, στο να προσκοληθεί η ψυχή του ανθρώπου στο Θεό. Μας συμβούλευε επίσης να προσευχόμαστε όσο το δυνατόν με χαρά και ευχαριστία. Τότε η προσευχή μας γίνεται ευπρόσδεκτη από το Θεό. Τόνιζε τη σπουδαιότητα της ευχαριστίας και της ευγνωμοσύνης. Μόνο με την ευχαριστία προσφέρονται, αλλά και επαυξάνονται οι δωρεές του Θεού σε εμάς. Ο ευγνώμων δημιουργεί και καλλιεργεί μια ανώτερη ποιοτικά σχέση με το Θεό. Αγαπά γνήσια και έντονα το Θεό. Στο ίδιο πνεύμα κινούνταν και ο μακαριστός γέροντος Εμιλιανός, όταν έλεγε ότι ο ευχαριστιακός τρόπος προσευχής είναι ο συντομότερος δρόμος για την αγάπηση του Θεού. Χωρίς την ειρήνη και την ευχαριστία δεν μπορούμε να ευχαριστήσουμε το Θεό και να τον αγαπήσουμε. Πολύ χαιρόταν ο γέροντάς μας όταν έβλεπε ανθρώπους ευγνώμονες και έλεγε ότι μπορούμε εύκολα να αποκτήσουμε το πνεύμα της ευχαριστίας και της ευγνωμοσύνης. Είναι πάμπολα τα στοιχεία τα οποία συνάγει ο ευγνώμων άνθρωπος για την προνοητική επέμβαση της πατρικής κηδεμονίας του Κυρίου μας, από τη γέννησή του ως τη στιγμή κατά την οποία σκέφτηκε να σταθεί ενώπιον του και να προσευχηθεί. Η προσευχή μπορεί να γίνεται μαζί με άλλους κατά τη διάρκεια των ακολουθιών ή κατά μόνας εν παντή τόπο και καιρό. Ο γέροντας κατά την κοινή προσευχή στη Θεία Λατρεία στις ακολουθίες μας εφιστούσε την προσευχή στο νόημα των τροπαρίων ή στο να λέμε την ευχή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», να διώχνουμε τις οποιοσδήποτε προσβολές και φαντασίες που προκαλούνται εκείνη την ώρα. Μας προέτρεπε να πιέζουμε τον εαυτό μας την ώρα της αναγνώσεως, είτε διαβάζεται ψαλμός, είτε ψάλλεται κάποιο τροπάριο, να μην φεύγει ο νους από την κάθε λέξη. Με αυτόν τον τρόπο θα βρούμε πολλή ωφέλεια. Θα καλλιεργηθεί η αληθινή εσωστρέφεια και θα οδηγηθούμε στη μόνιμη απόκτηση της προσευχής. Αυτή η επιμέλειά μας θα προκαλέσει τη χάρη του Θεού και μάλιστα διαβεβαίωνε: «Εάν αυτό πετύχετε, θα δείτε ακριβώς αυτομάτως ανάσταση και χάρη υιοθεσίας». Λέει για τον εαυτό του: «Διαβάζω λίγο την ακολουθία μου κι εγώ, πιέζομαι έτσι να παρακολουθήσω κατά λέξη. Μα πόση ωφέλεια βρίσκω. Τα λέω λίγο ψιθυριστά. Με τον ενδιάθετο λόγο σας ξεφεύγει εύκολα. Με λίγο όμως ψιθυριστό τρόπο, ούτως ώστε ο νους να είναι πάνω στη λέξη, πάνω στη συλλαβή, να μην φεύγει από εκεί. Όταν εσύ το διάβασες και δεν το άκουσες, θα το ακούσει ο Θεός? Γι' αυτό βιάζεστε σε αυτό να δείτε. Ειλικρινά σας λέω πόση μεγάλη ωφέλεια και προκοπή θα αισθανθείτε. Βιάζετε τον εαυτό σας. Ποτέ να μην διαβάζετε τίποτε χωρίς να το καταλάβετε, χωρίς να είναι ο νους μαζί με τις λέξεις αυτές. Αυτό είναι η αρχή του αφυπνισμού. Αυτή είναι η είσοδος της εσωστρέφειας. Από εδώ είναι ο έλεγχος του νου και από εδώ προκαλούμε τη Θεία Χάρη, διότι αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι δεν θέλουμε τίποτε, ούτε σκέψη, ούτε μνήμη. Θέλουμε το Χριστό μας, Αυτόν και μόνον. Γι' αυτό και είναι ο νους μας στραμμένος εκεί. Η κυριότερη μονολόγηστη επίκληση, η οποία και επικράτησε μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας, η οποία ήταν και είναι το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,
ελέησόν με των αμαρτωλών, ή ακόμα πιο συνεπτυγμένα, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, γράφει ο γέροντας ότι είναι το υπέρ μέλη και κυρίων γλυκύτατο αυτόν όνομα, το υπέρ παν όνομα, στο οποίο ελπίζοντες και επικαλούμενοι, δυνάμεθα σωθήνε. Έλεγε λοιπόν ο γέροντας ότι την προσευχή αυτή την ονομάζουν οι πατέρες νοερά, γιατί γίνεται με το νου. Το νουν οι πατέρες τον προσδιορίζουν ως ένα ελεύθερο και περίεργον που δεν ανέχεται περιορισμούς, ούτε πείθεται για κάτι που δεν μπορεί μόνος του να συλλάβει. Έτσι αφενός διάλεξαν μόνο λίγες λέξεις με μια απλούστατη ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με», ώστε να μην χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια του νου να συγκρατεί παρατεταμένη ευχή. Και αφετέρου γύρισαν το νου εσωτερικά στο κέντρο της λογικής μας ύπαρξης. Εκεί παραμένοντας ακίνητος με το νόημα της Θείας Επίκλησης του γλυκύτατου ονόματος του Κυρίου μας Ιησού, αναμένει να αισθανθεί το συντομότερο δυνατό τη Θεία Παρηγορία. Ο ίδιος χρησιμοποίησε πολύ την νοερά προσευχή. Ο Άγιος Ησυχαστής γέροντάς του τον είχε μοιήσει στα ενδότερα της ευχής. Δεν αμελούσε και προέτρεπε στα πνευματικά του παιδιά να χρησιμοποιούν την προσευχή αυτή, το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με». Μας τόνιζε ότι με την επίκληση του ονόματος του Ιησού διατηρούμε συνεχή μνήμη του Θεού και είναι μαζί μας το Άγιο Πνεύμα, επιβεβαιώνοντάς το από το χωρίο του Αποστόλου Παύλου. «Ουδείς δύνατε υπήν Κύριον Ιησούν, ημί εν πνεύματι Αγίο». Έλεγε επίσης και για τα καλά που προκύπτουν από την ευχή, αλλά και ότι είναι εύκολο για τον άνθρωπο να τη λέει, διότι ο νους παραμένει εύκολα προσιλωμένος σε λίγες λέξεις. Όταν παραμένει ο νους προσιλωμένος στο Θεό, επιτυγχάνονται δύο καλά, το ένα καλύτερο από το άλλο. Το πρώτο είναι ότι ο νους δια της παραμονής του στη Θεία Μνήμη αργεί από κάθε πονηρία, και το δεύτερο ότι δια της παραμονής του αυτής αγιάζεται, φωτίζεται και θεούται.

Ο γέροντας έζησε ως απλός μοναχός, αν και πολλές φορές του προτάθηκε και φυσικά δεν είχε κανένα κόλλημα να δεχθεί την ιεροσύνη. Ήθελε να μιμηθεί και σε αυτό το γέροντά του Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Έζησε ως ησυχαστής μαζί με το γέροντά του, αλλά και μετά την κοίμησή του. Μόνο τα τελευταία χρόνια της ζωής του έζησε σε μοναστήρι κοινοβιακά. Όμως σε όλη τη διάρκεια της μοναστικής ζωής του ήταν άκρος λειτουργικός. Δεν εννοούσε να περάσει η μέρα χωρίς θεία λειτουργία και θεία ευχαριστία. Έτσι του είχε παραδοθεί από τον Άγιο Ιωσήφ, ο οποίος με τη σειρά του είχε πάρει αυτή την αγάπη για τη θεία λειτουργία από τον πνευματικό του γέροντα Δανίλ τον Ησυχαστή. Έλεγε ότι η θεία ευχαριστία φανερώνει την άπειρη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Ο Θεός ενανθρώπισε, συγκατέβη και έγινε όμοιος με εμάς, επειδή εμείς έχουμε σάρκα και αίμα και αυτός παραπλησίως μετέσχε τον αυτόν. Επικοινωνεί μαζί μας οντολογικά. Γίνεται εν σώμα και εν πνεύμα μαζί μας και εμείς σύσσωμοι και σύνεμοι στη θεαδρική του ύπαρξη. Δίκαια λοιπόν, ουκέτι μας λέγει δούλους, αλλά φίλους, αλλά και αδερφούς και συγκληρονόμους του μας θεωρεί, αφού ο πατέρας του γίνεται και δικός μας πατέρας. Τόνιζε ο γέροντας ότι ο Χριστός γίνεται για εμάς το παν και μητέρα και πατέρας, γιατί διαμέν του βαπτίσματος μας αναγεννά, δια δε της θείας ευχαριστίας μας τρέφει, όπως η μητέρα δια του μαστού το τέκνο. Όλη η ζωή του ήταν μια προετοιμασία για τη θεία ευχαριστία, αλλά και η θεία ευχαριστία καθόριζε τη ζωή του. Γι' αυτό έγραφε: «Η φροντίδα και η υποχρέωση του πιστού δεν σταματά ως εδώ στο να ετοιμαστεί για να μετάσχει στα μυστήρια, αλλά πρέπει να παρατείνεται σε όλη του τη ζωή, σε όλες του τις πράξεις και ενέργειες, για να βρίσκει ανταπόκριση ο εισελθόν μέσα Θεός Λόγος. Όποιος δέχεται μέσα του το Χριστό, πρέπει να ξέρει ότι τον καθιστά Κύριο όλης της ζωής του, της συνειδήσεώς του, της σκέψης του, των πόθων του και των ενεργειών του. Μόνο έτσι γίνεται η υποθητή μεταβολή που καθιστά τον άνθρωπο Χριστοειδή». Ο γέροντας συγκλονιζόταν ολόκληρος με τη τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Συνέβαινε κάτι διαφορετικό. Σε όλη τη διάρκεια της ήταν μετάρσιος, μέσα σε συνεχή θεωρία και δάκρυα. Συμμετείχε με όλο του το είναι στο μυστήριο. Όπως πολύ ωραία γράφει και ο γέροντας Βασίλειος Σιβηρίτης, οι πιστοί δεν πρέπει να παρακολουθούν σαν θεατές και ακροατές, αλλά να μετέχουν στη Θεία Λειτουργία. Μέσα τους ιερωργείται το μυστήριο, μορφώνεται μέσα τους ο Χριστός. Όταν το 1995 είχα ρωτήσει τον γέροντα τι ακριβώς βιώνει στη Θεία Λειτουργία,

Κατάλαβα ότι δεν ήθελε να μου πει. Στην επιμονή μου, μου ανέφερε ότι εδώ και χρόνια μετά το ευλογημένη βασιλεία του πατρός, έρχεται κάτι σαν εφέλη, τον επισκιάζει και τον μεταφέρει αλλού. Ναι, μεν είναι στο στασίδι του, αλλά νιώθει ότι όλη η ύπαρξή του βρίσκεται αλλού. Ενώ ταυτόχρονα η Θεία Χάρις του ερμηνεύει την γένωση του Θεού Λόγου, γι' αυτό είναι σε συνεχή δάκρυα. Δεν μπορεί να μεταφέρει με ανθρώπινα λόγια, με κτιστούς λόγους, αυτό που βιώνει καθ' όλη τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Η τέλεση της Θείας Λειτουργίας για το Γέροντα ήταν μια προσωπική μυσταγωγία. Και αυτό όχι μια φορά το χρόνο ή το μήνα ή την εβδομάδα, αλλά κάθε μέρα, σε κάθε Θεία Λειτουργία. Βέβαια κάθε φορά με διαφορετική ένταση, αλλά πάντα μέσα σε αυτή τη θεωρία. Γι' αυτό οι πατέρες της Μονής χαίρονταν και αισθάνονταν μεγάλη ευλογία να συμμετέχουν και αυτοί στη Θεία Λειτουργία του Γέροντος. Στο κοινωνικό, τα δάκρυα, ο κλαθμός αυξάνονταν. Έβαζε το χέρι του πάνω στο στασίδι του για να μπορούν οι αδελφοί να παίρνουν την ευχή του, και αυτός αδολεσχούσε στη θεωρία και τα δάκρυα. Κάθε τόσο σκούπιζε με το μαντίλι του τα δάκρυα. Στην ώρα της Θείας Κοινωνίας προσευχόταν πάντοτε με δάκρυα και αίσθηση και με ολοφώτινο πρόσωπο. Πολλές φορές δυσκολευόμουν, στάστιζα που λέει ο λόγος για να τον κοινωνήσω από τη λάμψη που εξέπεμπε το πρόσωπό του. Και οι άγγελοι ήθελαν να παρευρίσκονται στη λειτουργία του. Κάποια φορά στο βατοπέδιο ο λειτουργός ιερομόναχος τους άκουσε να ψάλουν, και όταν αργότερα ρώτησε το γέροντα αν τους άκουσε κι αυτός, αποκρίθηκε με πολλή συστολή. Τα Σεραφείμ ήταν, τι σου κάνει εντύπωση? Σε κάποια άλλη νυχτερινή θεία λειτουργία που έκανε ο γέροντας στο βατοπέδι, ακούστηκαν, τις άκουσαν όλοι οι παρόντες αδελφοί, ουράνιες αγγελικές ψαλμωδίες. Άλλη φορά ακούστηκε η αγγελική ψαλμωδία «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ», που την άκουσε μόνο εκείνος και ο εφημέριος. Ο γέροντας έβλεπε και συνομιλούσε με αγγέλους, όχι μόνο την περίοδο που έζησε στο βατοπέδι, αλλά και πολύ πιο πριν. Δεν ήθελε όμως να μιλά για αυτά. Θυμάμαι όταν ήμασταν στη Νέα Σκήτη κάποιο απόγευμα, εκείνος επέστρεφε από έξω από τον κόσμο και τον βλέπαμε εμείς από την καλύβη να ανεβαίνει από τον Αρσανά μαζί με κάποιον άλλον. Όταν όμως έφτασε ήταν μόνος και τον ρωτήσαμε με απορία «Πού είναι ο σύνοδός του?» Είπε ότι δεν ήταν κανένας μαζί του. Όταν όμως επιμείναμε ότι βλέπαμε ότι κάποιον άλλον είχε μαζί του, είπε με πολύ απλότητα «Ήταν ο άγγελός μου». Οι άγγελοι ήταν οι μυστικοί φίλοι του. Ο γέροντας μυσταγωγείται στη Θεία Λειτουργία από τις αγγελικές δυνάμεις κατά τάξην, όπως αναφέρει και ο Άγιος Διονύσης ο Αεροπαγίτης, ότι οι θεαρχικές λάμψεις ιεραρχικώς μυσταγωγούν όσους προκύπτουν στη γνώση και αρετή, στη γνώση των αρήτων μυστηρίων. Όλοι οι πνευματικοί άνθρωποι έχουν μια ιδιαίτερη αίσθηση του μυστηρίου της Θείας Λειτουργίας. Ο Άγιος Σοφρόνιος ο Αθωνίτης, όταν λειτουργούσε και διάβαζε τις ευχές, έβγαινε φως από το στόμα του, αλλά και από τα άμφια του. Ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης σε κάθε λειτουργία έκανε το αντιμήνυσι ως βρεγμένη πετσέτα από τα δάκρυά του. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός βίωνε πραγματικά ως μυσταγωγία τη Θεία Λειτουργία, αν και δεν ήταν λειτουργός. Κατά τη Θεία Λειτουργία δεν προσευχόταν, ζούσε μια κατάσταση επέκεινα της προσευχής. Ο τρόπος της ζωής του ήταν τέτοιος και όλη η έφεση της ψυχής του τέτοια, ώστε όσον είναι δυνατόν να έχει τέλεια αίσθηση του μυστηρίου. Γι' αυτό και όταν επέστρεφε από τον κόσμο, την επόμενη μέρα στη Θεία Λειτουργία δεν κοινωνούσε. Ήθελε να αφοσιώνεται πλήρως στη Θεία Λειτουργία και να τη ζει με πλήρη αίσθηση σε πνεύμα τελείας απαθίας. Θυμάμαι μια φορά σε μια Θεία Λειτουργία στο Καθολικό, που ο αναγνώστης μοναχός διάβαζε τις ευχές πρώτης Θείας Κοινωνίας και έκανε κάποιο χοντρό λάθος στην ανάγνωση. Ο γέροντας σηκώθηκε από το στασίδι του και ενώ ήταν μέσα στα δάκρυα και τη θεωρία, άρχισε να τον επιτιμά πολύ αυστηρά. Στη συνέχεια πήγε στο στασίδι του και αμέσως επέστρεψε στην αγαπημένη του Σύνια, ενώ τα δάκρυα άρχισαν να ρέουν ξανά άφθονα σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Αυτό το περιστατικό φανερώνει την παιδευτική αγωγή του γέροντος προς τους υποτακτικούς του, αλλά και το ύψος απαθίας στο οποίο βρισκόταν. Η Θεία Λειτουργία έχει δυναμικό χαρακτήρα και εσχατολογική προοπτική. Είναι ο τόπος και ο τρόπος συνάξεως των μελών της οικογένειας του Θεού. Όσο πλησιάζει η μέρα του Κυρίου, τόσο με μεγαλύτερη ένταση θα βιώνεται επί της γης από τους πιστούς, οι οποίοι θα αρχίσουν όμως να εκλείπουν. Μας προέτρεπε πολύ στην συνέστηση
συμμετοχή μας στη Θεία Λειτουργία. Έλεγε, δύο πράγματα έχουμε, τη Θεία Λειτουργία και το όνομά Του. Μας εφιστούσε την προσοχή. Αν προσέξετε με ακρίβεια και αίσθηση τη Θεία Λειτουργία, θα αποκτήσετε πολύ καλή πνευματική κατάσταση. Φανταστείτε να κάνετε και τα άλλα. Ήταν ακριβώς μέσα στο πνεύμα του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου που έλεγε ότι στις ημέρες μας που δεν υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες για την ησυχαστική προσευχή, αλλά και οι άνθρωποι λόγω της κράσεώς τους είναι αδύναμοι για την ησυχαστική ζωή, η συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία αποδίδει τους ίδιους καρπούς με την ησυχαστική προσευχή. Δεν υπάρχει στο σύγχρονο κόσμο τελειότερος τρόπος λατρείας του Θεού από τη Θεία Λειτουργία. Στη Θεία Λειτουργία ο Γέροντας μέσω της προσευχής του βίωνε όλο το σωτήριο έργο του Χριστού επί της γης, την ένσαρκη οικονομία του Θεού. Ακολουθούσε το Χριστό όπου είχε πάει ο ίδιος και ιδιαίτερα στη Γεστημανή, στο Γολγοθά. Πρόσφερε μέσα της λειτουργικής υποτακτικής προσευχής του όλο τον άνθρωπο στο Θεό. Ιερουργούσε μυστικώς εν την καρδία του, την μετάνοια, τη σωτηρία του ανθρώπου. Δεν ήταν ιερέας, αλλά είχε αποκτήσει την πνευματική ιεροσύνη, τη χαρισματική ιεροσύνη. Είναι πολύ παρήγορο για την εποχή μας ότι ένας άνθρωπος σαν τον Γέροντα Ιωσήφ, ο οποίος δεν προήλθε από κάποιο θεσμό, είχε τέτοια χαρισματική ζωή ώστε να καταξιώσει και τους θεσμούς. Δεν ήθελε αξιώματα. Αισθανόταν γεμάτος, πλήρη ζωής και χάριτος. Δεν είχε ανάγκη από τίποτε. Δεν ήθελε τίποτα. Δεν του έλειπε τίποτα, γιατί το περιεχόμενό του ήταν χριστοειδές. Ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Απλός μοναχός, δίχως θεσμικά αξιώματα. Δίχως τη θεσμική ιεροσύνη, βίωσε την προσευχή, την εσωτερική εν Χριστώ ζωή, τη Θεία Λειτουργία, με τόση ένταση και τελειότητα, αφήνοντας εμάς που ζούμε στους έσχατους χρόνους υπόδειγμα ζωής. Αλλά και ο ίδιος ο Χριστός δεν είχε προέλθει από το θεσμό, ούτε Λεβίτης ήταν, ούτε Φαρισαίος, ούτε γραμματέας, ούτε νομοδιδάσκαλος, γι' αυτό και οι Ιουδαίοι βρίσκονταν σε συνεχή απορία γι' αυτόν. Θα μπορούσε να είχε προέλθει από θεσμό, όμως δεν το έκανε. Ήθελε να στερέψει την προσοχή του ανθρώπου στην εσωτερική ζωή, στα έσω του ποτηρίου και όχι σε εξωτερικές αξίες. Γι' αυτό σε όσους τον αμφισβητούσαν, τόνιζε με πολύ ταπείνωση «Ιδού πλοίον Ιωνά όδε, ιδού πλοίον Σολομώντος όδε», εννοώντας τη δική του χαρισματική κατάσταση. Ο θεανθρώπινος οργανισμός της Εκκλησίας υπάρχει ως θεσμός, αλλά ταυτόχρονα και ως χαρισματική κατάσταση. Οι πιστοί που συγκροτούν το σώμα του Χριστού καλούνται να αποκτήσουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και ορισμένοι τα ενεργοποιούν, γίνονται χαρισματούχοι. Αυτοί αναδεικνύουν και καταξιώνουν και τους θεσμούς. Ο μακαριστός γέροντάς μας Ιωσήφ Βατοπεδινός ήταν ένας από τους λίγους που είχε λάβει το χάρισμα της καθαράς, αδιάλειπτης προσευχής, αλλά και της κατάστασης προκύπτει επέκεινα της προσευχής. Πώς έγινε αυτό και πώς ενεργούσε η προσευχή στη ζωή του γέροντος περιγράφονται και σε κάποιες αυτοσχέδιες προσευχές, σαν την επόμενη που ακολουθεί. «Ήμαρτον, Κύριέ μου, δε με συγχωράς, εσύ που ήρθες και έχησες το αίμα σου για τη δική μου σωτηρία. Εγώ είμαι δυστυχής, ομολογώ την ενοχή μου, ομολογώ την ευθύνη μου. Δεν τα κατάφερα ο ταλέπορος, έχασα το χρόνο μου, επρόδωσα τις ευκαιρίες. Όλα μου τα αισθητήρια τα εχμαλώτησε η παραφύση κακία. Σε παρακαλώ, κάμε ένα έλεος, συγχώρεσέ με, Κύριέ μου. Τώρα όμως πάλιν και πολλάκις μετανοούμε. Πίπτος τους πόδα σου, τους ασπάζομαι με τρυφερότητα, τους βρέχω με τα δάκρυά μου. Σε παρακαλώ, Πανάγαθε, λυπήσου το λαό μας, το έθνος μας. Μην επιτρέπεις να πειραστούμε άλλο. Βλέπω στο μέλλον πολλές δυσκολίες αν δεν ξυπνήσουμε. Αρρώστιες, πείνα, δυστυχίες και μεγάλη ακαταστασία στην παγκόσμια οικονομία. Πολλέ εμάστηκες του αμαρτωλού. Αμαρτήσαμε, Κύριέ μου, και επέτρεψες όλα αυτά. Βοήθα μας να γυρίσουμε στην αγκαλιά σου για να γλιτώσουμε. Επαναλαμβάνω, ενθυμίσου το αίμα σου που έχισες πάνω στο σταυρό για μας. Ήλιος γένου ημίν δέσποτα Πανάγαθε. Τάχυνον ο εκτήρημον και σπεύσον ως ελεήμον εις τη βοήθεια ανημών, ότι δύνασε βουλόμενος. Εξαίρεση να κάνεις, Πανάγαθε, δεν μας αξίζει το ελαιό σου όπως καταντήσαμε.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδος, ακούστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του γέροντος Εφρέμ Ηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, «Μυσταγωγία προσευχής κατά το γέροντα Ιωσήφ Βατοπεδινό», το οποίο μπορείτε να βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς μας Μητρόπολης, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλεως μας, στην οδό Αβάτων 32.

ο έντυπος λόγος στη διακονία του Λόγου του Θεού. Κείμενα ορθοδοξίας και πρότυπα ορθοπραξίας, ιστορικές μνήμες και κοινωνικός προβληματισμός μέσα από τις σελίδες Ορθοδόξων Χριστιανικών Βιβλίων. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Χριστίνα Αδάμ.

0: 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά. Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
3: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
6: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
0: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 8. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Ο άνθρωπος, ως κακός και άδικος, μπορεί να σκοτώσει. Ο Θεός δεν πάβει να χαρίζει ζωή και στους ανάξιους. Απλόχερος και αγαθός από τη φύση του, θέλησε να γίνει ο κόσμος και έγινε. Και ο κόσμος έγινε για τον άνθρωπο και τη σωτηρία του. Άνθρωπος είναι αυτός που κατάλαβε τι είναι το σώμα. Κατάλαβε δηλαδή ότι είναι φθαρτό και ολιγοχρόνιο. Ένας τέτοιος άνθρωπος καταλαβαίνει επίσης ότι η ψυχή είναι θεϊκή και αθάνατη και ότι επειδή είναι πνοή Θεού συνδέθηκε με το σώμα με σκοπό τη δοκιμασία και τη θέωση. Όποιος ενόησε τη ψυχή συμπεριφέρεται ορθά και με τρόπο που αρέσει στο Θεό, επειδή δεν πείθεται στο σώμα. Αντίθετα, βλέποντας το Θεό με το νου του, βλέπει νοερά και τα αιώνια αγαθά που δορίζονται από το Θεό στη ψυχή.
1: Ο Θεός που είναι αγαθός και απλόχερος έχει δώσει στον άνθρωπο την εξουσία επάνω στο καλό και στο κακό και του χάρισε τη γνώση, ώστε βλέποντας τον κόσμο και αυτά που υπάρχουν σε αυτόν, να γνωρίσει και αυτόν που έκανε τα πάντα για τον άνθρωπο. Στον ασεβή επιτρέπεται να θέλει και να μην νοεί το Θεό, γιατί του επιτρέπεται να πιστεί και να μην πετυχαίνει τη σκέψη του Θεού και να σκέπτεται και τα αντίθετα προς την αλήθεια. Τόσο μεγάλη εξουσία έχει ο άνθρωπος και στο καλό και στο κακό. Είναι εντολή του Θεού, όσο αυξάνεται η σάρκα, το σώμα δηλαδή, να γεμίζει με νου η ψυχή με το σκοπό να είναι σε θέση να διαλέξει ό,τι του αρέσει ο άνθρωπος από το καλό και το κακό. Και η ψυχή που δεν διαλέγει το καλό δεν έχει νου. Συνεπώς όλα τα σώματα έχουν ψυχή. Δεν αναφέρεται όμως πως κάθε ψυχή έχει νου, δηλαδή τρόπο σωστής σκέψεως. Ο νους που αγαπάει το Θεό, δηλαδή ο τρόπος σωστής και με αγάπη σκέψεως για το Θεό, έρχεται σε αυτούς που είναι σόφρονες και όσοι και δίκαιοι και καθαροί και αγαθοί και ελεήμονες και ευσεβείς. Και η παρουσία του νου γίνεται βοήθεια αναγωγής τους προς το Θεό.
0: Ένα πράγμα μόνο δεν είναι δυνατόν στον άνθρωπο. Το να είναι αθάνατος. Με το Θεό είναι δυνατόν να ενωθεί αν κατανοήσει πώς το μπορεί. Γιατί θέλοντας και κατανοώντας και πιστεύοντας και αγαπώντας, με τρόπο ζωής καλών συναναστρέφεται ο άνθρωπος στο Θεό. Το μάτι βλέπει τα φαινόμενα. Ο νους κατανοεί τα αόρατα. Ο νους που αγαπάει το Θεό είναι φως της ψυχής. Όποιος έχει νου που αγαπάει το Θεό, έχει φωτισμένη την καρδιά του και βλέπει το Θεό με το νου του.
1: Κανένας καλός δεν είναι αισχρός. Όποιος όμως δεν είναι καλός, είναι οπωσδήποτε κακός και φίλος του σώματος. Πρώτη αρετή του ανθρώπου είναι η περιφρόνηση της σαρκός, γιατί ο χωρισμός από τα πρόσκαιρα και φθαρτά και υλικά που γίνεται προαιρετικά και όχι από έλλειψη των πιο πάνω, μας κάνει κληρονόμους των αιωνίων και αφθάρτων αγαθών. Όποιος έχει νου γνωρίζει τι είναι ο εαυτός του, ότι δηλαδή είναι φθαρτός άνθρωπος, και όποιος γνωρίζει τον εαυτό του τα ξέρει όλα. Ξέρει ότι είναι δημιουργήματα του Θεού όλα και ότι έγιναν για τη σωτηρία του ανθρώπου. Το να τα εννοεί όλα και να τα πιστεύει σωστά είναι στην εξουσία του ανθρώπου. Ένας τέτοιος άνθρωπος γνωρίζει με βεβαιότητα ότι όσοι καταφρονούν τα βιωτικά κουράζονται μεν ελάχιστα, κερδίζουν όμως απόλαυση και ανάπαυση αιώνια από το Θεό μετά θάνατο.
0: Όπως το σώμα χωρίς ψυχή είναι νεκρό, έτσι και η ψυχή χωρίς την ικανότητα να νοεί σωστά είναι ανενέργητη και αδρανής και επομένως δεν μπορεί να γίνει κληρονόμος του Θεού. Μονάχα τον άνθρωπο ακούει ο Θεός. Μόνο στον άνθρωπο φανερώνεται ο Θεός. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, όπου και να είναι και είναι πάντα Θεός. Μόνος ο άνθρωπος είναι άξιος προσκυνητής του Θεού. Για χατήρι του ανθρώπου μεταμορφώνεται ο Θεός.
1: Ο Θεός έκανε για χάρη του ανθρώπου τα πάντα, παραδείγματος χάρη τον ουρανό που τον στολίζουν αστέρια. Για τον άνθρωπο έκανε και τη γη. Οι άνθρωποι καλλιεργούν τη γη για τον εαυτό τους. Όσοι δεν έχουν συνέστηση της τόσο μεγάλης πρόνοιας του Θεού, δεν έχουν ψυχή που να αντιλαμβάνεται και να νοεί. Το καλό δεν φαίνεται όπως και όσα είναι στον ουρανό. Το κακό είναι φανερό, όπως και όσα είναι στη γη. Καλό είναι αυτό που δεν υπόκειται σε σύγκριση. Και ο άνθρωπος που έχει νου διαλέγει το πιο καλό, γιατί μονάχα στον άνθρωπο υπάρχει η δυνατότητα να νοεί τον Θεό και τα δημιουργήματά του.
0: Ο νους φαίνεται στη ψυχή και η φύση φαίνεται στο σώμα. Και ο νους είναι η αποθέωση της ψυχής, ενώ η φύση αποτελεί κάτι που υπόκειται σε διάλυση. Και σε κάθε σώμα υπάρχει φυσική σύσταση, δεν υπάρχει όμως σε κάθε ψυχή φρόνηση. Γι' αυτό και δεν σώζεται κάθε ψυχή. Η ψυχή είναι στον κόσμο ως γεννητή, γιατί γεννιέται. Ο Θεός όμως ξεπερνάει τον κόσμο ως αγέννητος. Η δε ψυχή που νοεί τον κόσμο και θέλει να σωθεί, έχει για κάθε ώρα και στιγμή νόμων απαράβατων και αναλογίζεται πως τώρα γίνεται αγώνας και δοκιμασία και δεν επιτρέπεται να διακόψει τον κριτή, και ότι η ψυχή και χάνεται και σώζεται εξαιτίας μικρής και αισχρής ειδονής.

0: Από το Θεό υπάρχει στη γη γέννηση και θάνατος. Στον ουρανό έκανε να υπάρχει πρόνοια και αναγκαιότητα. Και όλα έγιναν για τον άνθρωπο και τη σωτηρία του. Ο Θεός που δεν έχει από τίποτε ανάγκη, δημιούργησε για τους ανθρώπους τον ουρανό και τη γη και τα στοιχεία που αποτελούν τον κόσμο, επιθυμώντας να τους παραθέσει κάθε απόλαυση αγαθών διαμέσου όλων αυτών. Τα θνητά βρίσκονται αξιολογικά πιο κάτω από τα αθάνατα. Τα αθάνατα υπηρετούν τα θνητά, δηλαδή τα στοιχεία υπηρετούν τον άνθρωπο εξαιτίας της φιλανθρωπίας και της φυσικής αγαθότητας του Θεού Δημιουργού.
1: Και δεν είναι σε θέση να βλάψει, δεν συγκαταλέγεται στους πρακτικά ευσεβείς. Αντίθετα, εκείνος που μπορεί να βλάψει και δεν χρησιμοποιεί στο κακό τη δύναμή του, αλλά λυπάται τους πιο αδύνατους ανθρώπους εξαιτίας της ευλάβειάς του προς το Θεό, εκείνος γίνεται άξιος αμοιβών και στον κόσμο αυτό και μετά θάνατον. Εξαιτίας της φιλανθρωπίας του Θεού που μας δημιούργησε, είναι πολλοί οι δρόμοι για τη σωτηρία. Οι δρόμοι αυτοί αποτελούν τη δυνατότητα επιστροφής των ψυχών και τις ανεβάζουν στους ουρανούς. Και θα αποδεχτούν οι ψυχές των ανθρώπων για μέν την αρετή αμοιβές και για τα αμαρτήματα τιμωρίας. Ο Υιός είναι μέσα στον Πατέρα. Το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα στον Υιό. Και ο Πατήρ είναι και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Ο άνθρωπος με τη βοήθεια της πίστεως γνωρίζει όλα όσα είναι αόρατα και νοητά. Και η πίστη είναι θεληματική συγκατάθεση της ψυχής.
0: Όσοι από κάποιες ανάγκες ή επιτακτικές περιστάσεις αναγκάζονται να κολυμπήσουν για να περάσουν τα πιο μεγάλα ποτάμια, αν έχουν καθαρό το μυαλό τους και προσέχουν, σώζονται. Και αν ακόμη συμβεί να είναι η ροή του ποταμού ορμητική και κοντεύουν να βυθιστούν στα νερά, αν πιάσουν οτιδήποτε υπάρχει στις όχθες, σώζονται. Όσοι όμως βρεθούν μεθυσμένοι και αναρρύθμιτες φορές σκέφτηκαν να κολυμπήσουν για να διαβούν το ποτάμι, όμως νικημένοι από το κρασί βυθίζονται στο ρεύμα και βγαίνουν από το χώρο των ζωντανών. Όμοια και η ψυχή πέφτοντας στις νεροσυρμές και στην ανακατουσούρα των ρευμάτων της ζωής, αν δεν γνωρίσει τον εαυτό της ζαλισμένη από την κακία, αν δηλαδή δεν γνωρίσει πως αν και θεϊκή και αθάνατη συνδέθηκε με την παροδικότητα, την πολυπάθεια και τη θνητή ύλη του σώματος για να δοκιμαστεί, έρχεται προς τα κάτω από τις σωματικές ειδονές στην καταστροφή. Και περιφρονώντας τον εαυτό της, βυθισμένη στη μέθη της άγνοιας και μη αντιλαμβανόμενη τον εαυτό της, χάνεται και δεν βρίσκεται ανάμεσα στους σωσμένους. Σαν ποτάμι μας τραβάει πολλές φορές το σώμα μαζί του σε άπρεπες ειδονές.
1: Η λογική ψυχή, στέκοντας αμετακίνητη επάνω σε καλή προαίρεση, κατευθύνει σαν μεχαλινάρι άλογο το συναίσθημα και την επιθυμία που είναι τα μη λογικά της πάθη, γενικώντας και συγκρατώντας τα και γινόμενη αφεντικό τους, στεφανώνεται και αξιώνεται να διαμένει στον ουρανό. Αυτό είναι το βραβείο της νίκης και των κόπων της από το Δημιουργό Θεό. Η πραγματικά λογική ψυχή, βλέποντας την ευτυχία των πονηρών ανθρώπων και την καλοπέραση αυτών που είναι ανάξιοι, δεν ταράζεται όπως οι απερίσκεπτοι άνθρωποι. Ξέρει καλά και την αστάθεια της τύχης και την αβεβαιότητα του βίου και τη λίγη διάρκεια της ζωής και το ότι η δικαιοσύνη του Θεού είναι αδωροδόκητη. Και έχει μια τέτοια ψυχή στην πίστη ότι δεν θα παραμελήσει ο Θεός να της δώσει την αναγκαία τροφή.
0: Η ζωή του σώματος και η απόλαυση του βίου εδώ με πολύ πλούτο και εξουσιαστική δύναμη αποτελούν θάνατο της ψυχής. Ο κόπος και η υπομονή και η στέρηση με ευχαριστία και ο θάνατος του σώματος είναι ζωή και αιώνια απόλαυση της ψυχής. Περιφρονώντας η λογική ψυχή την υλική κτήση και την ολιγοχρόνια ζωή, διαλέγει την ουράνια απόλαυση και την αιώνια ζωή, παίρνοντάς την από το Θεό εξαιτίας της ενάρετης ζωής της. Όσοι έχουν καταλασπωμένα τα ρούχα τους, λερώνουν το ρούχο εκείνων που τους αγγίζουν. Έτσι και όσοι έχουν κακή προαίρεση και τρόπο ζωής όχι σωστόν, καθώς έρχονται σε επαφή με τους πιο απλούς ανθρώπους και καθώς λένε αυτά που δεν πρέπει, μολύνουν σαν με βόρβορο διαμέσου της ακοής στην ψυχή.
1: Αρχή αμαρτίας είναι η επιθυμία, διαμέσω της οποίας χάνεται η λογική ψυχή. Και αρχή σωτηρίας και βασιλείας των ουρανών γίνεται για την ψυχή η αγάπη. Όπως ο χαλκός που παραμελείται και δεν φροντίζεται όπως πρέπει εξαιτίας του πολύ καιρού δεσίματός του και ακινητοποιήσεώς του, σαπίζει από τη σκουριά και γίνεται άχρηστος και άσχημος. Έτσι και η ψυχή. Όταν μένει αργή η ψυχή και δεν δείχνει φροντίδα για την ενάρετη ζωή και την επιστροφή της στο Θεό, αποχωριζομένη με τις πονηρές της πράξεις από την προστασία του, εξαιτίας της κακίας που έρχεται από ραθυμία στην ύλη του σώματος, τρώγεται σαν το χαλκό από σκουριά και γίνεται άσχημη και άχρηστη για σωτηρία.

0: Ο Θεός είναι αγαθός, ελεύθερος από πάθη και αμετάβλητος. Αν κάποιος θεωρεί πως είναι λογικό και αληθινό το ότι ο Θεός δεν μεταβάλλεται και απορεί πως χαίρεται για τους καλούς, πως αποστρέφεται και αηδιάζει τους κακούς, πως οργίζεται εναντίον αυτών που αμαρτάνουν και πως όταν λατρεύεται και υπηρετείται φαίνεται σπραχνικός, πρέπει να του λεχθεί τούτο. Ο Θεός ούτε χαίρεται, ούτε οργίζεται, γιατί η χαρά και η λύπη είναι πάθη. Ο Θεός δεν ικανοποιείται με δώρα. Θα ήταν δυνατόν στην περίπτωση αυτή να νικέται από την ειδονή. Δεν πρέπει δηλαδή να λέμε με βάση όσα συμβαίνουν στον άνθρωπο ότι ο Θεός είναι καλά ή άσχημα. Ο Θεός είναι αγαθός και μονάχα ωφέλιος προσφέρει και ποτέ δεν βλάπτει περιμένοντας πάντα αμετάβλητος. Εμείς μένοντας καλοί, επειδή έτσι μοιάζουμε του Θεού, ενωνόμαστε μαζί Του. Ζώντας ενάρετα ακολουθούμε το Θεό. Όταν γινόμαστε κακοί, κάνουμε εχθρό μας το Θεό που δεν οργίζεται μάταια. Τα αμαρτήματα μέσα μας δεν αφήνουν να στείλει το φωτισμό Του ο Θεός, αλλά μας συνδέουν με τιμωρητικούς δαίμονες. Και αν με προσευχές και καλοσύνες βρίσκουμε τη συγχώρηση των αμαρτημάτων, δεν καλοπιάνουμε και δεν μεταβάλλουμε το Θεό, αλλά θεραπεύοντας με αυτά την κακία μας και με την επιστροφή μας στο Θεό, απολαμβάνουμε πάλι την αγαθότητά Του. Ώστε λοιπόν λέμε το ίδιο πράγμα, λέγοντας «Ο Θεός αποστρέφεται τους κακούς και ο ήλιος κρύβεται για αυτούς που στερούνται το φως των ματιών τους».
1: Η ευσεβής ψυχή γνωρίζει το Θεό των όλων. Γιατί η ευσέβεια δεν είναι τίποτε άλλο παρά εκτέλεση του θελήματος του Θεού, που σημαίνει γνώση του Θεού με το γεγονός πως κάποιος δεν έχει φθόνο μέσα του. Είναι σόφρον, πράος, ευεργετικός όσο μπορεί, μεταδοτικός, ευγενικός και ό,τι άλλο από όσα αρέσουν στο θέλημα του Θεού. Η γνώση και ο φόβος του Θεού αποτελούν θεραπεία των παθών της ύλης. Αν δηλαδή υπάρχει στη ψυχή άγνοια του Θεού, επειδή παραμένουν αθεράπευτα τα πάθη της, αυτά κάνουν τη ψυχή να σαπίζει. Η ψυχή σαπίζει σαν χρόνια πληγή από την αμαρτία, για την οποία δεν φταίει ο Θεός που χάρισε στους ανθρώπους και βιωματική, εμπειρική και θεωρητική γνώση.
0: Ο Θεός γέμισε κυριολεκτικά τον άνθρωπο με εμπειρία και γνώση, φροντίζοντας να καθαρίσει από τα πάθη και την εκούσια κακία της ψυχής του, θέλοντας από αγαθότητα να μεταβάλει τη θνησιμότητά του σε αθανασία. Ο νους στην καθαρή και φίλη του Θεού ψυχή βλέπει αληθινά το Θεό που είναι αγέννητος, αθεώρητος, ανέκφραστος με λόγια, ο μόνος καθαρός για όσους έχουν καθαρή την καρδιά τους. Στέφανος Αφθαρσίας, αρετή και σωτηρή ανθρώπου, είναι το να υποφέρει με χαρούμενη διάθεση και ευγνωμοσύνη τις συμφορές. Η κυριαρχία πάνω στον θυμό, στη γλώσσα, στην κοιλιά, στις ειδονές, αποτελεί πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια για την ψυχή.
1: Η πρόνοια του Θεού συντηρεί τον κόσμο και δεν υπάρχει κανένας τόπος όπου να μην εκδηλώνεται αυτή η πρόνοια και φροντίδα. Και πρόνοια σημαίνει τον αυτοδύναμο λόγο του Θεού, αυτόν που δίνει μορφή στην ύλη που έρχεται στον κόσμο και είναι δημιουργός και τεχνίτης όλων όσων γίνονται. Ούτε άλλωστε είναι δυνατόν να διαμορφώνεται η ύλη χωρίς τη διακριτική δύναμη του λόγου, ο οποίος είναι εικόνα και νους και σοφία και πρόνοια του Θεού. Η επιθυμία που προέρχεται από τις ενθυμίσεις του νου είναι ρίζα των σκοτεινών παθών και η ψυχή που βρίσκεται υπό την επίρρεια αυτών των ενθυμίσεων αγνοεί τον εαυτό της, αγνοεί ότι αποτελεί πνοή Θεού και έτσι οδηγείται στη διάπραξη της αμαρτίας χωρίς να λογαριάζει η ανόητη τα μεταθάνατον κακά.

0: Πολύ μεγάλη και αθεράπευτη αρρώστια της ψυχής και απώλειά της είναι η αθεία και η φιλοδοξία. Η επιθυμία δηλαδή του κακού αποτελεί για την ψυχή στέρηση του αγαθού. Και αγαθό, καλό δηλαδή, είναι να κάνει κανένας απλόχερα όλες τις καλές πράξεις, δηλαδή όσα αρέσουν στο Θεό των όλων. Μόνο ο Θεός μπορεί να δεχθεί μέσα του το Θεό. Μόνο με αυτό το πλάσμα επικοινωνεί ο Θεός τη νύχτα με όνειρα και την ημέρα διαμέσου του νου του. Και διαμέσου όλων αυτών προλέγει στους άξιους της αγάπης του ανθρώπους και προδηλώνει τα μέλλοντα αγαθά. Δεν είναι τίποτε δύσκολο για όποιον πιστεύει και για όποιον θέλει να σκέπτεται το Θεό. Και αν εσύ θέλεις να τον δεις, βλέπε την όμορφη τάξη και την πρόνοια που υπάρχει στα κτίσματα που έχουν γίνει και γίνονται με το λόγο του. Και όλα αυτά για τον άνθρωπο.
1: Άγιος ονομάζεται εκείνος που είναι καθαρός από κακία και από αμαρτήματα. Γι' αυτό και αποτελεί πολύ μεγάλο κατόρθωμα ψυχής που αρέσει στο Θεό η απουσία κακίας από τον άνθρωπο. Όνομα είναι η επισήμανση ενός πράγματος ανάμεσα σε άλλα πολλά. Γι' αυτό και είναι χωρίς νόημα να νομίζει κανένας πως ο Θεός που είναι ένας και μόνο έχει άλλο όνομα. Δηλαδή το όνομα Θεός αυτό σημαίνει τον άναρχο, αυτόν που τα έκανε όλα για τον άνθρωπο. Αν η συνείδησή σου μαρτυρεί πως έκανες πονηρές πράξεις, κόβεται από τη ψυχή σου περιμένοντας τις καλές, γιατί ο Θεός είναι δίκαιος και φιλάνθρωπος. Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: όντως του αυτής του λέξουσι. Ανοίξαντος του την χείρα τα σύμπαντα πληκτήσονται Χριστότητος, αποστρέφοντος δε στο πρόσωπο ταρακτήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτόν και κλείσουσι και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα και χτιστήσετε και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το ειδόξα Κυρίου στους αιώνας ευρωτήστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριο εν τη ζωή μου, σαλό το Θεό μου ως υπάρχω. Τη δυνθή αυτό η διαλογή μου εγώ δε φραντίζω με τον Κύριο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομαι σε μη υπάρχει αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έρμα την δύση να αυτού έτος φώτος και έγινε τον ήξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα του Κύριε πάντα εν στο πιέτη ήσαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, δείτε νύχια ή και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν. Υπεν της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν. Υπεν της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων.

και Ορθοδόξων Χριστιανών, του Κυρίου Δεϊτόμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου, του Τιμίου Πρεσβυτέριου της

Εκκλησίας εν αυτό και του καταξήραν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου μόνστρατου του Κυρίου Δεϊθώ. Εκκλησίας εν αυτό και του καταξήραν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου μόνστρατου.

0: υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαιάη και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξύ όσον Κύριε Διεσπέρα τάξε να μαθείς φυλακτονέλη μας. Ευλογητός του Κύριο Θεός του Πατέρων ημών. Έχουμε τον καιρό στο δύνα το όνομά σου και αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεός εκ εμάς κατάπερε χτίσαμε ενέπισε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέντησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώματή σου. Κύριε το ελεός σου στον αιώνα, τα έργα των κυρών σου μη παρήγουν. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύπνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα της.

σωτηρία, που διαθλέψαν εν παντή καιρό την κατά την παρούσαν εσφαίρα και την προσιούσαν και από παντός αυτού, από πάσα την κυβέρνηση ενεργείας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και θυμίσεων πονηρών.

0: Το δούλου σε δέσποτα κατά το ρήμα σε ειρήνη, ο κίδων και ο καμίμου σωτηριός σου, ο εκεί μας κατά πρόσωπα του λαού, ως αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Κύριε εισάξον, προσευχής μου ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάξω με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησες ενώπιός σου πάζον, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός της δική μου εταπείνωσεν εκείνη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνας και εκηδίασε πε με το πνεύμα μου είναι μία ταράχτη καρδία μου. Εμνήσει ημερών αρχαίων εμελέτης εν πάση στέλνη σου, εν ποιήμας των χειρός σου εμελέτω. Διεπέτασα προσέσας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιοποιήσω με τις καταβαίνεις την υπλάκων. Ακουστών πίστω μη το πρωί το ελαιός ότι πισήλπισα. Γνωριστώ μη Κύριε οδόν εν υπορέψω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προς εκατέπηγον. Δίδαξώ με του πίνη το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου στο αγαθό οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκπλήσεως την ψυχή μου και εν το ελέης εξολοθρέψεις εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα στους λίγοντες την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος του είμαι.

αμαρτία μου ενώπιόν με την ίδια παντός. Τι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθη και μη πλώσεις και μη κύψη με την εξέλιξη. Ιδού γάρα να νομίες και να ρίξουν και να μαρτύρουν σου σε θέμε ενίκη μου. Ιδού γάρα ρίξουν και ανοιγά τους εστάδια και τα κρίτη εξωσία σου επίλωσάς μου. Ραντήλεις με ιστό μου και καθαρισίσω με, λυνείς με και υπέστιό να ρεξαντήσω με. Αν σου στείλεις μια γαλλία στην και προσύνη να γαλλιάσω τα ουσία.

Αγία σωτηρία επισκέψεω συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την κομοπόλη τάψη, ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, δωρητών, ευεργετών και αφιερωτών τη Αγία Εκκλησία τάψη. Και υπέρ των δούλων του Θεού, των συμμετεχόντων εις την ιεράν

εν τες ημέρες εκείνες, Αναστάσα Μαριά, επορεύθη εις την ορεινή μετασπουδή εις πόλην Ιούδα, και εισήλθεν εις τον οίκο Ζαχαρία, και εις πάσατο την Ελισάβε, και γίνεται ως οίκους εν Ελισάβε τον ασπασμό της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής, και πλήθη πνεύμασα και Ελισάβε, και ανεφόρησε φωνή μεγάλη και είπε, ευλογημένη η εν γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, και πόθεν μη τούτο, ή να έρθει η μήτυλ του Κυρίου μου προς με, ίδουγαρος έγινε τη φωνή του ασπασμού σου εις τα όντα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αναγκαλιάσει την κοιλία μου, και μακαρία επιστέσωσα ότι έστε τελείωση της λαλελημένης αυτή παρακυρίου. Και είπε Μαριά, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο, και γαλίασε το πνεύμα στο Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψε επί ταπείνος της δούλης αυτού. Η δούγαρα πριν μακαρίωση με πάσα γενέ, ότι επίσης μεγαλύνει

επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και υπερμής, Ιησούς ον Κέρας Χριστιανών Ορθοδόξο, και κατάπευσον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες προευλογημένης εν δόξο δεσποινησιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμίου και εξόπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων Θεών αιωρών, παϊλον δυνάμενα σωμάτων, ηγεσίες τιμίων δόξου, προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξου και παρεφήμων Αποστόλων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατερημών, των Εναγής Πατερινών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου, Ιωάννου του Χριστού Μαθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Λίμωνος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης Φιλίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Διονυσίου Εγγύνης των Θαυμάτουργων, των Αγίων Ενδόξων, Μεγαλομαρτίων Γεωργίου Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μεροβλήτου, Θεοδότου, Τίνος και Θεοδόρου Σαντλάτου, Μηνάτου Θαυμάτουργων, των Ιερομαρτίων,

He's great.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος Ατάρας Τελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος Ατάρας Τελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος Ατάρας Τελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και εκ εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά Τελέσσον ημάς, Κύριε λάσπου τα αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσαν τις ανομίες ημί. Άγιε επίσκεψε κτηρίας εις όσους ευβίας ημών. Ένα και εν το ονόματός του Κύριε Λέσσον, Κύριε Λέσσον, Κύριε Λέσσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και εκ εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήθω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, και ειδηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και πληθείς, τον άρχον ημών των επιούσεων, δώσε μην σήμερα, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήνει με τους οφειλέτες ημών, και μη ήταν έχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πόνιρου.
1: Ότι σου στην βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: του όρους μετεμορφώθη και ως εγώρουν οι μαθητές σου. Την δόξα σου Χριστέ ο Θεός και θεάστατον, είναι όταν σε είδος εισταυρούμενον, το μεν πάθος νοήσου συνεχούσιον, το δε κόσμο κηρύξουσιν, ότι θύ υπάρχει στα λιθός του Πατρός το απάβγασμα.
1: Πατρός το απάβγασμα.
0: Τι εντεκάτηκο αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος, έσπλου του διακόνου. Δι' αυτή η μέρα, μνήμη των Αγενείων του Σεβασμίου και περικαλούσι ήχου και θείου ναού της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου της Ελεούτης. Δι' αυτή η μέρα, διήγησης περί της αχυροποιήτου εικόνας του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Δι' αυτή η μέρα, άφηση των Αγίων Μαρτύρων, Νεοφύτου, Γαΐου, Γαϊανού, Δίνωνος, Μάρκου και Μακαρίου. Θεήτε δέοι αυτών σύναξης εν το εξαέρο οίκο των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού εν της Δαρίου. Όσιος Πασαρίων εν ειρήνη τελειούτε. Όσιος Μύχων, ο εν τη κατά τον άνθος κοινωνιακή μονή του Αγίου Διονυσίου Ασκήσας και γενόμενος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως εν ειρήνη τελειούτε. Και αυτή η μέρα, η ανάμνηση του εν κερκύρα υπερθιούς κατά αγαρινών θαύματος του εν Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος του Θαυματουργού, εσ των Αγίων Σου Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Συντονιτών, Επιτρόπων, Συνδρομητών και Αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, έτη δε και των δούλων του Θεού, Σπυρίδωνος Ιωάννας Γεωργίου Παρασκευή, Σπυρίδωνος Ιωάννας Τηλιανής Ευαγγέλου Δημητρίου, Χριστίνας Ιωάννας Αγγέλου Ιωάννη Ευτυχίας Μαρίας Ιωάννας Σπυρίδωνος Παναγιώτας Νικολάου, Βασιλείου Ιωάννας Κωνσταντίνου Παναγιώτη Πινελόπης γονέων συγγενών και φίλων αυτών, Αναστασίου Ζωής Αντωνίου Παναγιώτας, Γεωργίου Βασιλικής Αθανασίου Διαμαντένιας Ελευθερίου Μαρίας, Γεωργίου Ιωάννας Βασιλικής Φωτεινής Σωσιμάκη Αντωνίας Χρήστου και Τέκνων, Γεωργίας Γεωργίου Γεωργίου Θεοδόρου Σοφίας Βασιλικής Ευαγγελού Αγγελικής Δεσποίνης Αλεξάνδρου, Εκατερίνης Δαβίδ Γεωργίας Αθανασίου Σταματίας Γεωργίου Βασιλείου, Σταματούλας Τέκνων και Εγγονών, Εκατερίνης Τέκνων και Εγγονών, Μαρίας και Τέκνων, Κωνσταντίνου και Τέκνων, Αναστασίας Αναστασίου, Σταματικής και Τέκνων, Ελένης Κωνσταντίνου Μαρίας, Παναγιώτος

πόλη μου και χώρα μου. Απολυμώνει μου, σεισμού, καταποτισμού, πυρό μαχαίρα, επιδρομή αλόφιλου φιλίου πολέμου και διδανάτου. Υπερτείνουν ευνή και διάβλη γενέστη των αγαθών και φιλάνθρωπο το ημών, του αποστρέψει και δασκεδάσει πάσων και νόσων και καθημών και

υπάρχουν μόνο ο Θεός, όσο δεν ημών η ελπίς πάνω στον περάτη της γης, και τον ενθαλάσσι μακράν, και ήλιος, ήλιος, και νυμήν δέσποτα εις Σαββατίες ημών, και λέει σε ημάς, ελεήμον, γάρ και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχεις,

Μαρία, δυνάμων και ζωπίου Σταύρου, προστασία δυνάμεων ασωμάτων, και εσύ δόξου προφή του προδρόμου και βαπτιστού ιών, τον Αγίον δόξου προ των κορυφαίων Αποστόλων, τον Αγίον δόξου μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών δασκάλων, τον Αγίον δόξου μεγαλομαρτύρων των οσίων.

0: Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρχους εν τη ερήμη, και εξ αυτών πεντάκης κυρίους άνδρας χορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρχους τούτους, τον Σίτων, τον Ίνων και το Έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη αγιωτάτημον εκκλησία, τη ενορία και κομοπόλη ταύτη, εν τη σίκης των προσφερόντων τα βαρά ταύτα, των τιμώντων και ορταζόντων την Αγία Νεορτή ταύτη, εν τη σίκης των πενήντων αδελφών ημών και εν το κόσμο σου άπον, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας εις τους δούλους σου Αγία σου. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζοντας σήματα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όλοι μαζί.

Θεό, χάρις το πάντοτε θριαμβεύονται ημάς, εν το Χριστό και την οσμήν της γνώσεως αυτού, φανερούνται δε ημών

μένος μη θανάτου εις θάνατον, εις Θεός μη ζωής εις ζωήν. Και προς ταύταν της ικανός, που γαρεσμέν ως η λυπή, καπηλεύοντες των λόγων του Θεού, αλλός εξ ειλικρινίας, αλλός εξ Θεού.

ευελπιζομένος συνές συστατικών επί το λόγον προς ημάς και εκτιμών συστατικών. Η επιστολή ημών ημείς εσέ εγγεγραμμένη εν τες καρδίες ημών γινωσκομένη και αναγινωσκομένη υπό πάντων ανθρώπων. Φανερούμενε ότι εσέ επιστολή Χριστού διακονηθήσα υπημούν εγγεγραμμένη ουμέλανη αλλά πνεύματι Θεού ζώντος ου εν πλαξ

ήλθεν ο Ιησούς εις κόμην Τινά, την είδε της ονόματι Μάρθα, υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής, και τι είδε η αδελφή καλουμένη Μαρία, είπε και παρακαθίστασα παρά τους πόδας του Ιησού, οίκουε των λόγων αυτού. Είδε Μάρθα περί εσπάτω περί πολλήν διακονία, επιστάσα δε είπε, Κύριε, του μένησι, ότι η αδελφή μου μόνη με κατέλειπε διακονή. Υπέουν αυτοί ή να μη συναντιλάβητε, αποκριθείς δε είπεν αυτοί ο Ιησούς,

Επέστε και τη σαντιστέγα που είναι μια πολύ σημαντική προσώπηση. Και το πνεύμα στο Άγιο μην τα λέξουμε από όλη την αγαλή του κρύωση και πνεύμα την κοινωνικό στήριξό μας διδάσκα νόμου. Θα σου δώσω και σε δύο σε δύο επιστρέψω. Επίσης την κρύωση και πνεύμα την κοινωνικό στήριξό μας διδάσκα νόμου.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και υγιής ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν των Υιών του Θεού των μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννητέντα προπάντων των αιώνων. Πώς εκ ποτός Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννητέντα ού ποιητέντα ομοούσιον τον Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς του ανθρώπους και διεκ μετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας του Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών εκ ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα πέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τος γραφάς, και ανελθόντα εκ ουρανούς και κατεζόμεν εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι να ερχόμεν με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και τετέλους. Και εις το πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωπιό, το Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιός προσκυνόμενο, και εσύ δοξαζόμενο το λαλήσαν διά των Χριστών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

πάντα ποιόν, έως ημάς εις τον ουρανό ανοίγαγες και τη βασιλείον σου ευχαρίσου τη μέλουσαν. Υπέρ τούτο να πάντων ευχαριστούμε εσύ και το μοναγενή σου Υιό και το πνεύμα σου του Αγίου. Υπέρ πάντων όνισμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αθανών ευεργεσιών των εις ημάς διαγεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της πληγίας τάχους. Υιήν εκ των χειρών ημών έξω και επισίωσης. Και έτσι παρεστείτε χιλιάδες αγαπητοί.

0: για παραδείγματο,
1: πίσον των μεν αυτό τούτων τίμιον σώμα το δέ της ποτηρής τίμιον αίμα μεταβαλών το πνεύμα της του Αγίου.
2: Αμήν, αμήν, αμήν.
1: Αυτέ και να έστε της μεταλαμβάνωσης της ψάξης.

Ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψιμη τη Θείαν χάριν και την δωρεά του Αγίου Πνεύματος ζεηθώμε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και

0: κατά Κρήτων στον μάν επικανίστεσαι των επουράνιων Θεών Πατέρα και λέγει.
1: Και μη τενέχεις μας τους αλλά ρίχνεις μας αυτός που

Ο Θεός λάσκει η νύχτα μακρυγή και δεν έχει παιδιά.

και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραδόμετο. Ευχαριστούμε σιδέσποτα φιλάνθρωπε, δαγέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσε σημάς των υπουρανίων σου και αθανάτων μυστήριων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, ρούλησον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαδήματα, ευχές και ηγεσίες εν δόξου Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

Ο ευλογώντος ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν σε τους υπεπιθώτες, σώσον το λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου Σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς ελπίζοντας επί Σε. Η ειρήνη το κόσμο Σου δόρισε, τις Εκκλησίες Σου τις ιερεύσει, τις άκουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό Σου. Ότι πάσα δώσ' αγαθή και πάντο ημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων,

δόξα Συ, ο εν τόδι το θαυόν μεταμορφωθήσεν δόξα ενώπιον των Άγγελων αυτού μαθητών και Αποστόλων, Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων ταξίαρχων, ηκεσίες του Τιμίου και ενδόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων πανεφήμων Αποστόλων, των εις Αποστόλων μεγάλων οικουμενικών διδασκάλων, μεγάλων μαρτύρων καλλινίκων και νεοφάνων Αγίων και Αγίων γυναικών, πάντων των ενεβία διαλαμψάντων Αγίων Οσίων Πατέρων και Ιεραρχών, της Αγίας ενδόξου, Οσίου Παρθένο Μάρτυρος Παρασκευής, προστάτητος και πουλιούχου ημών, του Εναγής Πατρός ημών, Ιωάννου του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος

Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Η Αγία Τρία, καλώς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλό βράδυ αδελφοί μου, χρόνια πολλά, η Παναγία βοήθειά μας, καλή πανήγυρη.

πρόταση χρόνου για την εξόφληση του χρέους του. Εκείνος τον σπλαχνίστηκε και του χάρισε ολότελα το χρέος. Λίγο αργότερα όμως, ο δούλος φέρθηκε απάνθρωπα σε ένα σύνδουλό του που του χρωστούσε μόνο 100 δινάρια, ποσό ασήμαντο. Από το λαιμό τον έπιασε και του φώναζε «Ξόφλησέ μου το χρέος». Ο σύνδουλός του έπεσε στα πόδια του και τον νικέτευε. «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου το ξεπληρώσω». Μα ο σκληρόκαρδος δούλος δεν τον λυπήθηκε. Τον έβαλε στη φυλακή ώσπου να του δώσει πίσω τα 100 δινάρια. Όταν το έμαθε ο κύριός του, τον κάλεσε και του είπε «Κακέ δούλε, επειδή με παρακάλεσες, σου χάρισα όλο εκείνο το χρέος. Δεν έπρεπε κι εσύ να σπλαχνιστείς το σύνδουλό σου όπως εγώ εσένα?» Και οργισμένος τον τιμώρησε αυστηρά. «Έτσι θα τιμωρήσει και εμάς ο ουράνιος πατέρας μας, αν θελήσει να μας κρίνει ακριβοδίκαια. Ας είμαστε λοιπόν σπλαχνικοί απέναντι στους συνανθρώπους μας. Ας μην κατακρίνουμε εκείνους που αμαρτάνουν. Ας συγχωρούμε εκείνους που μας φταίνε. Με 100 δινάρια ισοδυναμούν οι αδικίες που διαπράττουν άλλοι σε βάρος μας. Με 10.000 τάλαντα τα αμαρτήματα που διαπράττουμε εμείς στο Θεό». Από το βιβλίο «Θέματα ζωής Β», από τις ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ιερά Μονή Παρακλήτου.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Οι ερωτευμένοι συνηθίζουν να μην κρύβουν τον ερωτά τους, αλλά να τον φανερώνουν στο περιβάλλον τους και να λένε ότι αγαπιούνται. Διότι η φύση της αγάπης είναι κάτι θερμό και η ψυχή δεν ανέχεται να την κρατάει μυστική. Γι' αυτό και ο Παύλος που αγαπούσε τους Κορινθίους έλεγε «Το στόμα μας είναι ανοιχτό για σας, Κορίνθιοι». Δηλαδή να στεγάσω και να κατέχω σιωπώντας την αγάπη δεν μπορώ. Αλλά εσάς, διαπαντός και παντού και στο μυαλό μου και στη γλώσσα μου σας περιφέρω. Έτσι και ο μακάριος Δαβίδ που αγαπούσε το Θεό και φλεγόταν από την αγάπη δεν ανέχεται να σωπαίνει. Αλλά άλλοτε μεν λέει με τον τρόπο που ποθεί πολύ το ελάφι τα νερά των πηγών, έτσι ποθεί πολύ η ψυχή μου εσένα Θεέ μου. Άλλοτε δε, Θεέ μου, προσέ ορθρίζω, σε διψάει η ψυχή μου όπως η γη άβατη και άνυδρη και έρημη. Επειδή λοιπόν δεν έχει τη δυνατότητα να παραστήσει τον έρωτα με άνυδρη και έρημη, επειδή λοιπόν δεν έχει τη δυνατότητα να παραστήσει τον έρωτα με λόγο

παιδιά και τους γονείς ή τους συγγενείς και οικείους. Και δεν προκύπτει κανένα εμπόδιο από το ότι δεν τους βλέπουμε. Αλλά αυτό κατεξοχήν φουντώνει το φίλτρο, αυξάνει τον πόθο. Δεν βλέπεις το Θεό, αλλά βλέπεις τα δημιουργήματα, βλέπεις τα έργα Του, βλέπεις ουρανό, γη και θάλασσα. Εκείνος μάλιστα που αγαπάει, έστω κι αν δει κάποιο έργο του αγαπημένου προσώπου, έστω παπούτσι, έστω ρούχο, έστω οτιδήποτε άλλο, ζεσταίνεται. Δεν βλέπεις το Θεό, αλλά βλέπεις τους δούλους Του, τους φίλους, τους αγίους άντρες εννοώ, που έχουν παρησία. Ασχολήσου τώρα με εκείνους και θα λάβεις παρηγοριά όχι τυχαία.

Δύο πράγματα ζητά από μας ο Χριστός. Πρώτα να παραδεχόμαστε τα σφάλματά μας και στη συνέχεια να συγχωρούμε τους άλλους. Το δεύτερο προϋποθέτει το πρώτο για να γίνεται σωστότερα. Κι ας μη συγχωρούμε μόνο στα λόγια, αλλά από καρδιάς. Μη σφάζουμε τον εαυτό μας με το να κρατούμε μέσα μας κακία. Γιατί ποιος νομίζεις πως μπορεί να σε λυπήσει τόσο θανάσιμα, όσο καταφέρνεις εσύ ο ίδιος με το να έχεις μέσα σου μνήμη της οργής και έτσι να φέρνεις κατά πάνω σου την καταδίκη του Θεού στη μέλουσα κρίση. Μη δικαιολογήσαι ότι σε έβρισε κάποιος ή σε συκοφάντησε ή σου έκαμε πολλά κακά. Όσα περισσότερα κακά αναφέρεις ότι σου προξένησε, τόσο περισσότερο ευεργέτης τελικά σου γίνεται. Γιατί σου έδωσε αφορμή να ξεπλύνεις τα δικά σου αμαρτήματα με την υπομονή και την ανεξικακία.

άλλο χρόνο και σε αντίθετες συνθήκες στη φύση μας, κλονίζοντας έτσι την υγεία της ψυχής και του σώματος. Αλλά για να αποκομίζουμε από αυτήν όσο γίνεται μεγαλύτερο πνευματικό κέρδος. Γι' αυτό δεν πρέπει να λυπόμαστε όταν παθαίνουμε κάτι κακό, μα όταν κάνουμε κάτι κακό. Εμείς ωστόσο έχουμε αντιστρέψει τα πράγματα. Έτσι και αμέτρητα κακά να διαπράξουμε, ούτε λυπόμαστε, ούτε ντρεπόμαστε. Αν όμως πάθουμε το παραμικρό κακό από κάποιον, τότε τα χάνουμε, βαριοθυμούμε, γινόμαστε συντρίμια και δεν συλλογιζόμαστε πως οι θλίψεις και οι πειρασμοί φανερώνουν τη φροντίδα του Θεού για μας περισσότερο από τα ευχάριστα περιστατικά. Αλλά γιατί αναφέρω τις θλίψεις αυτής της ζωής? Μήπως και η απειλή του αιωνίου κολασμού δεν αποτελεί τη φιλανθρωπία του Θεού καλύτερα από την υπόσχεσή του για την ουράνια βασιλεία? Γιατί αν δεν υπήρχε η απειλή του αιωνίου κολασμού, λίγοι θα ήταν εκείνοι που θα κέρδιζαν τη σωτηρία. Δεν είναι, βλέπεις, αρκετοί για μας τους ράθυμους η υπόσχεση των ουράνιων αγαθών? Ο φόβος της κολάσεως πιο πολύ μας παρακινεί στην αρετή. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν η λύπη και η αθυμία. Όχι για να μας κυριεύουν όταν πεθαίνει ένα αγαπημένο μας πρόσωπο ή όταν χάνουμε χρήματα ή όταν δοκιμάζουμε κάποια αποτυχία, αλλά για να μας βοηθούν στον πνευματικό μας αγώνα. Ας λυπόμαστε όχι για τη θλίψη ή τη βλάβη που μας προξενεί κάποιος, αλλά για τις αμαρτίες μας με τις οποίες λυπούμε το Θεό. Γιατί οι αμαρτίες διώχνουν μακριά μας το Θεό, ενώ οι θλίψεις που δοκιμάζουμε από άλλους ανθρώπους τον κάνουν να μένει κοντά μας ως προστάτης. Άλλωστε, πρέπει να το πάρεις απόφαση, ανθρωπέ μου, ότι στη ζωή αυτή θα έχεις βάσανα, δοκιμασίες, προβλήματα και πειρασμούς. Πρέπει να τα αντιμετωπίσεις με γενναιότητα όλα αυτά, χρησιμοποιώντας ως όπλα την πίστη, την ελπίδα, την υπομονή. Ας εύχεσαι βέβαια να μην πέσεις ποτέ σε πειρασμό. Όταν όμως παραχωρεί κάποιον ο Θεός, μην ταράζεσαι. Κάνε ό,τι μπορείς για να φανείς αληθινός στρατιώτης του Χριστού.

Θυμηθείτε τι έγινε κατά τη μεταγωγή του Αποστόλου Παύλου στη Ρώμη. Ενώ το πλοίο με το οποίο ταξίδευαν αυτός και οι συνοδοί του στρατιώτες έπλε κοντά στις ακτές της Κρήτης, ξέσπασε σφοδρή θαλασσοταραχή. Η κακοκαιρία συνεχίστηκε για μέρες τόσο άγρια που κάθε ελπίδα σωτηρίας των ταξιδιωτών χάθηκε. Και τότε ο Παύλος, αφού κάλεσε κοντά του το πλήρωμα και τους επιβάτες, τους είπε: «Σας συνιστώ να μην χάσετε το θάρρος σας, γιατί εκτός από το πλοίο που θα βουλιάξει, κανένας σας δεν θα χάσει τη ζωή του. Την περασμένη νύχτα μου φανερώθηκε άγγελος του Θεού, στον οποίο ανήκω και τον οποίο λατρεύω, και μου είπε: «Μη φοβάσαι, Παύλε. Πρέπει σύμφωνα με το σχέδιο της Θείας Πρόνοιας να παρουσιαστείς στον Αυτοκράτορα. Για χάρη σου λοιπόν, ο Θεός θα σώσει όλους όσοι είναι μαζί σου στο πλοίο». Τον Παύλο, τον εκλεκτό του Χριστού και διδάσκαλο της Οικουμένης, που τόσο σκληρά ταλαιπωρήθηκε, αλλά και τόσο θαυμαστά ευεργετήθηκε, ας έχουμε πάντα στο νου μας. Γιατί είναι πολύ ωφέλιμη η ενθύμηση των ευεργεσιών του Θεού στους ανθρώπους. Όπως όταν θυμηθούμε τα καλά που μας έκανε κάποιος φίλος μας. Η αγάπη μας τότε σε αυτόν γίνεται θερμότερη. Έτσι και όταν σκεφτούμε από πόσους κινδύνους μας γλίτωσε ο Θεός, η ευλάβειά μας στο Πανάγιο πρόσωπό Του γίνεται βαθύτερη. Ο αγώνας μας για την ευαρέστησή Του εντονότερος. Η προθυμία μας για την απόκτηση της αρετής μεγαλύτερη. Πόσες και πόσες δοκιμασίες λοιπόν δεν πέρασε ο Παύλος. Τις αναφέρει ο ίδιος συνοπτικά, γράφοντας στους Κορινθίους: «Φυλακίστηκα πολλές φορές. Χτυπήθηκα με αφάνταστη αγριότητα. Κινδύνεψα να θανατωθώ. 5 φορές μαστιγώθηκα από τους Ιουδαίους με 39 μαστιγώματα. 3 φορές ραβδίστηκα. 1 φορά πετροβολήθηκα. 3 φορές ναυάγησα και 1 μερόνυχτο έμεινα ναυαγό στο πέλαγος. Έκανα πολλές κοπιαστικές οδηπορίες. Διάβηκα επικίνδυνα ποτάμια. Κινδύνεψα από ληστές. Κινδύνεψα από τους ομογενείς μου Ιουδαίους. Κινδύνεψα από τους ιδωλολάτρες. Κινδύνεψα από ανθρώπους που υποκρίνονταν τους αδελφούς. Κοπίασα και εμόχθησα πολύ. Πολλές φορές ξαγρύπνησα, πείνασα, δίψασα. Πολλές φορές μου έλειψε ολότελα το φαγητό. Ξεπάγιαζα και δεν είχα ρούχα να φορέσω. Εκτός από τα άλλα, είχα και την καθημερινή πίεση των εχθρών μου». Ακούτε τι τράβηξε ο μακάριος Απόστολος για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Έφτανε ένα μόνο κακό από όλα αυτά για να καταθλίψει, να συνταράξει, να συντρίψει την ψυχή του. Κι όμως, κανένα δικό του ατύχημα, καμιά δική του περιπέτεια δεν τον στενοχώρησε, δεν τον αποκάρδιζε, δεν τον λυπούσε. Τι τον λυπούσε μόνο, το γράφει ο ίδιος. Ποιος από τους χριστιανούς είναι άρρωστο σωματικά ή ψυχικά και δεν υποφέρω κι εγώ μαζί του? Ποιος πέφτει στην αμαρτία και δεν καίγομαι κι εγώ στο καμίνι του πόνου? Για τα δικά του παθήματα όχι μόνο δεν νοιαζόταν, αλλά και καφιόταν. «Αν πρέπει να καυχηθώ, θα καυχηθώ για τα παθήματά μου», έλεγε. Για τους αδελφούς του χριστιανούς όμως και νοιαζόταν και λυπόταν. Όταν μάθαινε πως δεν ήταν καλά, ή λύγιζαν σε πειρασμό. Τότε, όπως έλεγε, καιγόταν κι αυτός στο καμίνι του πόνου. Και επειδή ποτέ δεν έλειπαν από την εκκλησία εκείνοι που είχαν το ένα ή το άλλο πρόβλημα, ποτέ δεν έσβηνε και από την ψυχή του Παύλου η φλόγα της οδύνης που τον έκαιγε.

Όλα τα παραχωρεί ο Θεός για να μην υπερηφανεύεται ο άνθρωπος. Μήπως πάλι πονάει και υποφέρει ψυχικά, επειδή πολλοί είναι εκείνοι που τον επιβουλεύονται, τον καταδιώκουν, τον χτυπούν. Ας μην νομίσει πως τα παθήματά του οφείλονται σε αδυναμία του Θεού, γιατί αυτά ακριβώς είναι που αποδεικνύουν τη δύναμή του. Το να καταδιώκεται κανείς και να καταβάλει τους διώκτες του. Το να βασανίζεται και να αποδεικνύεται πιο ισχυρός από τους βασανιστές του. Το να φυλακίζεται και να μεταστρέφει τους δεσμοφύλακές του. Το να χλεβάζεται και να συγχωρεί, όπως ο Χριστός, τους χλεβαστές του. Γνωρίζω βέβαια πόσο φοβερή και δυσβάσταχτη είναι η χλέβη, η κοροϊδία, η συκοφαντία, η κάθε λογής κακολογία. Όταν μάλιστα μας κατηγορεί και μας βρίζει άνθρωπος που τον έχουμε ευεργετήσει, τότε η προσβολή γίνεται ανυπόφορη. Τότε, αν μας λείπουν η ταπείνωση και η μακροθυμία, μπορεί να πνίγουμε από τη λύπη και την οδύνη. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ας μην νοιαζόμαστε για το αν μας κατηγορούν κάποιοι, αλλά για το αν μας κατηγορούν δικαιολογημένα. Αν λοιπόν δικαιολογημένα μας κατηγορούν, πρέπει να κλαίμε και να μετανοούμε. Αν πάλι μας κατηγορούν άδικα, πρέπει εκείνους να κλαίμε και τους εαυτούς μας να μακαρίζουμε, φέρνοντας στο νου μας τα λόγια του Κυρίου. Μακάρι είστε όταν σας κλεβάσουν και σας καταδιώξουν και σας κακολογήσουν με κάθε ψεύτικη κατηγορία. Όχι λύπη και αθυμία, αλλά χαρά και αγαλίαση ας αισθανόμαστε τότε, γιατί η ανταμοιβή μας στους ουρανούς θα είναι μεγάλη.

Εκείνος που προσέρχεται στο Θεό πρέπει να πιστέψει πρώτα ότι υπάρχει Θεός. Ολόκληρη κτήση αυτόν διακηρύσει. Τον διακηρύσουν η ίδια η κατασκευή του ανθρώπου, οι τιμές που δόθηκαν σε αυτόν από το Θεό, οι τιμωρίες, οι ευεργεσίες, τα σχέδια του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, τα όσα προϋπόθηκαν από τους προφήτες, καθώς και τα διάφορα θαύματα. Γιατί πες μου, πώς θα μπορούσε να ήταν λογικό τα τόσα πολλά στοιχεία και η τόσο αρμονική διάταξη του σύμπαντος να διευθύνονται χωρίς κάποιος που να κυβερνάει και να εξουσιάζει τα πάντα? Και ένα πλοίο δεν θα μπορούσε ποτέ χωρίς κυβερνήτη να διασχίσει τα κύματα της θάλασσας, ούτε ένα στρατιώτης να κατορθώσει κάτι το γενναίο χωρίς να προείσταται ο στρατηγός, ούτε ένα σπίτι θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς να είναι παρόν ο οικοδόμος και ο κτίστης. Ο δε άπειρος αυτός κόσμος και η αρμονική διάταξη των στοιχείων αυτών θα μπορούσε να κινείται απλά και τυχαία, χωρίς να υπάρχει κάποιος που θα μπορεί να συγκρατεί και να υποβαστάζει όλα τα ορατά σύμφωνα με τη δική του σοφία?

προφήτης Δαβίδ δεν είπε απλώς ότι οι ουρανοί μιλούν για τη δόξα του Θεού, αλλά τη διηγούνται. Διδάσκουν δηλαδή κι άλλους και έχουν μαθητές όλο το ανθρώπινο γένος. Προβάλλουν στη μέση του σύμπαντος πολύ μεγάλο σχολείο και αντί για βιβλία και γράμματα δίνουν και στους αγράμματους και στους σοφούς την ευκαιρία να πλησιάσουν και να γνωρίσουν την ομορφιά της φύσεώς τους και τη διδασκαλία που σαν σε βιβλίο είναι έμφυτη σε αυτούς και τη δύναμη του Θεού. Όταν βλέπει κανείς την ομορφιά του ουρανού, δοξάζει τον πλάστη. Είναι μεγάλη η δύναμη της ελπίδας προς το Θεό. Είναι φρούριο απόρθητο, τείχος ακαταμάχητο, συμμαχία ακατανίκητη, λιμάνι γαλήνιο, πύργος ανίκητος, όπλο αίτητο, δύναμη ακατάβλητη που βρίσκει διέξοδο ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει πέρασμα. Η αγάπη είναι η κορονίδα και η ανακεφαλαίωση των αρετών. Αυτή είναι το θεμέλιο όλων των εντολών του Θεού. Γιατί μαζί με την αγάπη προς το Θεό συνεισέρχεται και συμβαδίζει και η αγάπη προς τον πλησίον. Διότι εκείνος που αγαπάει το Θεό δεν θα διαφορήσει για τις ανάγκες του αδελφού του.

τότε μόνο πρέπει να μιλάμε, όταν τα λόγια μας είναι χρησιμότερα από τη σιωπή. Ιερός Λόγος Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Δημήτρης Ελένης φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr.

Το σπουδαίο είναι να μπούμε στην Εκκλησία, να ενωθούμε με τους συνανθρώπους μας, με τις χαρές και τις λύπες όλων, να τους νιώθουμε δικούς μας, να προσευχόμαστε για όλους, να πονάμε για τη σωτηρία τους, να ξεχνάμε τους εαυτούς μας, να κάνουμε το παν για αυτούς, όπως ο Χριστός για μας. Μέσα στην Εκκλησία γινόμαστε ένα με κάθε δυστυχισμένο και πονεμένο και αμαρτωλό. Κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του, χωρίς να σωθούν και οι άλλοι. Είναι λάθος να προσεύχεται κανείς για τον εαυτό του, για να σωθεί ο ίδιος. Τους άλλους πρέπει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε να μην χαθεί κανείς. Να μπουν όλοι στην Εκκλησία. Αυτό έχει αξία. Και με αυτή την επιθυμία πρέπει να φύγει κανείς και από τον κόσμο, για να πάει στο μοναστήρι στην έρημο. Μέσα στην Εκκλησία, που έχει τα μυστήρια που σώζουν, δεν υπάρχει απελπισία. Μπορεί να είμαστε πολύ αμαρτωλοί. Εξομολογούμαστε όμως, μας διαβάζει ο Παπάς, και συγχωρούμαστε και προχωρούμε προς την Αθανασία χωρίς καθόλου άγχος, χωρίς καθόλου φόβο. Όποιος ζει το Χριστό γίνεται ένα μαζί του, με την Εκκλησία του. Ζει μια τρέλα. Η ζωή αυτή είναι διαφορετική από τη ζωή των ανθρώπων. Είναι χαρά, είναι φως, είναι αγαλίαση, είναι ανάταση. Αυτή είναι η ζωή της Εκκλησίας, η ζωή του Ευαγγελίου, η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Έρχεται μέσα μας ο Χριστός και εμείς είμαστε μέσα Του. Και συμβαίνει όπως με ένα κομμάτι σίδηρο που τοποθετημένο μες στη φωτιά γίνεται φωτιά και φως. Έξω από τη φωτιά πάλι γίνεται σίδηρο σκοτεινός και σκοτάδι. Όσοι κατηγορούν την Εκκλησία για τα λάθη των εκπροσώπων της με σκοπό δήθεν να βοηθήσουν για τη διόρθωση κάνουν μεγάλο λάθος. Αυτοί δεν αγαπούν την Εκκλησία, ούτε βέβαια το Χριστό. Τότε αγαπάμε την Εκκλησία όταν με την προσευχή μας αγκαλιάζουμε κάθε μέλος της και κάνουμε ό,τι κάνει ο Χριστός. Θυσιαζόμαστε, αγρυπνούμε, κάνουμε το παν, όπως εκείνος ο οποίος τις λιδωρίες δεν τις ανταπέδιδε και όταν έπασχε δεν απειλούσε.

Για πολλούς όμως η θρησκεία είναι ένας αγώνας, μια αγωνία και ένα άγχος. Γι' αυτό πολλούς από τους θρήσκους τους θεωρούν δυστυχισμένους, γιατί βλέπουν σε τι χάλια βρίσκονται. Και πράγματι, γιατί αν δεν καταλάβει κανείς το βάθος της θρησκείας και δεν τη ζητήσει, δεν τη ζήσει, η θρησκεία καταντάει αρρώστια και μάλιστα φοβερή. Τόσο φοβερή που ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο των πράξεών του. Γίνεται άβουλος και ανίσχυρος. Έχει αγωνία και άγχος και φέρεται υπό κακού πνεύματος, δηλαδή δαιμονικής ενέργειας. Κάνει μετάνοιες, κλαίει, φωνάζει, ταπεινώνεται τάχα. Και όλη αυτή η ταπείνωση είναι μια σατανική ενέργεια. Ορισμένοι τέτοιοι άνθρωποι ζουν τη θρησκεία σαν ένα είδος κολάσεως. Μέσα στην εκκλησία κάνουν μετάνοιες, σταυρούς, λένε «Είμαστε αμαρτωλοί, ανάξιοι» και μόλις βγουν έξω αρχίζουν να βλαστημάνε τα θεία όταν κάποιος λίγο τους ενοχλήσει. Φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει στο μέσον δαιμόνιο. Στην πραγματικότητα η χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει. Η κυριότερη όμως προϋπόθεση για να αντιληφθεί και να διακρίνει ο άνθρωπος την αλήθεια είναι η ταπείνωση. Ο εγωισμός σκοτίζει το νου του ανθρώπου, τον μπερδεύει, τον οδηγεί στην πλάνη, τον οδηγεί στην αίρεση. Είναι σπουδαίο να κατανοήσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Στις αιρέσεις πάνε όλοι μπερδεμένοι, μπερδεμένα παιδιά μπερδεμένων γονέων. Πολλές φορές ούτε ο κόπος, ούτε οι μετάνοιες, ούτε οι σταυροί προσελκύουν τη χάρη. Υπάρχουν μυστικά. Το ουσιαστικότερο είναι να φύγεις από τον τύπο και να πηγαίνεις στην ουσία. Ό,τι γίνεται, να γίνεται από αγάπη. Όταν δεν ζεις με τον Χριστό, ζεις μέσα στη μελαγχολία, μέσα στη θλίψη, στο άγχος, στη στενοχώρια. Δεν ζεις σωστά. Τότε παρουσιάζονται πολλές ανομαλίες και στον οργανισμό. Επηρεάζεται το σώμα, οι ενδοκρινείς αδένες, το σηκώτι, η χολή, το πάνκρεας στο στομάχι. Σου λένε για να είσαι υγιής, πάρε το πρωί το γάλα σου, το αυγουλάκι σου, το βουτυράκι σου με 2-3 παξιμάδια. Κι όμως αν ζεις σωστά, αν αγαπήσεις το Χριστό, με ένα πορτοκάλι και ένα μήλο είσαι εντάξει. Το μεγάλο φάρμακο είναι να επιδοθεί κανείς στη λατρεία του Χριστού. Όλα θεραπεύονται. Όλα λειτουργούν κανονικά. Η αγάπη του Θεού όλα τα μεταβάλλει. Τα μεταποιεί. Τα αγιάζει. Τα διορθώνει. Τα αλλάζει και τα μεταστοιχιώνει.

Ο έρωτας προς τον Χριστό είναι κάτι άλλο. Δεν έχει τέλος, δεν έχει χορτασμό. Δίνει ζωή, δίνει σθένος, δίνει υγεία. Δίνει. Και όσο δίνει, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος θέλει να ερωτεύεται. Ενώ ο ανθρώπινος έρωτας μπορεί να φθείρει τον άνθρωπο, να τον τρελάνει. Όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, όλες οι άλλες αγάπες υποχωρούν. Οι άλλες αγάπες έχουν κορεσμό. Η αγάπη του Χριστού δεν έχει κορεσμό. Η σαρκική αγάπη έχει κορεσμό. Μετά μπορεί να αρχίζει η ζήλια, η γκρίνια, μέχρι και ο φόνος. Μπορεί να μεταφληθεί σε μίσος. Η εν Χριστώ αγάπη δεν αλλοιώνεται. Η κοσμική αγάπη λίγο διατηρείται και σιγά σιγά σβήνει. Ενώ η θεία αγάπη ολοένα μεγαλώνει και βαθαίνει. Κάθε άλλος έρωτας μπορεί να φέρει τον άνθρωπο σε απελπισία. Ο θείος έρος όμως μας ανεβάζει στη σφαίρα του Θεού. Μας χαρίζει γαλήνη, χαρά, πληρότητα. Οι άλλες ειδονές κουράζουν, ενώ αυτή διαρκώς δεν χορταίνεται. Είναι μια ειδονία κόρεστος που δεν τη βαριέται κανείς ποτέ. Είναι το άκρον αγαθών. Όταν αγαπάς τον Χριστό, παρόλες τις αδυναμίες και τη συνέστηση που έχεις για αυτές, έχεις τη βεβαιότητα ότι ξεπέρασες το θάνατο, γιατί βρίσκεσαι στην κοινωνία της αγάπης του Χριστού. Το Χριστό να τον αισθανόμαστε σαν φίλο μας. Είναι φίλος μας. Το βεβαιώνει ο ίδιος όταν λέει «Εσείς είστε φίλοι μου». Σαν φίλο να τον ατενίζομαι και να τον πλησιάζομαι. Πέφτομαι, αμαρτάνομαι. Με οικειότητα, με αγάπη και εμπιστοσύνη να τρέχομαι κοντά του. Όχι με φόβο ότι θα μας τιμωρήσει, αλλά με θάρρος που θα μας το δίδει η αίσθηση του φίλου. Να του πούμε «Κύρια, το έκανα, έπεσα, συγχώρεσέ με». Αλλά συγχρόνως να αισθανόμαστε ότι μας αγαπάει, ότι μας δέχεται τρυφερά, με αγάπη και μας συγχωρεί. Να μην μας χωρίζει από το Χριστό η αμαρτία. Όταν πιστεύουμε ότι μας αγαπάει και τον αγαπάμε, δεν θα αισθανόμαστε ξένοι και χωρισμένοι από Αυτόν, ούτε όταν αμαρτάνουμε. Έχουμε εξασφαλίσει την αγάπη Του και όπως και να φερθούμε, ξέρουμε ότι μας αγαπάει.

Όλα έχουν τη σημασία τους, το χρόνο και την περίστασή τους. Η έννοια του φόβου είναι καλή για τα πρώτα στάδια. Είναι για τους αρχάριους. Για αυτούς που ζει μέσα τους ο παλαιός άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο αρχάριος, που δεν έχει ακόμα λεπτυνθεί, συγκρατείται από το κακό με το φόβο. Και ο φόβος είναι απαραίτητος, εφόσον είμαστε ηλικοί και χαμερπείς. Αλλά αυτό είναι ένα στάδιο, ένας χαμηλός βαθμός σχέσεως με το θείον. Το πάμε στη συναλλαγή, προκειμένου να κερδίσουμε τον παράδεισο ή να γλιτώσουμε την κόλαση. Αυτό, αν το καλοεξετάσουμε, δείχνει κάποια ιδιοτέλεια, κάποιο συμφέρον. Εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος. Όταν ο άνθρωπος προχωρήσει και μπει στην αγάπη του Θεού, τι του χρειάζεται ο φόβος? Ό,τι κάνει, το κάνει από αγάπη και έχει πολύ μεγαλύτερη αξία αυτό. Το να γίνει καλός κάποιος από φόβο στο Θεό και όχι από αγάπη δεν έχει τόση αξία. Όποιος θέλει να γίνει χριστιανός πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Αν στραπατσαριστεί η ψυχή και γίνει ανάξια της αγάπης του Χριστού, διακόπτει ο Χριστός τις σχέσεις, διότι ο Χριστός χοντρές ψυχές δεν τις θέλει κοντά του. Κανείς να μην σας βλέπει, κανείς να μην καταλαβαίνει τις κινήσεις της λατρείας σας προς το Θείο. Όλα αυτά κρυφά, μυστικά, σαν τους ασκητές. Θυμάστε που σας έχω πει για τα ειδονάκι? Μες στο δάσος και λαϊδάει, στη σιγή. Να πει πως κάποιος τα ακούει, πως κάποιος το επαινεί. Πόσο ωραίο και λάιδι μας στην ερημιά. Έχετε δει πως φουσκώνει ο λαριγκάς του? Έτσι γίνεται και με αυτόν που ερωτεύεται το Χριστό. Άμα αγαπάει, φουσκώνει ο λάριγκας. Παθαίνει, μαλλιάζει η γλώσσα. Πιάνει μια σπηλιά, ένα λαγκάδι και ζει το Θεό μυστικά. Στεναγμής αλαλίτης. Περιφρονήστε τα πάθη. Μην ασχολείστε με το διάβολο. Στραφείτε στο Χριστό.

Να ζητάμε να γίνει το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το πιο συμφέρον, το πιο ασφαλές για μας και για όσους προσευχόμαστε. Ο Χριστός θα μας τα δώσει όλα πλούσια. Όταν υπάρχει έστω και λίγος εγωισμός, δεν γίνεται τίποτα. Όταν ο Θεός δεν μας δίδει κάτι που επίμονα ζητάμε, έχει το λόγο Του. Έχει και ο Θεός τα μυστικά Του. Αν δεν κάνετε υπακοή και δεν έχετε ταπείνωση, η ευχή, δηλαδή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, δεν έρχεται και υπάρχει και φόβος πλάνης. Να μην γίνεται η ευχή με αγκαρία. Η πίεση μπορεί να φέρει μια αντίδραση μέσα μας, να κάνει κακό. Έχουν αρρωστήσει πολύ με την ευχή, γιατί την έκαναν με πίεση. Και γίνεται βέβαια και όταν το κάνεις αγκαρία, αλλά δεν είναι υγιές. Δεν είναι ανάγκη να συγκεντρωθείτε ιδιαίτερα για να πείτε την ευχή. Δεν χρειάζεται καμιά προσπάθεια όταν έχεις θείο έρωτα. Όπου βρίσκεστε, σε σκαμνή, σε καρέκλα, σε αυτοκίνητο, παντού, στο δρόμο, στο σχολείο, στο γραφείο, στη δουλειά, μπορείτε να λέτε την ευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Απαλά, χωρίς πίεση, χωρίς φίξιμο. Σημασία στην προσευχή έχει όχι η χρονική διάρκεια, αλλά η ένταση. Να προσεύχεστε έστω και 5 λεπτά, αλλά δοσμένα στο Θεό, με αγάπη και λαχτάρα. Μπορεί ένας μια ολόκληρη νύχτα να προσεύχεται και αυτή η προσευχή των 5 λεπτών να είναι ανώτερη. Μυστήριο είναι αυτό βέβαια, αλλά έτσι είναι. Ο άνθρωπος του Χριστού όλα τα κάνει προσευχή. Και τη δυσκολία και τη θλίψη προσευχή της κάνει. Ό,τι και να του τύχει αμέσως αρχίζει: Κύριε Ιησού Χριστέ. Η προσευχή ωφελεί σε όλα και στα πιο απλά. Για παράδειγμα, πάσχεις από αϋπνία, να μην σκέπτεσαι τον ύπνο. Να σηκώνεσαι, να βγαίνεις έξω και να έρχεσαι πάλι μέσα στο δωμάτιο. Να πέφτεις στο κρεβάτι σαν για πρώτη φορά, χωρίς να σκέπτεσαι αν θα κοιμηθείς ή όχι. Να συγκεντρώνεσαι, να λες τη δοξολογία και μετά 3 φορές το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Κι έτσι θα έρχεται ο ύπνος. Όλα είναι μέσα μας, και τα ένστικτα και τα πάντα, και ζητούν ικανοποίηση. Αν δεν τα ικανοποιήσουμε, κάποτε θα εκδικηθούν. Εκτός και τα διοχετεύουμε αλλού, στο ανώτερο, στο Θεό.

Σας πιάνει φοβία και απογοήτευση. Στραφείτε στο Χριστό. Αγαπήστε τον απλά, ταπεινά, χωρίς απέτηση, και θα σας απαλλάξει ο ίδιος. Να μην διαλέγετε αρνητικούς τρόπους για τη διόρθωσή σας. Δεν χρειάζεται ούτε το διάβολο να φοβάστε, ούτε την κόλαση, ούτε τίποτα. Δημιουργούν αντίδραση. Έχω κι εγώ μια μικρή πείρα σε αυτά. Ο σκοπός δεν είναι να κάθεστε, να πλήτετε και να σφίγγεστε για να βελτιωθείτε. Ο σκοπός είναι να ζείτε, να μελετάτε, να προσεύχεστε, να προχωράτε στην αγάπη. Στην αγάπη του Χριστού, στην αγάπη της Εκκλησίας. Η ελευθερία δεν κερδίζεται αν δεν ελευθερώσουμε το εσωτερικό μας από τα μπερδέματα και τα πάθη. Αυτό είναι η Εκκλησία μας. Αυτή είναι η χαρά μας. Αυτό είναι το παν για μας. Και ο άνθρωπος σήμερα αυτό ζητάει και παίρνει τα δηλητήρια και τα ναρκωτικά για να έλθει σε κόσμους χαράς, αλλά ψεύτικης χαράς. Κάτι αισθάνεται εκείνη τη στιγμή και αύριο είναι τσακισμένος. Το ένα τον τρίβει, τον τρώει, τον τζακίζει, τον ψήνει, ενώ το άλλο, δηλαδή το δόσιμο στο Χριστό, τον ζωογονεί. Του δίνει χαρά, τον κάνει να χαίρεται τη ζωή, να νιώθει δύναμη, μεγαλείο. Είναι μεγάλη τέχνη να τα καταφέρετε να αγιαστεί η ψυχή σας. Παντού μπορεί να αγιάσει κανείς. Και στην Ομόνοια μπορεί να αγιάσει αν το θέλει. Στην εργασία σας, όποια και να είναι, μπορείτε να γίνετε άγιοι. Με την πραότητα, την υπομονή, την αγάπη. Να βάζετε κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση, με ενθουσιασμό και αγάπη, προσευχή και σιωπή. Όχι να έχετε άγχος και να σας πονάει το στήθος. Να εργάζεστε με εγρήγορση, απλά, απαλά, χωρίς αγωνία. Με χαρά και αγαλίαση, με αγαθή διάθεση. Τότε έρχεται η Θεία Χάρις. Όλα τα δυσάρεστα που μένουν μέσα στην ψυχή σας και φέρνουν άγχος μπορούν να γίνουν αφορμή για τη λατρεία του Θεού και να πάψουν να σας καταπονούν. Να έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό. Δεν είναι ανάγκη να προσπαθείτε και να σφίγγεστε. Όλη σας η προσπάθεια να είναι να ταινίσετε το φως, να κατακτήσετε το φως. Έτσι αντί να δίδεστε στη στεναχώρια που δεν είναι του Πνεύματος του Θεού, να δίδεστε στη δοξολογία του Θεού. Η στενοχώρια δείχνει ότι δεν εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στο Χριστό. Ο ταπεινός έχει συνείδηση της εσωτερικής του καταστάσεως και όσο κι αν είναι άσχημη, δεν χάνει την προσωπικότητά του, δεν χάνει την ισορροπία του. Το αντίθετο συμβαίνει με τον εγωιστή, τον έχοντα αισθήματα κατωτερότητος. Στην αρχή μοιάζει με τον ταπεινό. Λίγο όμως, αν τον πειράξει κανείς, αμέσως χάνει την ειρήνη του. Εκνευρίζεται, ταράζεται. Όταν ο άνθρωπος ζει χωρίς Θεό, χωρίς γαλήνη, χωρίς εμπιστοσύνη, αλλά με άγχος, αγωνία, κατάθλιψη, απελπισία, αποκτά ασθένειες σωματικές και ψυχικές. Η ψυχασθένεια, η νευρασθένεια, ο διχασμός είναι δαιμονικές καταστάσεις. Η χάρις του Θεού δεν πλησιάζει εδώ. Αντίθετα, η χάρις του Θεού βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει αληθινή ταπείνωση. Η θεία ταπείνωση, η τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό, η εξάρτηση από εκείνον. Γέροντας Πορφύριος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Και οι γονείς άνθρωποι είναι. Ας μην τους θεοποιούμε για να τους ενοχοποιήσουμε απόλυτα. Αυτό όμως που ζητά το παιδί από τους γονείς είναι σοβαρότητα στο μέτρο του εφικτού, γιατί πρέπει να έχουμε καλά στο νου μας πως η συμπεριφορά των γονέων και στην υγιέστερη της έκδοση είναι πτωτική και σε καμιά περίπτωση αψεγάδιαστη και αναμάρτητη. Το σημαντικό είναι ο γονιός στο μέτρο του δυνατού να παραμένει άλλος. Να είναι φίλος και αδελφός και λοιπά με το παιδί του, επειδή είναι πατέρας και όχι επειδή νομίζει ότι είναι φίλος με το παιδί, να νομίζει ότι είναι καλός πατέρας. Δηλαδή να υπάρχει ως ένα συνεχές οντολογικό όχι σε κάθε τάση εγωιστικής φαντασίωσης και θεοποίησής του. Σημαντικό είναι να μην ανταποκριθεί στην πρόκληση να είναι προέκταση του παιδιού, αλλά και ο γονιός να μην θεωρήσει το παιδί προέκτασή του. Να αναγνωρίσει ότι δεν του ανήκει. Να αναγνωρίσει ότι είναι διαχειριστής και όχι ιδιοκτήτης. Ότι δεν μπορεί να είναι το παιδί καρμπών του εαυτού του, γιατί τότε το παιδί θα πάψει να είναι ο εαυτός του. Η Εκκλησία και εδώ δεν θεωρεί τη γονική αγωγή απόλυτα. Αλέξανδρος Κατσιάρας.

Επειδή ο άνθρωπος είναι τόσο ένας μικρόκοσμος, όσο και ένας μεσίτης που ενοποιεί την κτήση και την προσφέρει πίσω στο Θεό εν ευχαριστία, επειδή πιο συγκεκριμένα εμείς οι άνθρωποι έχουμε την ικανότητα συνειδητά και με ελεύθερη επιλογή μας να τροποποιούμε και να αναδιαμορφώνουμε τον κόσμο, μας έχει επιβληθεί μια σοβαρή και τρομακτική υπευθυνότητα. Το γεγονός ότι είμαστε πλασμένοι κατά τη Θεία εικόνα, άρα πρικισμένοι με την ελευθερία, δημιουργεί κατ' εικόνα του Δημιουργού Θεού, συνεπάγεται ένα τρομερό ρίσκο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη δημιουργική μας δύναμη τόσο για το καλό, όσο και για το κακό. Επίσκοπος Κάλιστος Γουέαρ.

αυτός που συναισθάνεται τις αμαρτίες του είναι ανώτερος από εκείνον που ανασταίνει νεκρούς με την προσευχή του μέσα στον κόσμο. Αυτός που στενάζει μία ώρα για την ψυχή του είναι ανώτερος από εκείνον που ωφελεί όλο τον κόσμο με τη διδασκαλία του. Αυτός που αξιώθηκε να δει την πραγματική πνευματική του κατάσταση είναι ανώτερος από εκείνον που αξιώθηκε να δει τους αγγέλους. Γιατί αυτός βλέπει με τους νοερούς οφθαλμούς της ψυχής, ενώ εκείνος βλέπει με τους σωματικούς οφθαλμούς. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

ωραία και τέλεια είναι κοσμικά και τους πνευματικούς ανθρώπους δεν τους αναπαύουν. Τα ντουβάρια θα γκρεμιστούν όλα. Η ψυχή, μια ψυχή αξίζει περισσότερο από όλο τον κόσμο. Τι κάνουμε για την ψυχή? Να ανοίξουμε δουλειά πνευματική, να μπει η καλή ανησυχία. Ο Χριστός θα ζητήσει από μας σε τι βοηθήσαμε τον κόσμο πνευματικά και τι πνευματική δουλειά κάναμε.

Όχι την ντουβάρια φτιάξαμε. Αυτά ούτε θα τα αναφέρει. Για την πνευματική μας πρόοδο θα μας ιτηθεί λόγος. Θέλω να καταλάβετε το πνεύμα μου. Δεν λέω να μην γίνονται και αυτά, χτισήματα κλπ. Ή να μην γίνονται καλά. Αλλά πρώτα τα πνευματικά και ύστερα όλα τα άλλα με πνευματική διάκριση. Γέροντας Παΐσιος.

γέροντας Πορφύριος πάντοτε συνιστούσε στους ανθρώπους, ανάλογα και με την πνευματική τους πορεία, τη συχνότατη μετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Η ανάλογη προετοιμασία, εξομολόγηση, μετάνοια, νηστεία, ταπείνωση, ήταν απαραίτητη και μας βοηθούσε να καταλάβουμε ότι όσο πληρέστερη είναι η ψυχική μας προετοιμασία, τόσο και αισθανόμαστε την επαύξηση της αμαρτωλότητός μας. Ποτέ ο άνθρωπος δεν εμπιστεύεται στις δυνάμεις του, αλλά στο έλεος και στην ευσπλαχνία του Χριστού. Αυτό το δρόμο προς τον αγιασμό εμφυσούσε ο γέροντας στις ψυχές των ανθρώπων.

Όλοι όσοι επιθυμούμε να προσελκύσουμε προς το μέρος μας τον Κύριο, ας τον πλησιάσουμε σαν διδάσκαλο που κάνει μάθημα, απλός και απλάστος και απικύλος και απονείρος και απεριέργος. Επειδή αυτός είναι απλούς και ασύνθετος, θέλει και οι ψυχές που τον πλησιάζουν να είναι απλές και ακέραιες. Και δεν είναι δυνατόν να αντικρίσεις ποτέ απλότητα χωρίς ταπείνωση. Από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναίτου.

υπάρχει τίποτε μεγαλύτερο ή ωφελημότερο στην παρούσα αλλά και στη μελλοντική ζωή από τη συνύπαρξη με τον Χριστό? Υπάρχει τίποτε ωραιότερο ή γλυκύτερο από τη θέα του? Εάν δε αξιωθείς της συναναστροφής του, τότε κερδίζεις από αυτή την επικοινωνία την αιώνια ζωή οπωσδήποτε. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Η παρούσα ζωή είναι αγώνας και γυμναστήριο και στάδιο, ενώ στη μέλουσα μας περιμένουν τα έπαθλα και τα στεφάνια και τα βραβεία. Όπως λοιπόν ακριβώς ο αθλητής είναι υποχρεωμένος να αγωνίζεται στο γυμναστήριο και με τον υδρότα και με τη σκόνη και με την πολύ ζέστη και με κόπους και με ταλαιπωρία, έτσι και ο δίκαιος πρέπει να υποφέρει εδώ πολλά και να τα υπομένει όλα με γενναιότητα, αν βέβαια θέλει να απολαύσει τα λαμπρά στεφάνια στον ουρανό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

να επεξεργάζεσαι όλα σου τα έργα με ταπεινοφροσύνη και έτσι θα υψωθεί ο καρπός σου στον ουρανό. Γιατί η υπερηφάνεια μοιάζει πολύ με ψηλό δέντρο που είναι σαπισμένο από παντού και έχει τα κλαδιά του εύθραυστα. Και όποιος ανεβαίνει σε αυτό, τσακίζεται από ψηλά. Όσιος Εφραίμ, ο Σύρος.

αυτός που άλλοτε υπακούει και άλλοτε παρακούει στο πνευματικό του πατέρα. Μοιάζει με άνθρωπο που βάζει στους οφθαλμούς του άλλοτε κολύριο και άλλοτε ασβέστη. Γιατί ποιο είναι το όφελος, εάν ένας κτίζει, όπως λέγει η Αγία Γραφή, και ο άλλος γκρεμίζει? Τι καλό προκύπτει, παρά μόνο κόπη, χωρίς αντίκρισμα. Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης.

Η μεγαλύτερη πλάνη που πρέπει να πολεμούμε σε όλη την επίγειο ζωή μας και αδιάκοπα, μέρα και νύχτα, είναι η ιδέα ότι μπορούμε να υπάρξουμε χωρίς το Θεό. Πρέπει λοιπόν να στερεώσουμε την καρδιά μας στο Θεό και να μην αφήνουμε τους πονηρούς λογισμούς να την εχμαλωτίζουν. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.

Του συνετού δασκάλου η παιδαγωγική μέθοδος αυτή είναι. Να είναι προσιτός και να μιλά σύμφωνα με τις συνήθειες των μαθητών του, μέχρι να τους φέρει στο δρόμο της τελειότητος. Μέγας Αθανάσιος.

Για να αγαπήσει κανείς το Θεό και να υπομείνει τις θλίψεις υπέρ του Χριστού, θα πρέπει να ενώσει στην αγάπη την υπομονή και μάλλον να κλείσει την αγάπη στην υπομονή. Σαν να λέει, εάν αγαπάμε χωρίς να υπομένουμε, η αγάπη διαλύεται. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Να αγαπάτε τον συνάνθρωπό σας με άγια αγάπη και φυλάξτε τη γλώσσα σας με το να μην βγάζετε από το στόμα σας μάταιο, άσκοπο και προσβλητικό λόγο για να μην τον στεναχωρήσετε. Αβάς Ισαΐας.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, με την σπογγαλία στην Ελλάδα θα ασχοληθούμε και με το επάγγελμα αυτό που έχει να κάνει με την σπογγαλία, αν και γίνεται αναφορά στο σφουγγάρι από τους αρχαίους χρόνους και ως προς τη βιολογική του σύνθεση και ως προς τη χρήση του, άγνωστος παραμένει μέχρι σήμερα ο κύκλος της ζωής του, όπως άγνωστο παραμένει μέχρι τώρα το βάθος χρόνου ενασχόλησης των καλύμνιων με την αλληλεία των σφουγγαριών. Το σφουγγάρι από τις απλούστερες και αρχαιότερες μορφές πολυκύτταρου ζώου παραμένει απλό εκατομμύρια χρόνια, επιτυγχάνοντας όλες του τις λειτουργίες όπως διατροφή, αναπνοή, κίνηση, αναπαραγωγή με τα κύτταρά του μόνο. Οι κάλυμνος και οι καλύμνοι αιώνες τώρα στήριξαν τις τύχες τους και πέτυχαν τα πάντα χάρη στο σφουγγάρι και χάρη στην ενασχόλησή τους με τη θάλασσα. Η κοινωνική και πολιτιστική πορεία του νησιού, άρρηκτα δεμένη με την οικονομική του άνθηση, παρουσιάζει πάντα στο μέτρο των δυνατοτήτων του νησιού εμφανή πρόοδο και πάντως σημαντικότερη αυτής των άλλων νησιών. Η ενασχόληση του καλύμνου με τη θάλασσα αλλά και κυρίως με τη σπογγαλία κράτησε τον πληθυσμό του νησιού σε επίπεδο ικανοποιητικό συγκριτικά με άλλα νησιά που συνεχώς ερήμωναν. Ο συνδυασμός της άγονης καλύμνικης γης με τη θάλασσα και το πανέμορφο μεσογειακό βυθό διαμόρφωσαν το χαρακτήρα των καλυμνίων. Εμείς στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο σπογγαλιαίων καλύμνου, τον κύριο Παντελή Γιοργαντή. Χαίρετε κύριε Γιοργαντή, είναι ιδιαίτερη η χαρά να σας έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Καλησπέρα σας κύριε Γιαννακόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Χαρακτηριστικό παράδειγμα σπογγαλίας η Κάλυμνος κύριε Γιοργαντή. Ένα νησί με μεγάλη ναυτική παράδοση και όταν λέμε Κάλυμνος μας έχετε στο μυαλό η σπογγαλία, μας έχετε ο σπόγκος. Έτσι είναι, δεν είναι βέβαια μόνο η σπογγαλία, είναι και η αλληλεία γενικότερα. Βγάζει πολύ ωραίο και καλό ψάρι. Μάλιστα πληροφορήθηκα ότι είναι μοναδικές οι τσιπούρες, λέει, των ημείων.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πολύ
1: βέβαια.
0: Γευστικές, λέει, οι τσιπούρες των ημείων.
1: Σωστά σας ενημέρωσε, ναι, όσο αφορά και την τσιπούρα, αλλά όσο και για το σουγκάρι, είναι η ταυτότητα της Καλύμνου. Αν την Ηφίλιο δηλαδή, όπου θα δουν σουγκάρι, ξέρουν ότι είναι αλλιευμένο περισσότερο από καλύμνους δίτες.
0: Θα θέλατε κύριε Γιοργαντή να μας περιγράψετε το επάγγελμα του σφουγγαρά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το επάγγελμα του σφουγγαρά είναι ένα επάγγελμα, ας πούμε, που είναι από τα παλαιά χρόνια μέχρι και σήμερα, ας πούμε, έχουμε μείνει βέβαια λίγοι λόγω της αρρώστιας που έχει προκύψει στα σφουγγάρια από το 86 και εδώ, αλλά εμείς δυστυχώς ακόμα επιμένουμε. Είναι ένα επάγγελμα πάρα πολύ.
0: Έχει προκύψει, είπατε, κάποια αρρώστια από το 1986. Η αρρώστια αυτή, μπορείτε να μας μιλήσετε για αυτή την αρρώστια?
1: Κοιτάξτε,
0: τι συμβαίνει?
1: Η αρρώστια αυτή έχει πεθάνει, στο πούμε έτσι, τα σφουγγάρια. Έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα. Πάνω που πάνε να ξαναζωντανέψουν, να ξαναπεθαίνουν. Δεν ξέρουμε κι εμείς ακριβώς από τι έχει προέλθει αυτό. Ίσως από τους σεισμούς τότε που είχαν γίνει, ίσως από την άνοδο της θερμοκρασίας, ίσως από το Τσέρνομπιλ. Δεν είναι δηλαδή τίποτε το διασταυρωμένο, ας πούμε, για να πούμε τεκμηριωμένα και ότι από εκεί έχει προέλθει. Οπότε και εμείς είμαστε, ας πούμε, στο ψάξιμο ακόμα.
0: Για το τι συμβαίνει δηλαδή? Για το τι...
1: Ναι, για το τι συμβαίνει και χαλάνε τα σφουγγάρια.
0: Οι επιστήμονες που ασχολούνται με τον βυθό?
1: Τίποτα ακόμα. Μέχρι σήμερα, όπως εσύ είχα προαναφέρει, ότι...
0: Η έρευνα είναι σε πειραματικό στάδιο.
1: Πειραματικά πάντα, ναι. Πάντα πειραματικά, αλλά τίποτα δεν έχει βρεθεί, ας πούμε, το συγκεκριμένο για να πούμε ότι από εκεί προήλθε.
0: Και κύριε Γιοργαντή, από το 1986 και μετά, το επάγγελμα του σφουγγαρά άρχισε να παίρνει την κατιούσα?
1: Σίγουρα, γιατί είπαμε ότι τότε ήταν πολλά, είχε πολλά σκάφη, γιατί υπήρχε σπογγαλία Και ο κόσμος, ας πούμε, δούσε από εκεί άνετα τώρα. Είναι πολύ ελάχιστα και άλλοι αλλάξανε, ας πούμε, τρόπο αλήψης, όπως παράδειγμα οι περισσότεροι σπογγαλείς γίνανε ψηφιάδες, ας το πούμε έτσι, γύρω από την αλληλεία του ψηφία ή στα δίξια παραγάδια. Εμείς οι υπόλοιποι όσοι μείναμε, εντάξει, το παλεύουμε εκεί πέρα, πότε με την Οστρακαλία, πότε με τη σπογγαλεία. Ίσως κάποια μέρα, ας πούμε, επανέλθουμε πάλι και βρούμε, ας πούμε, τα καλά μας που λέμε.
0: Πόσοι είσαστε, κύριε Γιωργαντή, οι άνθρωποι που ασχολείστε με την σπογγαλία?
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε ενεργά μέλη είμαστε γύρω στα 110 άτομα, αλλά δεν είμαστε όλοι στη σπογγαλία, είμαστε όλοι δίτες βέβαια. Άλλοι έχουν βρεθεί εκεί στη Θεσσαλονίκη, στη Μηχανιώνα συγκεκριμένα για Όστρακα, άλλοι έχουν πάει στη Μυτιλίνη και οι άλλοι που έχουμε μείνει στην Κάλυμνο. Στη σπογγαλία συγκεκριμένα, δηλαδή εναλλάξει το χρόνο γύρω στους 40 με 50 απασχολούνται συστηματικά δηλαδή με τη σπογγαλία.
0: Τα σπουγγάρια, ναι, σας ακούμε κύριε Γιωργαντή.
1: Τα σκάφη έχουν μείνει δηλαδή εκεί που ήταν 100, 150 και 200 σκάφη ξεκινούσαν πριν το 86, έχουμε μείνει 15 μονάχα.
0: 15 μονάχα.
1: 15 μονάχα, ναι, δυστυχώς.
0: Και είσαστε όλοι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας? Ενώ πάνω από νέοι άνθρωποι ασχολούνται με το επάγγελμα της σπογγαλίας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε κάποια ηλικία όλοι, έχουμε και ένα-δύο μικρούς, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, σπογγαλία, είναι και το θέμα ότι έχουμε πρόβλημα με μία και μοναδική σχολή διτών που υπάρχει στην Ελλάδα και δυστυχώς δεν λειτουργεί, οπότε δεν μπορούν, ας πούμε, να βγουν νέοι στο επάγγελμα, καταλάβατε. Και είναι διπλό το κακό. Μία ότι δεν έχει σπουγγάρια και μία ότι δεν λειτουργεί η σχολή για να βγάλει καινούριους δίτες, ας πούμε, που θέλουν να ασχοληθούν με τη σπογγαλία.
0: Υπολειτουργεί η συγκεκριμένη σχολή ή έχει
1: τίποτα,
0: κλείσει?
1: Τίποτα, είναι κλειστή. Εδώ τα τελευταία 6-7 χρόνια έχει κλείσει και είναι η μοναδική σε όλη την Ελλάδα. Η μοναδική σχολή διτών σε όλη την Ελλάδα.
0: Η μοναδική σχολή διτών σε όλη την Ελλάδα, έδρευε.
1: Στην Κάλυμνο.
0: Α, στην Κάλυμνο ήταν.
1: Στην Κάλυμνο είναι, ναι, στην Κάλυμνο. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο σχολή διτών. Μία είναι, δυστυχώς. Είναι κλειστή, δεν μπορούμε να βγάλουμε καινούριους δίτες και όχι μόνο, και επιτηρητές. Το κυριότερο, οι επιτηρητές, γιατί εντάξει, μπορεί, ας πούμε, από μια ερασιτεχνική σχολή να πάρεις ένα πτυχίο, να πας μαθητευόμενος για 2 χρόνια, να πάρεις την άδεια του δίτη. Βέβαια είναι μεγάλη η διαδικασία, αλλά εντάξει, μπορεί να την παλέψεις έτσι, ας το πούμε έτσι, να βρεις κάποιον δίτη. Αλλά για επιτηρητή σε καμία κατάσταση, σε καμία σχολή, συγγνώμη, δεν βγαίνει εκτός από τη σχολή διτών Καλύμνου και είναι απαραίτητο το πτυχίο για την σύνθεση του σκάφους και τη σπογγαλία. Αυτά δυστυχώς.
0: Πώς γίνεται, αλήθεια κύριε Γιωργαντή, η αλίευση των σπόγκων? Είναι λίγο δύσκολο να μας το πείτε, μιας και είμαστε και ραδιόφωνο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η αλίευση των σπόγκων από τα παλιά χρόνια μέχρι και σήμερα, εντάξει, έχουν, ας πούμε, αλλάξει 2-3 μέθοδοι, αλλά στην ουσία, ας πούμε, πάντα με κατάδυση. Καταργήσαμε, ας πούμε, το σκάφανδρο, καταργήσαμε το φερνές, γιατί ήταν λίγο πιο επικίνδυνα για τον δίτη. Τώρα λίγο πολύ έχουμε φτάσει, ας πούμε, στον ρυθμιστή που λέμε, είναι ο πιο ασφαλές τρόπος. Τα βυθόμετρα, τα ρολόγια, τους χρόνους δηλαδή, τους κρατάει ο ίδιος ο δίτης, δεν εξαρτάται πλέον όπως ήταν παλαιότερα από τον επιτηρητή, τον κολαουσιέρι όπως λέγαμε προηγουμένως. Είναι κάπως πιο ασφαλή, ας το πούμε έτσι, τα σημερινά μέσα. Βέβαια δεν πρέπει κανείς να ξεχνά ότι έχει μπει σε κάποιο άλλο κόσμο και παραμονεύουν πάρα πολύ κινδύνοι.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Πάρα πολύ. Αλλά πάντα με κατάδυση. Τουλάχιστον εμείς οι Καλύμνοι πάντα με την κατάδυση κάναμε την αλίευση των σπόγκων.
0: Σε πόσα μέτρα βάθος βουτάτε, κύριε Γιωργαντή?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Και παλαιότερα και σήμερα δηλαδή, σφουγγάρια μπορεί να βρεις από 10 πόντους νερά, ας το πούμε έτσι, μέχρι και 70-80 μέτρα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα πάμε τώρα και να ψάξουμε αν στα 80 μέτρα, αλλά ενδιάμεσα εκεί, δηλαδή στα 40, στα 50, στα 30, στα 60, εντάξει, τα ψάχνουμε. Τα ψάχνουμε. Σε μεγάλα βάθη βέβαια, η κίνδυνη είναι μεγάλη, αλλά είπαμε τι να κάνουμε.
0: Παίζει ρόλο το βάθος για την ποιότητα των σπόγκων, των σφουγγαριών?
1: Όχι, όχι, δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί καλό σφουγγάρι να βρεις και στα ρηχά. Καλό σφουγγάρι μπορεί να βρεις και στα βαθιά. Δεν είναι απαραίτητο αυτό.
0: Δεν είναι καθοριστικός παράγοντας βάθος των νερών.
1: Όχι, απλά δηλαδή σε ορισμένα μέρη, όπως λένε ας πούμε τώρα εκεί στις, ένα παράδειγμα τώρα, στις Βόρειες Ποράδες. Υπάρχει ας πούμε ένα είδους σφουγγαριού, το μανταπά που λένε. Εντάξει, δεν είναι και τόσο στο εμπόριο, ας το πούμε έτσι, η τιμή του ικανοποιητική, αλλά υπάρχει και ο μανταπάς ας πούμε που βγαίνει σε εμάς εδώ κάτω, όσο κατεβαίνουμε προς νότια, όπως Κάσο Κάρπαθο, Ίστ και στην Αστυπάλαια, ακόμα που είναι πολύ καλής ποιότητος. Είναι καλός φουγγάρι, το πούμε. Εφανίσιμο, εμπορεύσιμο, να το πούμε έτσι. Αλλά στα βάθη είναι τα ίδια δηλαδή. Ριχά θα βρεις το ένα, ριχά θα βρεις και το άλλο.
0: Ποιες μεθόδους χρησιμοποιείτε? Για παράδειγμα, τι είναι η καγκάβα και το καμάκι και τι ρόλο διαδραματίζουν στην αλίευση του σφουγγαριού?
1: Η καγκάβα είναι... Η καγκάβα είναι ένα σκάφος που σέρει πίσω της ένα δίχτυ, ας το πούμε έτσι, για να καταλάβουν και οι ακροατές, ένα δίχτυ και προχωράει. Δεν έχει καθόλου σχέση με την κατάδυση. Και ό,τι...
0: Ό,τι πιάνει στο διάβα της, ό,τι αρπάζει.
1: Ό,τι περάσει, ας πούμε, και μπορεί και το αυτό, μπαίνει και μέσα στα δίχτυα και το βγάζει. Το καμάκι, όπως και η καγκάβα, είναι κάποιοι παλιοί μέθοδοι. Το καμάκι είναι, ας πούμε, πώς έχουν τώρα στα ψαροτούχεκα πάνω, ας πούμε, το καμάκι εκεί μπροστά, αλλά το είχαν πάνω σε ένα μεγάλο μακρύ ξύλο, ας το πούμε έτσι, σε ένα κοτάρι, με το γυαλί από πάνω από τη βάρκα, από το σκάφος που λένε, βλέπανε το βυθό της θαλάσσης και όπου βλέπανε το σφουγγάρι, με το καμάκι το καρφώνανε και το βγάζανε, ας το πούμε έτσι, δεν κάνανε κατάδυση. Και πολλές φορές κάνανε βέβαια κατάδυση, αλλά το καμάκι, ας πούμε, γι' αυτό το χρησιμοποιούσανε. Καρφώνανε το σφουγγάρι από πάνω από τη βάρκα, το στρίβανε και το βγάζανε. Από εκεί και έπειτα, όπως σας προανέφερα.
0: Το σκάφανδρο, μου είπατε.
1: Το σκάφανδρο, ναι, είναι από τις μεθόδους κατάδυσης. Είναι. Ξεκινήσανε δηλαδή από ρεβέρα που λέμε, η ελεύθερη κατάδυση με τη σκανταλόμετρα. Βλέπανε, ας πούμε, όπως σας είπα, με το γυαλί από πάνω το σφουγγάρι, έπαιρνε ο δίτης μια πέτρα μαζί του και πήγαινε πιο γρήγορα στο βυθό. Έβγαζε το σφουγγάρι, ανέβαινε. Μετά σιγά σιγά βρήκανε, ας πούμε, τη μέθοδο να κάνουν κάποια κίνηση, να δίνουν αέρα στο δίτη που είναι κάτω. Όπως είναι, ας πούμε, η πρώτη μέθοδο στο σκάφανδρο. Από εκεί και μετά, ας πούμε, βγήκε ο Φερνές, γιατί και το σκάφανδρο ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο λόγω βάρους, δεν μπορούσες να κινηθείς ελεύθερα κάτω, ό,τι και να συνέβαινε, ας πούμε, έπρεπε ή από πάνω να σε κάνουν ανάδυση, δεν μπορούσες αυτόνομα να κινηθείς, ήσουν καταδικασμένος. Υπήρχαν περισσότερες επικινδυνότητες, ας το πούμε έτσι. Μετά καταργήσανε το σκάφανδρο, είχαν βέβαια τα βατραχοπέδιλα αυτά που χρησιμοποιούμε και εμείς σήμερα, όπως και τη στολή της σημερινή κατάδυσης, αλλά ήταν μια μέθοδο, μόνο η μάσκα άλλαζε. Η μάσκα άλλαζε, η οποία έπαιρνε δηλαδή από τον κινητήρα του σκάφους, το κομπρεσέρ έδινε αέρα στον δίτη, αλλά ήταν επικίνδυνη γιατί αυτή σε περίπτωση που κοβότανε ο αέρας, δηλαδή μια βλάβη μηχανής ή οτιδήποτε, έκανε αναρρόφηση στα μάτια του δίτη και ήταν επικίνδυνο γι' αυτό. Το κατεργήσαμε και φτάσαμε σήμερα να βουτάμε με ναργιλέ, με το ρυθμιστή που προανέφερα ο προηγουμένος.
0: Και τους επιτηρητές, κύριε Γιωργαντή, αυτό εννοείται, που βρίσκονται.
1: Οι επιτηρητές πάντα υπάρχουν στους σκάφους.
0: Πάντα υπάρχουν στους σκάφους.
1: Πάντα υπάρχουν, ό,τι έχει σχέση με κατάδυση, επιτηρητής είναι επιτηρητής. Δεν μπορεί ένα σκάφος. Γιατί εμείς περπατάμε, δηλαδή περπατάμε, φεύγουμε. Μπορεί να διασχίσουμε 150, 200, 300 μέτρα πορεία. Και να λιεύουμε να πηγαίνουμε. Πάντα υπάρχει ο επιτηρητής από πάνω και προσέχει τη μηχανή, τα λάστιχα, το σκάφος γενικότερα.
0: Από όλες αυτές τις μεθόδους αλίευσης σφουγγαριών, ποια ήταν, πιστεύετε, η καλύτερη?
1: Η καλύτερη είναι αυτή που χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα.
0: Ο ναργιλές δηλαδή.
1: Ο ναργιλές, ναι, είναι ο πιο ασφαλής. Είμαστε με ρυθμιστή, ό,τι βλάβη και να συμβεί στο σκάφος απάνω, δηλαδή και ο κινητήρας να σβήσει και ό,τι είναι αυτό, έχω την βουκάλα που έχουμε, την αποθήκη αέρος, ας το πούμε έτσι, έχω για να κάνω αποσυμπίεση μισή ώρα. Δεν έχω πρόβλημα δηλαδή ούτε από την νόσο, δεν κινδυνεύω ούτε από την νόσο ούτε και να πνιγώ.
0: Και πιο αποδοτική όσον αφορά στην απόδοση.
1: Έτσι, έτσι, και πιο αποδοτικό είναι. Ναι,
0: αλίευσης.
1: Πιο αποδοτικό, ναι, βεβαίως. Γιατί έχουμε ελευθερία κινήσεων. Είμαστε δηλαδή αυτόν εγώ που θέλουμε πάμε κάτω πιο γρήγορα. Τους χρόνους δηλαδή με τα ρολόγια που έχουμε στα χέρια τους κρατάμε εμείς, τα βάθη, όλα. Είναι η καλύτερη μέθοδος δηλαδή αυτή που έχουμε μέχρι στιγμής.
0: Να σας ξεκουράσουμε κύριε Γιωργαντή για λίγο ακούγοντας μουσική.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Και συνεχίζουμε.
1: Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.

0: Κύριε Γιωργαντή, από τη δεκαετία του 1970 αντικαταστάθηκαν όλες οι παλαιότερες μέθοδοι κατάδυσης από το σύγχρονο σύστημα του ναργιλέ που μας είπατε. Ο δίτης φοράει πλέον στολή βάτραχανθρώπου και ένας αεροσυμπιεστής του παρέχει αέρα από το σκάφος, έτσι είναι?
1: Έτσι. Με λάστιχα και γίνεται η κατάδυση.
0: Και ο χρόνος ανάδυσης είναι πλέον προγραμματισμένος και έτσι τα ατυχήματα από λάθη της διαδικασίας έχουν πρακτικά εκλείψει.
1: Ναι, σίγουρα έχουν εκλείψει, δηλαδή στο 95%. Γιατί, όπως είπαμε και προηγουμένως, όλα τα εργαλεία, ας πούμε, τα έχει μαζί το δίτης, το ρολόι, το βυθόμετρο και βλέπει τους χρόνους του, τα βάθη και κανονίζει για την αποσυμπίεση. Είναι ο ασφαλέστερος τρόπος, γι' αυτό σας είπα και προηγουμένως ότι είμαστε καλά τώρα. Παρόλο που εγώ βέβαια χρησιμοποιούσα τον τελευταίο τρόπο που συζητάμε ότι είναι ο ασφαλέστερος, αλλά από λάθος του επιτηρητή είμαι και εγώ χτυπημένος από τη μέσα των δικών. Αλλά πάλι δεν
0: είστε το... και εσείς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα αυτό.
1: Ναι, έχω και εγώ πρόβλημα. Το 2000.
0: Θα μιλήσουμε στη συνέχεια, κύριε Γιωργαντή, και για την όσο αυτή, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Να μείνουμε λίγο στα σφουγγάρια, τα οποία αναπτύσσονται και εξαρτώνται, αλλά και επιβιώνουν από το περιβάλλον στο οποίο ζουν. Ναι, φαίνεται ότι εκεί στην Κάλυμνο το περιβάλλον είναι το πιο κατάλληλο. Γι' αυτό τα συναντάμε στην Κάλυμνο και στη Μηχανιώνα, όπως μας είπατε. Και εσείς. Είναι και σε άλλα νησιά, και στη Σίμη, για παράδειγμα, και στην Κάσο έχουμε σφουγγάρια.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι ότι είναι μόνο στην Κάλυμνο το έδαφος, σε όλο το Αιγαίο και γενικότερα σε όλη τη Μεσόγειο υπάρχουν σφουγγάρια. Απλά οι καλύμνοι τα αλλιεύουν, τα αλλιεύανε και τα αλλιεύουν μέχρι και σήμερα. Παλαιότερα βέβαια υπήρχαν και στη Σύνη πάρα πολλοί δίτες. Απλά αυτοί τα καταργήσανε, ασχοληθήκανε με οτιδήποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον Γκάλιέ, ας το πούμε έτσι, εκτός από την Κάλυμνο.
0: Έχουμε και μεγάλη ποικιλομορφία σφουγγαριών. Για παράδειγμα η τσιμούχα ή δερματώδης πόγκος.
1: Είναι πολλά τα είδη. Είναι το καπάδικο που λέμε, είναι το πιο ακριβό αυτή τη στιγμή. Μεσογειακό σφουγγάρι που όταν ας πούμε, είναι όσο νότια στο Αιγαίο και προς Λιβύη μεριά, δηλαδή το νότιο και προς Λιβύη μεριά, βγαίνουν τα καλύτερα σφουγγάρια. Δεν υπάρχει καλύτερη ποιότητα σε καπάδικο από το κριτικό και από τις Λιβύης.
0: Κριτικό πέλαγος και το πέλαγος...
1: Στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη, γύρω την περιοχή, στη Λιβύη και στο Νότιο Αιγαίο.
1: Ναι, Νότιο Αιγαίο. Όσο πιο κάτω, τόσο καλύτερο το καπάδικο. Δηλαδή, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, εκεί βγαίνει το καλύτερο.
0: Το καλύτερο σφουγγάρι.
1: Το καλύτερο σφουγγάρι σε καπάδικο. Ίσως... και ο Μανταπάς. Και το Μανταπά, όπως σας είπα προηγουμένως, βγαίνει ο καλύτερος πάλι στο Νότιο Αιγαίο. Από Αστυπάλαια και κάτω, δηλαδή Κάσο, Κάρπαθο και αυτά, βγάζει τον καλύτερο Μανταπά. Αντίθετα με το Βόρειο Αιγαίο, που όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν είναι και τόσο εφανής και εμπορέσιμος. Μετά είναι η Λαφίνα που βγαίνει σε μεγάλα βάθη, είναι η Τσιμούχα όπως είπατε, είναι πολλά τα είδη της φουγκαριών. Αλλά το καλύτερο σε ποιότητα, ας το πούμε έτσι, είναι το καπάδικο αυτή τη στιγμή.
0: Κατάδικο είπατε.
1: Καπάδικο,
0: μάλιστα. Και γιατί ονομάζεται έτσι, γνωρίζουμε, υπάρχει κάποια εξήγηση? Καπάδικο.
1: Οι ονομασίες υπάρχουν, κανένας δεν είπε ας πούμε ότι αυτό είναι γιατί έτσι πρέπει να είναι. Καπάδικο. Τώρα ο Φινομανταπάς, ας το πούμε έτσι, υπάρχει μία λογική, γιατί είναι από το Μανταπά, δηλαδή είναι ένα είδος από Μανταπά, αλλά έχει και κάτι ενδιάμεσο από Λαφίνα, ας το πούμε έτσι, και είναι σαν διασταύρωση, να το πούμε. Και λέγεται Φίνο Μανταπάς. Ενώ υπάρχει, ας πούμε, σκέτο Μανταπάς ή σκέτο Φίνο, υπάρχει και τον διάμεσο Φίνο Μανταπάς.
0: Φίνο
1: Μανταπάς.
0: Μάλιστα.
1: Η Λαφίνα ισχύεται, όπως σας είπα, που εντάξει, βρίσκεται σε μεγάλα βάθη, όπως και στην Ιταλία, όπως πηγαίνανε παλιότερα οι δικοί μας. Και μέχρι πριν 3 χρόνια πήγε σκάφος δικό μας, έφερε. Αλλά η καλύτερη ποιότητα, στο πούμε έτσι, αυτή τη στιγμή είναι το καπάδικο.
0: Και η ποικιλότητα των μορφών είναι συνάρτηση πολλών παραμέτρων, κύριε Γεωργαντή, όπως η θερμοκρασία, ο φωτισμός, η ύπαρξη ή όχι ρευμάτων στην περιοχή.
1: Βέβαια.
0: Ο κυματισμός, το βάθος.
1: Όλα παίζουν ρόλο. Όλα παίζουν ρόλο. Όσο πιο καθαρό είναι το νερό, τόσο καλύτερη ποιότητα βγαίνει το σφουγγάρι. Και στην ανάπτυξή του και σε όλα.
0: Και τα διακρίνουμε και σε άγρια και σε ήμερα, ε.
1: Βέβαια, το άγριο, εντάξει, εμείς βέβαια, αφού είναι η δουλειά μας αυτή, το γνωρίζουμε από το νερό από μέσα. Δηλαδή, από την κατάδυση που κάνουμε, εμείς διαλέγουμε αυτά που βγάζουμε, δηλαδή αυτά που ασπρίζουν. Γιατί το άγριο δεν ασπρίζει, όσο και να θες δεν ασπρίζει. Μένει μαύρο. Εμείς δηλαδή, από την πύρα που έχουμε, όταν θα δούμε τα σφουγγάρια που είναι μαύρα όλα κάτω στον βυθό, ξέρουμε ποιο σφουγγάρι είναι που πρέπει να βγάλουμε για να ασπρίσει. Και ποιο όχι, ποιο είναι το άγριο, ας το πούμε.
0: Εσείς μαζεύετε τα ήμερα?
1: Τα ήμερα, ναι, αυτά που ασπρίζουν.
0: Αυτά που ασπρίζουν.
1: Ναι, αυτά που ασπρίζουν, αυτά μαζεύουν. Τα άλλα δεν ασπρίζουν, δεν ασχολούμαι καθόλου με αυτά.
0: Τα εμπορικά ποια είναι?
1: Εμπορικά είναι τα ήμερα τώρα και περισσότερο αυτά, τα καπάδικα που σας είπα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι περισσότερο εμπορικά. Γι' αυτό και έχουν την καλύτερη τιμή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το κριτικό καπάδικο έχει γύρω, όχι γύρω, έχει 160 ευρώ το κιλό. Στεγνό βέβαια. Στεγνό. Δηλαδή όταν λέμε στεγνό, να το βγάλουμε από το νερό, να το παθήσουμε να ασπρίσει. Όταν θα πάμε στην κάλυμνο να το αφήσουμε 2-3 μέρες τουλάχιστον στον ήλιο και στον αέρα. Και από εκεί και ύστερα να σδηγηστεί το σφουγγάρι για να πούμε ότι θέλουμε τα 150 ευρώ.
0: 150 ευρώ.
1: 150-160 εκεί. Όχι κάτω από 150 ευρώ.
0: Στο είδος αυτό ανήκει στο καπάδικο και ο δροσίτης?
1: Όχι. Ο δροσίτης δεν... Καμία σχέση, όχι. Όχι, άλλη.
0: Είναι κάποια άλλη κατηγορία.
1: Και ναι, δεν πολύ ασπρίζουν αυτά. Δεν είναι σφουγγάρια που τα αλλιεύουμε. Συνήθως αλλιεύουμε, όπως σας είπα, τα καπάδικα, το μανταπά, τη λαφίνα. Αυτά είναι τα σφουγγάρια που τα αλλιεύουμε. Τα άλλα δεν ασπρίζουν και εύκολα. Δεν υπάρχει δηλαδή ζήτηση σε αυτό το είδος.
0: Και σε ποιο βάθος μπορούμε να συναντήσουμε καπάδικα?
1: Το καπάδικο είναι, όπως σας είπα, από 10 πόντους νερό, δηλαδή θα είσαι που να το σκεπάζει, μέχρι και 60-65 μέτρα βάθος.
0: Και τα αλλιευτικά πεδία, όπως είπατε και εσείς, κύριε Γιωργαντή, βρίσκονται στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα.
1: Όλο το Αιγαίο και όχι μόνο. Όλο το Αιγαίο και όχι μόνο. Και η Μεσόγειος όλη γενικότερα. Υπάρχουν καπάδικα, απλά όπως είπαμε οι περιοχές, ας πούμε, αλλού το βγάζει καλύτερο, αλλού χειρότερο.
0: Κύριε Γιωργαντή, ναι.
1: Πείτε μου.
0: Ποιο από αυτά χρησιμοποιούμε περισσότερο για το μπάνιο μας, για τον καθαρισμό?
1: Κοιτάξτε,
0: του σώματος.
1: Συνήθως το καπάδικο το μικρό. Το καπάδικο το μικρό χρησιμοποιούμε, αλλά και το μανταπά, όπως λένε, και το μανταπά όταν είναι έτσι πανομερίδικος. Κάνει, να τα πας και το καπάδικο. Αυτά τα δύο. Γιατί όταν θα πάμε στο ψηλό που είναι ωραίο, ας το πούμε, το ύφασμά του, η ποιότητά του, αλλά είναι και φανίσιμο πολύ και δεν το βλέπεις δηλαδή έτσι για να το καταστρέψεις. Το θέλεις περισσότερο για στολίδι.
0: Και η φύση του έτσι βελούδινη.
1: Έτσι, άμπραβο. Είναι πολύ, πολύ εφανισφουγγάρι το ψηλάκι που λένε.
0: Να ακούσουμε, κύριε Γιωργαντή, την ώρα και επανερχόμαστε στη συζήτησή μας.
1: Βέβαια.
2: Η ώρα είναι 2:30. Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συνομιλούμε με τον πρόεδρο Σπογγαλιαίων Καλύμνου, τον κύριο Παντελή Γιωργαντή, για το επάγγελμα αυτό, το πολύ σημαντικό επάγγελμα που τα τελευταία χρόνια περνάει κρίση. Να συνεχίσουμε με τα είδη των σφουγγαριών. Είπαμε για τον Ματαπά. Υπάρχει και η μελάθη.
1: Όλα τα είδη υπάρχουν.
0: Η λεπτός σπόγκος, λέει, της Ηρίας.
1: Γι' αυτό σας είπα ότι όλη η Μεσόγειος έχει σφουγγάρια. Όλη η Μεσόγειος, και σχεδόν οι ποιότητες είναι περίπου ίδιες. Αλλά εμείς από παλιά μέχρι και σήμερα αλλιεύουμε, ας πούμε, 4-5 είδη, όπως σας προανάφερα, γιατί σε αυτά υπάρχει ζήτηση. Αλλά από σφουγγάρια υπάρχουν πάρα πολλά είδη. Δηλαδή, όταν κάτσουμε και πούμε τώρα ότι, ξέρω εγώ, από τα αγριοσφούγγαρα που λέμε εμείς, που δεν αλλιεύουμε, είναι το κόκκινο, είναι το μαύρο, είναι κάποια άλλα μπες, είναι σε πολλές διάφορους χρωματισμούς και ποιότητες, τα οποία δεν τα αλλιεύουμε. Αλλά από σφουγγάρια υπάρχουν πάρα πολλά. Απλούστατα, εμείς αλλιεύουμε αυτά που υπάρχουν, που θέλουν οι εμπόροι, ας το πούμε έτσι. Γιατί γίνονται εξαγωγές αυτά τα πράγματα. Και ανάλογα την παραγγελία που έχει ο κάθε σπογγέμπορος, ας το πούμε, από την Κάλυμνο, ανάλογα και εμείς αλλιεύουμε. Αλλά περισσότερο, όπως σας είπα, είναι τα 4-5 είδη. Αυτά είναι στη ζήτηση στην αγορά και αυτά αλλιεύουμε.
0: Κύριε Γιωργαντή, θα επανέλθω στην ασθένεια των σπόγκων, η οποία έχει χτυπήσει την Σπογγαλία από το 1986, και θα ήθελα να ρωτήσω αν συνεχίζεται ή έχει μείνει στάσιμη η ασθένεια αυτή, αν το πρόβλημα παραμένει στάσιμο.
1: Όχι, η ασθένεια δουλεύει ακόμα.
0: Α, δουλεύει. Δηλαδή συνεχίζεται η καταστροφή.
1: Συνεχίζεται, ναι, ναι. Πάνω εκεί που βλέπεις ότι σε κάποια σημεία ότι πάει να αναπτυχθεί το σφουγγάρι, το βλέπεις δηλαδή σαν ένα ρεβιθάκι. Αυτό δίπλα έχει κάποιο άλλο που είναι σάπιο. Περνάς μετά από λίγο καιρό, μπορεί να βρεις κάποιο άλλο πάλι που να αρχίζει να βγαίνει και να είναι το άλλο καμένο. Δεν. Ότι δουλεύει, δουλεύει. Δουλεύει ακόμα η αρέσκεια.
0: Υπάρχει κινητικότητα από τους επιστήμονες, σας ξαναρωτάω, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό. Υπάρχει έτσι κάποιο ενδιαφέρον από τους αγριολόγους?
1: Όχι. Κάνανε κανένα δύο έρευνες, δεν ξέρουμε ακόμα τίποτα, ούτε και μας έχουν πει, δηλαδή, ότι ξέρουμε ακόμα τίποτα, ούτε και μας έχουν πει, δηλαδή, ότι ξέρετε από εκεί προέρχεται.

0: Ήσουμε να το πατήσουμε. Αφού θα το πατήσουμε καλά, να φύγει μια ουσία που είναι σαν γάλα. Σαν γάλα θα φύγει αυτό από μέσα από το σφουγγάρι, μετά θα το βάλουμε στην απόχη, θα το ρίξουμε στη θάλασσα όλη νύχτα και θα φύγει από πάνω αυτό το η μαύρη νευράνη που έχει.
1: Και τα διάφορα ξένα σώματα, όπως άμμος, πέτρες.
0: Αυτά φεύγουν, ναι, αυτά φεύγουν συνήθως στο κοπάνισμα. Αφού θα τα ρίξουμε λοιπόν στη θάλασσα και θα φύγει αυτή η μαύρη μεμβράνη, αν μείνει λιγάκι, μετά έχουμε ένα κόπανο ειδικό. Δεν είναι ειδικό, τέλος πάντων, από τα βάγια που έχουμε. Αυτά κόβουμε ένα κορμό λίγο πιο βαρύ, θα το βρέξουμε, θα το κοπανίσουμε για να φύγουν, ας πούμε, τα πετράδια, όπως είπατε, η άμμος, οι ξένοι αυτοί. Θα το βρέξουμε καλά-καλά. Αυτό είναι η πρώτη επεξεργασία που γίνεται πάνω στο σκάφος. Και τέλος μέχρι εδώ. Από εκεί και ύστερα τα άλλα όλα γίνονται στις αποθήκες. Τα αναλαμβάνουν δηλαδή οι έμποροι. Αυτοί μετά από εκεί, σύμφωνα με τις παραγγελίες που έχουν, κάνουν και την απαραίτητη, ας το πούμε έτσι, επεξεργασία στα σφουγγάρια.
1: Παραμένουν και κάποιο χρονικό διάστημα εκτός από την θάλασσα, κύριε Γιουργαντή, και στον ήλιο.
0: Ναι.
1: Είναι απαραίτητος ο ήλιος.
0: Η ζέστη, ναι. Γι' αυτό ήθελα να σας πω προηγουμένως πάνω στην ασθένεια ότι μπορεί και να είναι, όχι μπορεί, επηρεάζει και η θερμοκρασία της θάλασσας. Γιατί για να στρίσει το σφουγγάρι πρέπει να φάει λίγο ζεστασιά, δηλαδή να είναι σε ζεστό μέρος για να στρίσει. Αστρίζει πιο εύκολα. Αστρίζει πιο εύκολα. Γι' αυτό το χειμώνα δηλαδή που είναι πιο κρύα η ατμόσφαιρα, αφού θα βγάλουμε τα σφουγγάρια, θα τα πατήσουμε, μπορεί και να τα σκεπάσουμε με ένα τσουβάλι δηλαδή, για να την επόμενη μέρα να τα ρίξουν στη θάλασσα, να ψοφίζουν καλά-καλά για να μπορούν να σφρίζουν. Θερμοκρασία βέβαια παίζει και αυτή το ρόλο της.
1: Υπάρχει κάποιος διαχωρισμός ποιότητας των σφουγγαριών, γίνεται από εσάς αυτό? Εσείς επιλέγετε ποιο είναι πρώτης ποιότητος, δεύτερης ποιότητος, τρίτης ποιότητος κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας?
0: Ναι, και εμείς ξέρουμε ότι αυτό το σφουγγάρι, ας πούμε, πάει στα εκεί, το άλλο πάει εκεί, το άλλο πάει εκεί, τα ξέρουμε περίπου δηλαδή εμπειρικά, αλλά είναι και φαίνεται με το μάτι δηλαδή. Τόσα χρόνια που κάνουμε αυτή τη δουλειά ξέρουμε ότι αυτό το σφουγγάρι, ξέρω εγώ τι, δεν πάει, όπως λένε, το βάζουμε στα έβδομα, δηλαδή στα πιο σκάρτα σφουγγάρια, στο πούμε έτσι, μικρά και σκάρτα σφουγγάρια. Μετά αρχίζει, όσο μεγαλώνει, ας πούμε, το σφουγγάρι και είναι πιο εμφανίσιμο, ανεβαίνει και η ποιότητά του και η τιμή.
1: Όσο πιο εμφανίσιμο, τόσο...
0: Βέβαια, τόσο καλύτερη τιμή παίρνει.
1: Ποιες είναι οι κυριότερες αγορές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, κύριε Γιουργαντή, σφουγγαριών?
0: Κοιτάξτε, στο εξωτερικό συνήθως αυτό ήταν, παλαιότερα ήταν η Γερμανία, η Ιαπωνία, οι Ιάπωνες παίρνανε πάρα πολλά, η Γαλλία, η Αγγλία, η Αμερική, σε όλο τον κόσμο στέλναμε. Τώρα στην Ελλάδα, εντάξει, παίρνανε κάποια μαγαζιά τουριστικά ή κάποια φαρμακεία. Δεν ήταν και πολύ μεγάλη τύχη, ας πούμε, στον εσωτερικό χώρο. Περισσότερο ήταν Ευρώπη. Ευρώπη, Ιαπωνία και Αμερική. Περισσότερο η Ευρώπη. Τώρα βέβαια είναι λίγα. Αλλά στην Αμερική αυτή τη στιγμή νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση.
1: Στην Αμερική είπατε,
0: Ναι, ναι.
1: Κυρίως στην περιοχή της Φλόριδας, κύριε Γιουργαντή.
0: Κοιτάξτε, στη Φλόριδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει καλή μισκογκαλής.
1: Γιατί υπάρχουν κάποιες αποικίες εκεί πέρα.
0: Βέβαια, στο Τάρπον είναι σχεδόν... Όχι σχεδόν, είναι δεύτερη κάλυμνος.
1: Δεύτερη κάλυμνος.
0: Ο Τάρπος πριν είναι δεύτερη κάλυμνος. Έχει καΐκια, έχει δίδες καλύμνιους. Ασχολούνται κανονικά με τη σφουγγαλία. Να μην σας πω ότι ασχολούνται και περισσότερο από ό,τι ασχολούμαστε εδώ, γιατί εκεί έχει σφουγγαριά, έχει ζωή.
1: Και το διεθνές σφουγγοεμπόριο με το γεγονός αυτό πήρε μια νέα διάσταση. Με πολύ μεγάλες ποσότητες σφουγγαριών.
0: Τώρα... Από τη στιγμή δηλαδή πριν το 86 που εμφανίστηκε η αρρώστια αυτή, ήταν η αγορά ανοιχτή δηλαδή σε όλο τον κόσμο, ήταν τι να σας πω. Αλλά τώρα που συζητάμε.

0: θυμάμαι, υπάρχει περιορισμός. Υπάρχει περιορισμός και δεν είναι, ας πούμε, και ικανοποιητική ζήτηση, αφού δεν έχει αυτά σουκάρια. Είμαστε, είναι και αυτοί δηλαδή, εντάξει, τι ψάχνουν, ένα παλνό.
1: Υποβάλλονται σε κάποια χημική επεξεργασία τα σφουγγάρια, κύριε Γιουργαντή, όταν τα παραλαμβάνουν οι έμποροι?
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και αυτό σας είπα, ότι εξαρτάται από τη ζήτηση που θα γίνει, από ποια χώρα γίνεται η ζήτηση και πώς θα θέλει, και ανάλογα μετά εκεί ο σφουγγέμπορας μπορεί να το στείλει μόνο από το πρώτο στάδιο, δηλαδή που το ασπρίζουμε εμείς, αλλά μπορεί να το περάσει και από 2-3 χέρια χημικά για να το πάει σε άλλο στάδιο εμφάνισης του σφουγγαριού. Υπάρχει, βεβαίως και υπάρχει και άλλη μέθοδος.
1: Να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα.
0: Βεβαίως.
1: Και συνεχίζουμε.

0: Η σπογγαλία εξασκείτο με σκάφη τα οποία ήταν προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε μιας από τις εφαρμοζόμενες σπογγαλιευτικές μεθόδους. Έτσι είναι, κύριε Γιωργαντή?
1: Έτσι είναι. Ο κάθε μέθοδος είχε τη δική της, το δικό της, ας πούμε, σκάφος. Όπως η καγκάβα ήταν ένα σκάφος διαφορετικό από τα τριχαρτήρια, ας πούμε, ή από τον αχταρμά που λέμε εμείς.
0: Ο αχταρμάς πώς ήταν?
1: Ο αχταρμάς ήταν ένα σκάφος. Μπορεί να είναι, ας πούμε, το τριχαντήρι που λέμε σήμερα, η τελευταία ονομασία, ας πούμε, που το έχουμε δώσει. Αλλά ο αχταρμάς είχε ψηλή πλώρη για να μπορεί να ταξιδεύει στις μεγάλες θάλασσες. Ήταν δηλαδή πολύ πιο ψηλό σκάφος, ας το πούμε έτσι, ειδικά στην πλώρη, από ό,τι τα σημερινά. Ένα δεκάμετρο σκάφος, για παράδειγμα, σημερινό, μπορεί να έχει ύψος η πλώρη του, για παράδειγμα, 1,30, ας το πούμε έτσι. Ο αχταρμάς είχε 1,5. Καταλάβατε, ήταν πολύ ψηλό κέφαλο το σκάφος για να μπορεί να ταξιδεύει. Επειδή βάζανε πολλά πράγματα μέσα, γιατί γινόταν μεγάλα ταξίδια, και προσπαθούσαν, ας πούμε, να του δώσουν ύψος.
0: Μεγάλα ταξίδια, λίγο, κύριε Γιωργαντή, πόσες μέρες λείπατε από το σπίτι και την οικογένεια?
1: Κοιτάξτε να δείτε, παλαιότερα φεύγανε μετά την Πρωτομαγιά, δηλαδή 5-6 του Μάη αρχίζανε και φεύγανε και γυρνούσαν εκεί τέλος του Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη και μέση του Οκτώβρη, σε ρίκορδόνι. Και το χειμώνα πάλι ενδιάμεσα γινόταν κάποια μικρά ταξίδια, τα στεροτάξιδα που λέμε, 10 μέρες, 15 μέρες, ανάλογα. Αλλά το μεγάλο ταξίδι ξεκινούσε από το αρχές Μάη και τέλειωνε εκεί μέχρι 10 του Οκτώβρη.
0: Τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Η καγκάβα ήταν ένα άλλο σκάφος, διαφορετικό από τον αχταρμά.
1: Η καγκάβα, είπαμε, μπορεί να ήταν και το σκάφος το ίδιο, σαν σκάφος μπορεί να ήταν το ίδιο, ήταν άλλος τρόπος αλίευσης. Αλλά συνήθως η καγκάβα είχε ένα δικό της στυλ, ας το πούμε έτσι, σκάφους. Δεν είχε καμιά σχέση με τους αχταρμάδες. Ήταν ένα άλλο είδους σκάφους. Αυτά δηλαδή που έχουμε φτάσει εμείς στην Κάλυμνο. Τώρα δεν ξέρω, ας πούμε, σε άλλα μέρη του, στον κόσμο, ας πούμε, αν υπήρχε κάτι διαφορετικό. Εμάς πάντως τα δικά μας ήταν διαφορετικά. Και ο τρόπος αλίευσης, αλλά και το σκάφος ήταν διαφορετικό.
0: Σήμερα, κύριε Γιωργαντή?
1: Σήμερα η καγκάβα δεν υπάρχει. Πια έχει μία ένας συνάδελφος εκεί στην Κάλυμνο, το οποίο έχει μάλλον, όχι μάλλον, έχουν αποσυρθεί και οι άδειες αυτές. Και εντάξει, υπάρχει και πάει και κάνει εμπόριο, δηλαδή σφουγγάρια. Παίρνει σφουγγάρια από εμάς και πάει εκεί στα νησάκια και πουλάει, ας πούμε, στους τουρίστες.
0: Για τουριστικούς λόγους.
1: Για τουριστικούς λόγους, ναι. Αφού δεν υπάρχουν σφουγγάρια, δεν μπορεί να αλλιεύσει
0: η καγκάβα.
1: Η καγκάβα, καταλάβατε. Οπότε υποχρεωτικά έχει πάει αλλού για αυτούς.
0: Ποια χρησιμοποιούμε σήμερα εμείς σκάφη? Ποια είναι
1: εμείς
0: τα πιο κατάλληλα και τα πιο...
1: Κοιτάξτε να δείτε, τα τριχαντήρια. Τα τριχαντήρια από ανέκαθεν μέχρι και σήμερα είμαστε στα τριχαντήρια που λένε. Αλλά σιγά σιγά τώρα, επειδή και τα πλαστικά σαν πιο άνηση, ας το πούμε έτσι, σαν επιβίωση πάνω στο νερό είναι καλύτερα, αρχίσαμε σιγά σιγά και πάμε προς τα εκεί. Γιατί το ξυλίτικο, το τριχαντήρι που λέμε, θέλει περισσότερο συντήρηση. Εντάξει, το ξύλο είναι ξύλο, σε μια θάλασσα μπορεί να φάει καμιά που λέμε στα ναυτικά και να αρχίσει να κάνει νερά. Πολλά. Και έτσι αρχίσαμε σιγά σιγά τώρα και το ρίξαμε και λίγο προς το πλαστικό. Στο πολυεστερικό, ας το πούμε έτσι.
0: Σε αυτά τα σκάφη της ελεύθερης, που χρησιμοποιούν της ελεύθερης κατάδυσης, που χρησιμοποιούν οι δίτες, λέτε τα πλαστικά?
1: Ναι, τα πλαστικά αυτά, τα πολυεστερικά, αλλά δεν είναι απαραίτητο, ας πούμε, να είναι, ξέρεις, ή ταχύπλο ή οτιδήποτε. Και εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το σκάφος μου είναι πολυεστερικό. Αλλά το έφτιαξα εγώ όπως το ήθελα. Απλά για να μην θέλει πολύ συντήρηση, έχει άλλους χώρους, ας το πούμε έτσι, με ένα σκάφος ξυλίτικο στα ίδια μέτρα. είναι πολύ διαφορετικό.
0: Είναι πιο οικονομικό, θα λέγαμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Στην κατασκευή όχι. Στην κατασκευή όχι, είναι πολύ πιο ακριβό, αλλά είπαμε ότι εγώ μπορεί να είμαι στη θάλασσα 2 χρόνια με το πολυεστερικό, ενώ το ξυλίτικο οπωσδήποτε τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο πρέπει να βγει στο καρινάκι και να το κάνεις τη συντήρηση. Από αυτή την έννοια, σε μια φουρτούνα ταξιδεύουμε καλύτερα, γιατί δεν φοβόμαστε, όπως σας είπα, να χτυπήσει το σκάφος, να απέξουν τα μαδέρια που λέμε στην ναυτική γλώσσα και να έχουμε πρόβλημα να έχει εισρωή υδάτων. Το πλαστικό αντίθετα αντέχει πολύ περισσότερο, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
0: Είναι, θα λέγαμε, η εξέλιξη,
1: έτσι,
0: το πολυεστερικό.
1: Έτσι. Α, μπράβο, έτσι. Πάμε προς την εξέλιξη, έτσι, ναι.
0: Οι καλύμνοι συνάδελφοι ακολουθούν την εξέλιξη ή την βρίσκουν ακριβή?
1: Βεβαίως, βεβαίως, ακολουθούν, γιατί εντάξει, εμείς με το να γυρνάμε χειμώνα καλοκαίρι, γιατί δεν σταματάμε να πεις ότι πάμε εποχιακά, χειμώνα καλοκαίρι είμαστε σε αυτή τη δουλειά. Εντάξει, το να μπεις τώρα μέσα σε ένα σκάφος που έχει, ξέρω εγώ, το κρεβατάκι του πιο άνετο, έχει την τουαλέτα του μέσα, έχει το τραπεζάκι του να κάτσει να φάσει, έχει την κουζίνα του να κάνει το καφεδάκι. Εντάξει. Όλα αυτά σιγά σιγά, γιατί το χειμώνα, είπαμε, είναι δύσκολη.
0: Είναι πολύ καλές οι συνθήκες σε ένα τέτοιο σκάφος.
1: Βέβαια, βέβαια. Αντίθετα με τα ξύλινα που πρέπει να είναι πολύ μεγάλο, ας πούμε, σε ένα σκάφος 10 μέτρα που έχω τώρα εγώ, 10-30. Τους χώρους που έχω σε ένα τρεθαντήρι έπρεπε να είναι 15 μέτρα και δεν θα τους είχε. Δεν θα έχει τις ευκολίες που έχω εγώ.
0: Εχθρός των σφουγγαριών, κύριε Γιωργαντή, είναι τα συνθετικά σφουγγάρια. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα στην Σπογγαλία.
1: Κοιτάξτε να δείτε, τα συνθετικά σφουγγάρια έχουν μια...
0: Έχουν κατακλείσει την αγορά.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχει το φυσικό σφουγγάρι το που μετά την αρρώστια, και εντάξει, είναι φθηνότερο, αλλά σε ποιότητα καμία σχέση. Καμία σχέση. Δηλαδή ένα σφουγγάρι που θα πάρεις φυσικό για να κάνεις για τον μπάνιο. Το μέγεθος, τα σφουγγάρια σου πουλάνε για μπάνιο, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές. Ένα φυσικό και ένα συνθετικό, το φυσικό θα κρατήσει με εγγύηση 100%, για να μην σας πω 200%, τουλάχιστον 3 χρόνια, ενώ το συνθετικό το πολύ σε 3-4 μήνες έχει χαλάσει. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο σαν ποιότητα, απλά αφού δεν υπάρχει για να αλλοιευθεί και να κυκλοφορήσει στην αγορά, επιβιώνουν τα συνθετικά.
0: Και μετά από τόσα χρόνια εργασίας, μετά από τέτοιο αγώνα που κάνετε μέσα στην θάλασσα, πολλοί, κύριε Γιωργαντή, συνάδελφοί σας έχουν χτυπηθεί από την ασθένεια των δυτών.
1: Ναι, είναι η νόσος των δυτών. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Αυτό σε παραμονεύει σε κάθε βουτιά που λέμε.
0: Μπορείτε να μας μιλήσετε για την νόσο των δυτών?
1: Να σας πω.
0: Πώς ξεκινάει, ποιος είναι ο λόγος?
1: Η νόσος των δυτών ξεκινάει, ας πούμε, από την ώρα που θα κάνεις την κατάδυση, με το όσο πιο βαθιά πηγαίνει, ας το πούμε, για να καταλαβαίνουν οι ακροατές.
0: Για να καταλάβουν οι ακροατές μας.
1: Μπράβο. Δέχεσαι και άλλες πιέσεις. Εδώ με τις άνοιες που στη γη που απάνω που ζούμε, έχουμε μία ατμόσφαιρα. Δεχόμαστε μία ατμόσφαιρα πίεση. Μέχρι και τα 10 μέτρα της κατάδυσης έχουμε μία ατμόσφαιρα πίεση. Από εκεί και μετά μέχρι τα 20 έχουμε 2. Στα 33. Αυτά όλα λοιπόν, με τον ατμοσφαιρικό αέρα που παίρνουμε, που ξέρουμε ότι έχει διάφορα αέρια μέσα, όπου το είναι δηλαδή μόνο το οξυγόνο, είναι το άζωτο, και άλλα 2, 3, 4, τέλος πάντων πόσα έχει, για να μην μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες, αλλά ο κύριος κίνδυνος για την νόσο των δυτών είναι το άζωτο. Όταν λοιπόν γίνεται η κατάδυση και σε μεγάλο βάθος, ο οργανισμός δεν το αποβάλλει το άζωτο όπως πάνω στην επιφάνεια. Το υγροποιεί και το αποθηκεύει μέσα στον οργανισμό μας. Αυτό λοιπόν, για να το αποβάλλει ο οργανισμός, όταν θα τελειώσουμε την κατάδυση που θα κάνουμε μισή ώρα, στο πούμε έτσι, πρέπει να αρχίσουμε μετά σιγά σιγά, σταδιακά, από τα 15 μέτρα μέχρι και την επιφάνεια, να ανεβαίνουμε πολύ σιγά. πολύ ισχυρά για να μπορέσει ο οργανισμός να αποβάλει το άζετο, να μην μείνει και δημιουργήσει αυτή η φυσαλίδα, ας πούμε, μέσα στο αίμα και δεν κάνει καλή κυκλοφορία. Εκεί λοιπόν φρακάρει την κυκλοφορία του αίματος αυτή η φυσαλίδα και συνήθως στα κάτω άκρα είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος.
0: Δηλαδή αρχίζουν και παραλύουν τα πόδια, κύριε Γιουργαντή.
1: Παραλύουν τα πόδια, ναι. Μουδιάζουν και παραλύουν τα πόδια. Το μόνο φάρμακο βέβαια για αυτή την ιστορία, όπως σας είπα, είναι η αποσυντίεση που γίνεται στο νερό.
0: Η οποία πρέπει να γίνεται με αργό ρυθμό. Όσο
1: αργό
0: γίνεται
1: ρυθμό.
0: Πιο αργά η επάνωδος στο νερό. Η επάνωδος στην επιφάνεια του.
1: Η επάνωδος 9 μέτρα ανά λεπτό. Αλλά εξαρτάται βέβαια και το βάθος.
0: 9 μέτρα.
1: Ναι. Ανά λεπτό. Αλλά εξαρτάται βέβαια τώρα και από το χρόνο που έχεις κάνει και το βάθος. Κανονίζεις βέβαια, υπάρχει πίνακας. Καλά, εμείς βέβαια δεν το τηρούμε. Αυτό είναι το άλλο. Υπάρχει, ξέρω εγώ τι, στα 40 μέτρα μισή ώρα κατάδυση, στα βαθιά που λένε. Για να έρθεις στην επιφάνεια από τα 40 μετά, αφού θα αρχίσει την πρώτη στάση, στα 15. Θα κάνεις 5 λεπτά. Θα πας στα 12 μέτρα την άλλη στάση. Η επόμενη είναι στα 9. Από τα 9 μετά πας στα 6. Στα 6 ο περισσότερος χρόνος αποσυμπίεσης. Μετά σταματάς και στα 3. Στα 3 που είναι, ας πούμε, ίσον ότι έχεις κάνει ήδη την ανάδυση και από εκεί ανεβαίνεις. Αλλά όλα αυτά βέβαια, εάν σε περίπτωση συμβεί οτιδήποτε ατύχημα, στο πούμε, και δεν μπορείς να κάνεις αποσυμπίεση στο νερό και στο σκάφος, υπάρχει και ο θάλαμος αποσυμπίεσης που είναι στα νοσοκομεία, όπως είναι το νοσοκομείο Δισκαλίμηνο που έχει θάλαμο αποσυμπίεσης. Υπάρχει το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών που επίσης είναι πολύ πιο εξυγχρονισμένο και εξειδικευμένο γενικότερα σαν γιατροί και προσωπικό εκεί. Στη Σούδα, στα Χανιά, και εκεί είναι του πολεμικού ναυτικού, και νομίζω ένα στη Θεσσαλονίκη, και νομίζω ένα θάλαμο στη Θεσσαλονίκη. Αλλά εντάξει, μέχρι και σήμερα δυστυχώς.
0: Πολλοί συνάδελφοι.
1: Πάρα πολύ. Και εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάω, όπως σας είπα, το 2000, χτυπήθηκα ακριβώς εδώ από το σημείο που σας μιλάω, γιατί είμαι σε ταξίδι.
0: Είσαστε μέσα στο πέλαγος, να το πούμε αυτό, κύριε Γιουργαντή. Και μας μιλάτε από το κινητό τηλέφωνο.
1: Βεβαίως, από το κινητό.
0: Και σας ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά.
1: Έχω σβήσει τη μηχανή του σκάφου για να έχουμε καλύτερη ακρόαση οι ακροατές σας. Είμαι και εγώ χτυπημένος από κοινός από το γειτόνα. Από λάθος βέβαια, όχι δικό μου. Του επιτηρητή που λένε. Γιατί όταν είχα φτάσει στο πρώτο στάδιο της αποσυμπίεσης, ενώ είχα κάνει μια βαθιά κατάδυση, ας το πούμε, μεγάλους χρόνους, δεν είχε δει ότι εγώ είχα πιάσει, ας πούμε, είχα έρθει στα νερά της αποσυμπίεσης, έκανε μπρος στο σκάφος, έβαλε και στροφές, νομίζοντας ότι έπρεπε να ξανάρθει κοντά μου, και εκεί μου έκανε γρήγορη ανάδυση και την έπαθα.
0: Ναι.
1: Τα πήγα βέβαια στο νοσοκομείο, έκατσα εκεί 3,5 μήνες, γλίτωσα, τέλος πάντων, είναι μια άλλη ιστορία.
0: Πολύ λεπτές ισορροπίες, κύριε Γιουργαντή.
1: Βέβαια είναι.
0: Και θέμα δευτερολέπτων.
1: Βεβαίως.
0: Για να γίνει το κακό.
1: Κλάσματα δευτερολέπτων.
0: Σε κλάσματα δευτερολέπτων.
1: Γίνει το ατύχημα.
0: Μπορεί να γίνει.
1: Βέβαια, εγώ έχω χάσει τον αδερφό μου. 2 χρόνια πριν χτυπηθώ εγώ από την νόσο των διτών. Έχασα τον αδερφό μου ότι. Αυτή 45 χρονών με 4 παιδιά.
0: Και πέθανε μέσα στη θάλασσα, μέσα στο νερό.
1: Νερό, ναι, στη θάλασσα.
0: Από την
1: 98.
0: Είναι
1: δυστυχώς, αλλά επιμένουμε.
0: Οι δυσκολίες του επαγγέλματος.
1: Βέβαια, αυτές είναι οι δυσκολίες του επαγγέλματος και οι επικινδυνότητες, γιατί είπαμε ότι ανά πάσα στιγμή είσαι σε άλλο κόσμο. Είσαι σε άλλο κόσμο, δεν είσαι εκεί που σε έφτιαξε ο καλός Θεούλης που λέμε για να ζήσεις. Εμείς αρχίσαμε και παραβιάζουμε, ας το πούμε έτσι, τη φύση. Οπότε η κίνδυνη είναι πάρα πολύ. Δεν είναι δηλαδή ότι μόνο μπορεί να πνιγείς. Εντάξει, αυτό είναι το τελευταίο, δεν το συζητάμε, δεν έχει συμβεί και πολλές φορές. Αλλά οι νόσες των διτών κάθε βουτιά είναι κοντά σου. Κάθε κατάδυση είναι κοντά σου, είναι όσο δείτε. Και θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Καιροφυλαχτή θα λέγαμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Κάθε κατάδυση είναι κοντά σου. Στο πλάι σου, σε όλη την κατάδυση είναι κοντά σου. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να πεις ότι... Αυτά απλά θέλει μάτια 10 στην αποσυντήση.
0: Πόσα άτομα πλήρωμα είσαστε τώρα, κύριε Γιωργάτη?
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε 3.
0: 3 είσαστε.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε 3, ναι.
0: Και βουτάνε και οι 3.
1: Βουτάνε 2. 2 πολλές φορές και οι 3, αλλά οι 2. Συνήθως ο κυβερνήτης, εντάξει, είναι απάνω, κάνει και τον επιτηρητή. Αλλά πολλές φορές και οι 3.
0: Εσείς συνεχίζετε να βουτάτε?
1: Βουτάω, ναι, δυστυχώς. Όχι δυστυχώς, ευτυχώς, βουτάω. Μπορώ και βουτάω, γιατί εμένα μπορεί να με έχει αφήσει ανάπηρο, αλλά είναι και η μεγάλη μου αγάπη, στο πούμε έτσι, η κατάδυση.
0: Η ζωή σας ολόκληρη. Κάποια από τα παιδιά ασχολείται με το επάγγελμα?
1: Όχι, από την οικογένεια. Καλοκαίρια, όχι, όχι. Ο μεγάλος μου γιος, και μάλιστα αυτή τη στιγμή είναι εδώ, είναι μαζί μου στο σκάφος. Όχι, μόνο τα καλοκαίρια, όσο πήγαινε γυμνάσιο και λύκειο με βοηθούσε, αλλά τώρα είναι στη σχολή μηχανικών, είναι εκεί στη Μηχανιώνα, δεν θα ακολουθήσει το επάγγελμα, γιατί δεν υπάρχουν, όχι θέμα δηλαδή ότι επειδή έχω πάθει εγώ τα ατυχήματα και τέτοια, αλλά δεν έχει μέλλον η σπογγαλία, και έτσι τι να το κάνω τώρα το παιδί, να το κρεμάσω, ας πούμε, σε αυτό το επάγγελμα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Γιωργαντή.
1: Να είστε καλά.
0: Να ευχηθώ καλά ταξίδια και καλή δύναμη να έχετε.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, και εσείς να είστε καλά.
0: Καλά ταξίδια, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, να είστε καλά. Γεια χαρά, γεια.
0: Και αρχέτωσαν των ηχθείων της θαλάσσης, μια εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας, μια παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Θα ξεκινήσουμε σήμερα να δούμε την εξέλιξη της λατρείας από τον 9ο μέχρι τον 15ο αιώνα, γιατί το 15ο αιώνα αρχίζουν να γίνονται στατικά τα πράγματα, αλλά θα επισυνάψω και την εξέλιξη που έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα. Θα εξετάσουμε αυτό το θέμα σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα θα εξετάσουμε αυτό που ονομάζω σταθμή. Στη δεύτερη αυτό που ονομάζω δυναμικές. Στην τρίτη αυτό που ονομάζω διαλεκτικές. Ως σταθμούς εννοώ πρώτον την οικονομαχία. Δεύτερον το σχίσμα των εκκλησιών Ανατολής και Δύσης. Τρίτο τις σταυροφορίες και κυρίως τη λατινική κατάκτηση. Τέταρτο το Ισλάμ. Και πέμπτον τη σλαβική παρουσία, την παρουσία των σλαβικών λαών. Όλα αυτά θα επηρεάσουν έντονα το τυπικό της Εκκλησίας και όλη τη λατρευτική της πράξη. Ως δυναμικές τώρα εννοώ πρώτον το μοναστικό ιδεώδες, δεύτερον το εσχατολογικό παρόν και τρίτον την παιδαγωγική αρχή. Και ως διαλεκτικές εννοώ τον διάλογο, τον δυναμικό δηλαδή διάλογο που γίνεται ανάμεσα στο μοναστικό τυπικό και το ασματικό τυπικό, δεύτερον ανάμεσα στις μορφές ποίησης που κυρίως ονομάζονται κοντάκια και κανόνες, και τρίτον ανάμεσα στα τυπικά της μονής του Αγίου Σάβα και της μονής του Στουδίου. Ξεκινάμε λοιπόν πρώτα από τους σταθμούς. Η οικονομαχία. Θέλω να συνοψίσω ότι η οικονομαχία είναι μια αίρεση, δηλαδή μια ερμηνεία του γεγονότος σωτηρίας, διαφορετική από αυτή που αποδέχεται το σώμα της Εκκλησίας.